cheese around me, I just feel so good. So good.

0: Alpha Radio 989.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλτιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, στα μικρόφωνα έως τις 8. Δημήτρης Κόλλιας και Ντίνα Μόσχου. Θα δούμε κάποια θεματάκια σήμερα με περισσότερη λεπτομέρεια που αφορούν και φίλους της πρωινής παρέας που αυτή την ώρα εργάζεται, όπως είναι η αρτοποιή, τις δυσκολίες που έχει το επάγγελμα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους και τις φίλες που εργάζονται αυτή την ώρα στους φούρνους, αλλά και στις υπόλοιπες δουλειές, φυσικά στις υπηρεσίες ασφάλειας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα νοσοκομεία, στα σώματα ασφαλείας, στους φίλους που είναι στην εστίαση και τις φίλες, όπως επίσης σε όσους εργάζονται στη λαχαναγορά, σε κροπολία, σε ζαχαροπλαστία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ξεκινάει η εβδομάδα με ειδήσεις σημαντικές, κυρίως από την εσωτερική αλλά και τη διεθνή επικαιρότητα. Για παράδειγμα, είχαμε χθες αυτήν την ανακοίνωση έτσι από τον Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, εν μέσω έτσι του περιβάλλοντος που έχει προκληθεί από τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ και της έντασης της σχέσης που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του στο λογαριασμό Truth Social ότι, στο λογαριασμό του μάλλον, ότι υπάρχει ενεργειακή εκεχηρία στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, μην την παραβιάσετε. Αυτό ουσιαστικά προκάλεσε μια μεγάλη αναστάτωση. Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε κάποιες δηλώσεις μετά στον ιστότοπο Άξιος, είναι ένας ιστότοπος ενημέρωσης. Είπε ότι δεν έχει καμία γνώση για το θέμα και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει και το ίδιο και η Ρωσία, η οποία όμως δεν αντέδρασε. Το βράδυ ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία μάλιστα έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής εγκεχηρίας. Δηλαδή τώρα πραγματικά γίνονται κάποια πράγματα που απορείς. Δηλαδή βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέει κάτι το οποίο φαίνεται να μην ισχύει στην πράξη. Να μην ξέρει κάποιος από τα εμπλεκόμενα μέρη αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει. Ο ένας λέει να μιλάει και να λέει εντάξει καλά είμαι, ναι, συμφωνώ, εντάξει ας το κάνουμε, και μετά από λίγο ο άλλος ρίχνει βόμβες. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε αυτό το επίπεδο πρώτα απ' όλα έχει χαθεί κάθε αίσθηση, πώς να πούμε, αυτού του πλαισίου που γνωρίζαμε, έτσι, ότι διεξάγεται η διπλωματία. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες δικλείδες, κάποια πρωτόκολλα. Δεν είναι όλο χύμα κατάσταση. Χύμα έχει γίνει. Δεν ήτανε. Δηλαδή δεν είναι. Εκεί είναι τώρα, συγγνώμη, όταν μιλάνε οι χώρες, όταν μιλάνε μεγάλες δυνάμεις, όταν υπάρχουν διπλωμάτες, όταν υπάρχουν συμφωνίες, προσέχουν μία και δύο ώρες την κάθε λέξη που θα γράψουν σε κάτι. Έτσι, δεν ήταν έτσι ο κόσμος. Ένα λεπτό. Δεν είναι. Λοιπόν, βλέπουμε τέλος πάντων τι κατάσταση επικρατεί σε αυτό το πράγμα. Έτσι, λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έκανε τη δήλωση, φέρει ότι έκανε τη δήλωση περί ενεργειακής εκεχηρίας. Έτσι. Μετά υπήρξε μια επικοινωνία του Ζελένσκι με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Είπε ότι η Ουκρανία μπορεί να υποστηρίξει την εκεχηρία, αν είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία. Και στη συνέχεια φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που φαίνεται από μόνος να προβάλλει μια μερική εκεχηρία. Αλλά προς το παρόν η Ρωσία δεν έχει δεχθεί κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την καθολική υποστήριξή της στον πρόεδρο της Ουκρανίας, λοιπόν, την ίδια στιγμή, και κάπως έτσι είναι το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Ακούστε τώρα μια άλλη διάσταση του θέματος. Είναι ότι ο Αμερικάνος μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, είπαμε, είχε προηγηθεί και η ιστορία με το ντίζελ, είναι σε μια κατεύθυνση τώρα να τα βρει με το Ρώσο ή να έχει καλές σχέσεις με το Ρώσο. Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι στο μάτι του κυκλώνα σε αυτήν την ιστορία, μέχρι στιγμής ακολουθεί μια άλλη πολιτική. Και το ζήτημα είναι εδώ. Όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν σε αυτό. ή για πόσο θα συμφωνούν ή πόσο θα μπορούν να αντέξουν τις εσωτερικές αντιδράσεις από το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην ενέργεια και στην οικονομία τους από την διαφωνία με την Ρωσία. Το είδαμε στη Γερμανία να εκφράζεται πολιτικά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στις υπόλοιπες χώρες. Ασφαλώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρεί μια στάση που σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εισέβαλε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς πρέπει να την υποστηρίξουμε. Αυτό ως φιλοσοφία προφανώς είναι κατανοητό και δεμητό και λογικό από όλους. Από εκεί και πέρα γυρνάει η κουβέντα και λίγο στο πώς ήταν και οι ισορροπίες πριν ξεκινήσει αυτό. Και είναι ίσως ένα ζήτημα πιο ευαίσθητος. Τέλος πάντων, αυτό είναι πάντως ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Έτσι, το τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία, το τι μπορεί να ισχύει στο παρασκήνιο, έτσι, φοβερό και τρομερό, και με ποιο τρόπο αλλάζει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η στόχευση της αμερικανικής πολιτικής, παίρνει μια άλλη κατεύθυνση και δεν είναι σε ευθεία αντιπαράθεση με την Μόσχα ούτε εμέσως. Έτσι, αυτό φαίνεται τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε. Πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στο αστυνομικό δελτίο. Έτσι, στο Μενίδη φαίνεται πως είχαμε ένα έγκλημα πριν από λίγες ώρες. Τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρή μια ηλικιωμένη με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Οι αρχές έχουν ήδη προσαγάγει το γιο και τον ανιψιό της, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες της δολοφονίας. Ο ανιψιός είναι που άκουσε τις φωνές και έσπευσε στο σπίτι. Βρήκε τη γυναίκα χωρίς αισθήσεις στο πάτωμα, με σοβαρά τραύματα, και είπαμε έχει προσαχθεί ο γιος της. Έτσι. Αυτό είναι μια τελευταία είδηση που είχαμε από την αστυνομική επικαιρότητα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε ένα άγρο επεισόδιο επίσης στο αστυνομικό δελτίο, όπου ένα τρανς έριξε τούβλο σε νεαρό, γιατί φαίνεται πως είχαν έτσι μια διαφωνία, σε έναν 29χρονο από τη Σιέρα Λεόνε. Έτσι, αυτό που είναι γνωστό από την πλευρά της αστυνομίας είναι ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός, έτσι, ανάμεσα στον 25χρονο τρανς και στον άντρα τον 29χρονο, τον νεαρό επίσης, από την Σιέρα Λεόνε. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο είχαμε την υπόθεση την άλλη, η οποία έγινε στην όχι, μπορεί, δεν είναι αστυνομικό δελτίο, αλλά ένα συμβάν, έτσι. Αυτό το φοβερό στο Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, όταν ένα αυτοκίνητο το οποίο έπεσε μέσα πάνω στο ζερί. Την ώρα που ήταν οι θαμώνες εκεί, έπεσε πάνω στα καθίσματα. Υπάρχει και κάμερα, είναι φοβερό το σκηνικό που έχει γίνει εκεί. Έχουν τραυματιστεί 3 άτομα, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά. Και γλίτωσε η κατάσταση εκεί πέρα από τις ζαρτινιέρες που υπήρχαν και κάπως ανέκοψαν τη φόρα του αυτοκινήτου. Ο οδηγός ήταν ένας 45χρονος αλβανικής υπηκότητας, ο οποίος ήταν φανερά υπό την επίρρεια αλκοόλ. Οι θαμώνες, οι αυτόπτες μάρτυρες, μάλιστα τον εμπόδισαν, γιατί εκείνος πήγε να φύγει κατευθείαν μετά το συμβάν και τον σταμάτησαν, και μάλιστα από ό,τι έλεγαν, έτσι την κατάσταση που ήταν φαινόταν να έχει πιο άνθρωπος αρκετά. Δεν επικοινωνούσε, δηλαδή δεν ήταν και εύκολο να δεν επικοινωνούσε καλά. Υπήρχαν δηλαδή εκεί πέρα αντεγκλήσεις, έτσι, και διάφορα τέτοια πράγματα. Επίσης είχαμε την δολοφονία ενός 52χρονου στην Γλυφάδα. Φαίνεται πως τους είχαν στήσει, καρτέρι θανάτου κοντά στο σπίτι του. Δέχτηκε τους πυροβολισμούς πισόπλατα ενώ οδηγούσε μοτοσυκλέτα. Φέρεται να έχει ποινικό παρελθόν και να ήταν υπό παρακολούθηση από κάποια άτομα. Επίσης οι δράστες τον χτύπησαν όταν βγήκε και επιβάστηκε στη μηχανή του τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, και 5-6 σφαίρες τον βρήκαν. Έτσι. Ο 52χρονος, όπως σας είπαμε, είχε ποινικό ιστορικό, ήταν μέλος μιας ομάδας ο ατόμο επίσης από τη νύχτα, ο οποίος είχε δολοφονηθεί από ρωσόφωνους εκτελεστές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την αστυνομία. Αυτά είναι τα δεδομένα για αυτό το έγκλημα που έγινε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Γλυφάδα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος. Καλημέρες, σκέψεις, παρατηρήσεις. Έτσι, ο φίλος μας ο Πάτροκλος μας έχει στείλει ήδη το μήνυμά του. Να είσαι καλά, Πάτροκλο, ευχαριστούμε πολύ. Και μας λέει: βιτιοφόρα με ντίζελ έχουν ήδη σταλεί στην Αμερική. Αυτή η συμφωνία υπεγράφει το χειμώνα, αλλά δεν ακούστηκε πουθενά. Αλέκος όλοι, όπως μας λέει, όλοι έκαναν όλοι τον Αλέκο. Σωστό είναι αυτό. Πάτροκλο, νομίζω τουλάχιστον εμείς εδώ πέρα κάτι είχαμε πει. Έτσι, είναι αδυνατό να οργανωθούν τα πάντα τόσα γρήγορα μετά τη συμφωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάτροκλο για το μήνυμά του, την καλημέρα μας. Όπως και στον Θεμιστοκλή, που πάντα και εκείνος είναι σταθερός και μας δίνει πάρα πολύ χαρά με το μήνυμά του, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα κουιζάκι για τη λεξούλα που θα μάθουμε σήμερα, και είναι η λέξη εύκολη να βάλουμε. Να βάλουμε μια εύκολη λεξούλα, είναι Δευτέρα γιατί, και να βάλουμε μια λέξη η οποία όλους τη λίγο θα μας συγκινήσει. Η λέξη καθέβδο. Τι σημαίνει η λέξη καθέβδο? 6947-989-989 μέσω Viber και mail on air παπάκι alfaradio989.gr. Είχαμε και ντέρμπι, πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, στην Αττική θα έχουμε σήμερα διαστήματα βροχής, έτσι, θερμοκρασία από 15-24 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται ότι από αύριο το σκηνικό του καιρού θα γίνει λίγο πιο χειμωνιάτικο, όχι μόνο εδώ, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, με βοριάδες, πιο χαμηλή θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά. Αυτή είναι η πρόβλεψη του καιρού λοιπόν και για σήμερα, ότι θα έχουμε έτσι πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Επομένως, ντυθείτε λίγο καλύτερα και προετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε αυτήν την κατάσταση. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρα, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Και κάπως έτσι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber, γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προς το ίντερνετ. Και με σταθερό, επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα. Πάμε τώρα να διαβάσουμε το μήνυμα της κυρίας Μαρίας, η οποία μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα από καρδιάς, καλή εβδομάδα και χαμόγελα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα. Να είστε κι εσείς καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Λοιπόν, χθες είχαμε και ντέρμπι, έτσι, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Όπως τα είχαμε πει, τα ντέρμπι είναι ντέρμπι και δεν έχουν έτσι και πάρα πολύ υψηλή πιθανότητα να τα προβλέψεις 100%. Πάντως νομίζω ότι, όπως το είχαμε πει λίγο και την Παρασκευή, δεν θα ήταν εύκολο παιχνίδι και εξαρτάται και ποια ομάδα επηρεάστηκε περισσότερο από τις διακοπές. Εγώ αυτό που
1: και
0: είδα...
1: Και οι δύο
0: επηρεαστήκανε.
1: Ναι, χάλι μαύρο ήταν το μάτς.
0: Δεν ήταν καλό παιχνίδι. Να ξεκινήσουμε από εκεί, σωστά. Λέω Τάσος, δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι που το ήθελαν και οι δύο. Ήταν πάρα πολύ της έντασης και της αντιπαράθεσης και ψυχωμένη. Ο Ολυμπιακός το είχε περισσότερο ανάγκη βαθμολογικά. Έτσι. Και κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να έχει την ίδια επίδοση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει, προφανώς δεν είναι και ίδιος ο αντίπαλος.
1: Ήταν το πρώτο δύσκολο μάτς του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι, με κάποια δυσκολία, ας το πούμε.
0: Ναι, δεν είχαν τα προηγούμενα παιχνίδια τον ίδιο στήλες της δυσκολίας σε καμία περίπτωση. Επομένως, δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να επιβάλλει το ρυθμό που τον είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Όπως επίσης θα πω ότι δεν κατάφερε και να κάνει και δύσκολες και καλές φάσεις στο διάστημα που έπαιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα με 10 παίχτες. Έτσι, δηλαδή και εκεί δεν μπόρεσε να κάνει ευκαιρία. Εντάξει, πάντα όταν μια ομάδα μένει με 10 παίχτες, ξέρετε, ή θα τα καταφέρει ο αντίπαλος ή θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο. Πάντως είχε αυτό το περιθώριο, δεν το αξιοποίησε για εκείνο το χρονικό διάστημα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα κρινόταν με μία-δύο φάσεις. Νομίζω ο Ρέτσος, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει μπάλα και αν δεν έκανε αυτές τις σκέλες που κάνει ενίοτε θα παίζε σε άλλο πρωτάθλημα, είναι δεδομένο, ή θα είχε μείνει πάρα πολλά χρόνια έξω, γιατί ένα παιδί με ταλέντο. Δηλαδή το σουτ που κάνει εκεί είναι σουτ ενός ποδοσφαιριστή που ξέρει τι να κάνει με την μπάλα στα πόδια του. Και κατάφερε ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τρόπο να κερδίσει το μάτς και να ξαναμπεί στο πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί τώρα είναι 2 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ είναι 1 βαθμό πίσω από την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ.
1: Η ΑΕΚ είναι 1 βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό, όχι από την ΑΕΚ. Ένα βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό, όχι από την ΑΕΚ.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Είπες η ΑΕΚ είναι 1 βαθμό πίσω από την ΑΕΚ.
0: Όχι, ναι, ο Ολυμπιακός είναι 1 βαθμό πίσω από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω τώρα, άμα και.
1: Αν κερδίσει σήμερα, θα είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό ισόβαθμο.
0: Θα είναι ισόβαθμο με τον Παναθηναϊκό. Επομένως είναι όλοι μαζί. Ναι. Η ΑΕΚ δείχνει εκεί πέρα ότι έχει ένα προβάθισμα, γιατί είναι μια πιο στημένη ομάδα, πιο οργανωμένη ομάδα, συνέχεια από πέρσι. Κέρδισε τον Όφη σχετικά εύκολα, που Όφη είναι μια δύσκολη ομάδα, δεν την καταβάλεις με άνεση. Έβαλε και γκολ, σκοράρει με μια άνεση, παράγει ευκαιρίες με μια μεγαλύτερη άνεση. Αυτό...
1: Έχει 25-1 γκολ μέσα στην Φιλαδελφία.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα μάτς, σκοράρει πάνω από 4 μέσο όρο γκολ στο κάθε παιχνίδι.
0: Κάτσε, σε 6 αγωνιστικές έχει βάλει 25 γκολ.
1: Όχι, βάζω και το κύπελο μέσα.
0: Α, βάζει και το κύπελο.
1: Γιατί έχει βάλει και 8 στο Μπανσεραϊκό.
0: Α.
1: 25 γκολ. Στο πρωτάθλημα, στα τελευταία μάτσα έχει νομίζω 15-0, κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Πάντως έχει πάνω από. Κοίταξε, και ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα δεν έχει πολύ λίγα γκολ σε αυτά τα παιχνίδια. Έτσι, νομίζω έχει σε 6 παιχνίδια 5 γκολ. Αλλά έχει ή 0 ή ένα παθητικό. Πρέπει να έχει 0 και εκείνος παθητικό, πάρα πολύ χαμηλή άμυνα.
1: Εντάξει, έχει ένα θέμα λίγο ακριβώς. Στην επιθετική του γραμμή, σοβαρό πρόβλημα. Και αυτός ο Μάριος που είδαμε χθες για πρώτη φορά, τον είχαμε ξαναδεί.
0: Το θέμα που έχει ο Ολυμπιακός είναι ότι έχει πάρει 3-4 διαφορετικούς παίχτες, οι οποίοι μέσα σε εβδομάδες είναι πολύ δύσκολο να μάθουν να παίζουν μεταξύ τους. Ή να δούμε πού είναι ο κάθε ένας καλός σε ποια θέση. Αυτό είναι εγγενές πρόβλημα και έχει να κάνει με το και το πότε ο Άλεξ προπονητής, πότε ήρθαν οι παίχτες. Δεν μπορεί ένας παίχτης να μπει σε μια ομάδα, εκτός αν είναι συγκεκριμένη θέση. Αν είσαι εξτρέμ, δεν μπορεί να μονταριστεί στην ομάδα μέσα σε δύο εβδομάδες. Δεν υπάρχουν αυτά. Στο άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο. Αυτό όμως υπάρχει μια πιθανότητα να βελτιωθεί στην πορεία του χρόνου, γιατί κάποιες μονάδες δείχνουν να έχουν κάποια καλά στοιχεία. Αυτός που έχει προσαρμοστεί πάρα πολύ και βοηθάει την ομάδα πολύ όμως είναι ο Ελβετός, ο Φρόιλερ. Αυτός είναι μια από τις μεταγραφές που, γιατί δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, που έχει έρθει στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια και είναι ο παίχτης. Ήρθε, μπήκε στην εβδομάδα και έκανε στην ενδεκάδα και έκανε διαφορά ή έκανε αισθητή τη θετική του παρουσία. Δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Και χτες έχει συμμετοχή στο γκολ με την μπάσα, την κεφαλιά. Επομένως, είναι από τους παίχτες που έχουν βοηθήσει και ίσως και κάποιοι άλλοι από εκείνους που έχουν έρθει. Και ο Ποέρτα χτες έδειξε κάποια χαρακτηριστικά. Όταν έχει τόσο μεγάλο ρόστερ και υπάρχουν και παίχτες που επικαλύπτει ο ένας τον άλλον με τα χαρακτηριστικά τους, δεν είναι εύκολο να βρεις ένα αριθμό και σε τέτοιο χρονικό διάστημα. Υπάρχει χρόνος. Εάν ο Ολυμπιακός καταφέρει και βελτιώσει τη συνοχή του, πάνω απ' όλα, τη συνοχή του, νομίζω ότι προς το τέλος του χρόνου θα είναι αρκετά ανταγωνιστικός. Αν όχι, τότε θα μείνει λίγο πιο πίσω. Πάμε όμως πάλι σε ένα πρωτάθλημα, νομίζω, όπου επειδή και ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά δυνατός.
1: Στα χαρτιά. Γιατί χθες δεν τον είδαμε. Χθες τον είδαμε πολύ νοχελικό.
0: Κοίταξε, συμφωνώ.
1: Εντάξει, βέβαια αυτή η διακοπή έκανε ζημιά σε πολλούς. Δηλαδή, γενικώς και όφη ήταν έξω από τα νερά του.
0: Κοίταξε, έκανε ζημιά σε πάρα πολλούς. Αλλά πρόσεξε να δεις, ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή, και ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, τώρα νομίζω σε τρεις αγωνιστικές έχει την ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Σε δύο, νομίζω.
0: Σε τρεις αγωνιστικές έχει την ΑΕΚ. Όπως το είπες και εσύ, είναι μια καινούργια ομάδα και εκείνος. Δηλαδή έχει στηθεί, έχει μια ομοιογένεια, κάποια καλά επιθετικά στοιχεία. Αλλά ξέρεις, όταν μια ομάδα παίζει επιθετικά, αυτό μπορεί να είναι καλό με τους μικρούς αντιπάλους.
1: Χθες κάποια στιγμή είχε βάλει μέσα όλους τους επιθετικούς, κουτουλάγανε μεταξύ τους. Δηλαδή είχε τέσσερις, Λιβάη.
0: Τάσο με τον Ολυμπιακό παίζεις. Δεν είναι το ίδιο εύκολο όπως είναι με τις άλλες ομάδες και το ίδιο δύσκολο μπορεί να είναι και με την ΑΕΚ. Όμως το πρωτάθλημα έχει τα ντέρμπι και έχει τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αν μια ομάδα πηγαίνει καλά στα υπόλοιπα, είναι μέσα στους στόχους. Έτσι δεν μπορείς να την.
1: Θα δούμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
0: Έχει πολύ δρόμο όμως.
1: Και εβδομάδα Ευρώπη, αυτή, full Ευρώπη, από Τετάρτη ξεκινάμε. Με Champions League και Πέμπτη έχει Europa και Conference.
0: Μα παίζουμε και εμείς έτσι.
1: Όλοι παίζουν. Παίζουν και οι πέντε.
0: Ωραία.
1: Και οι τέσσερις.
0: Επομένως, πολλά παιχνίδια για τους παίχτες. Εντάξει, όλα αυτά είναι και εμπειρίες, αλλά είναι και απαιτήσεις που μπορούν να δυσκολεύουν και τους ποδοσφαιριστές. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι πάμε για άλλο ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι το δεδομένο. Και καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Να είναι καλά και η Λεάνα που μας στέλνει την καλημέρα της. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Τέτοια μέρα που υπό άλλες συνθήκες. Αλλά πρώτα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα γυρίσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, τέτοια μέρα λέγαμε που αν ήταν άλλα τα δεδομένα της ιστορίας, μπορεί να ήταν και η γιορτή της απελευθέρωσης, έτσι. Διότι φύγανε οι Γερμανοί από την Αθήνα και τον Πειραιά το 1944, την ημέρα αυτή όπου άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες, έτσι Πέμπτη ήτανε, και οι Αθηναίοι ξεχύθηκαν στους δρόμους σε αυτά τα περίφημα πλάνα με τον κόσμο να πανηγυρίζει στην πλατεία Συντάγματος με ελληνικές, αγγλικές, αμερικανικές σημαίες. Τότε είχαν βγει έξω και πανηγύριζαν. Ερχόταν όμως το δράμα του εμφυλίου στη συνέχεια, που να το ήξεραν αυτοί οι άνθρωποι σε τέτοιο βαθμό ότι θα γίνει. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει και δεν ήταν γνωστό σε κάποιους ότι υπάρχει εσωτερική διαμάχη. Από το 42, από το 43, από το 42, έτσι είχε ξεκινήσει στα βουνά η αντιπαράθεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εκείνη ήταν μια μέρα χαράς. Ήταν δραματικό ότι κάποιοι άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στην κατοχή μόλις λίγες μέρες από την απελευθέρωση, και πόσο κρίμα, έτσι, ένιωθαν οι δικοί τους άνθρωποι γι' αυτό. Μιλάμε για τις τελευταίες μέρες τώρα, στην κυριολεξία. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη που γιορτάζουν σήμερα, να είναι καλά, έτσι. Και η μάχη είναι και το υποκοριστικό. Στα 1810, προσέξτε πόσο παλιά, έτσι, διοργανώθηκε η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Η γιορτή έγινε θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας.

απόπειρα δολοφονίας κατά του Σόιμπλε, ο οποίος την ονόμαζε ατύχημα. Έτσι. Το 1830 γεννιέται ο Ανδρέας Συγκρός, ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευερχέτης. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Μίμης Πλέσσας, ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης, και έχει γενέθλια σήμερα η Μάρθα Βούρτση, Ελληνίδα ηθοποιός, αγαπητή, έτσι γεννημένη το 1937. Σαν σήμερα το 1920 πέθανε ο Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Ελλήνων, αλλάζοντας τα δεδομένα στην ελληνική ιστορία, λίγο πριν από τις εκλογές του 1920, από το δάγκωμα της Μαϊμούς στο Τατόι, το οποίο του προκάλεψε συψεμία, γάκρινα, κανείς δεν έπαιρνε απόφαση να ακροτηριάσει το βασιλιά και ο βασιλιάς πέθανε. 1971 είχε πεθάνει ο Ντίν Άτσεσον, ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, που είχε κάνει και το μόνιμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού, που έλεγε ουσιαστικά, έτσι πολύ χοντροκομμένα, ότι θα μπορούσε να δοθεί η Χερσόνησος της Καρπασίας στην Τουρκία και το υπόλοιπο κομμάτι από εδώ στην Ελλάδα. Το 1996 πέθανε ο Λακός, το Γάλλος τενίστας και ιδρυτής φερόνιμης εταιρείας ειδών λογισμού, με σήμα το γνωστό κροκοδυλάκι. Επίσης, μην ξεχνάμε και την ενότητα της μουσικής. Ο Τάσος έχει διαλέξει σήμερα κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό, διότι πρέπει να σας πούμε ότι τέτοια μέρα, έτσι, ένας από τους σπουδαιότερους τενόρους που έχει γνωρίσει αυτός ο κόσμος, είχε γεννηθεί στις 12 Οκτωβρίου του 1935 στη Μόντενα, έτσι, ο Λουτσιάνο Παβαρότι. Ο μύθος λέει ότι με το που γεννήθηκε το παιδί, κάτι είπε ο γιατρός στη μητέρα του, τι φωνή, τι ψηλή φωνή, δεν θα γίνει τενόρος. Εμείς θέλουμε και το πιστεύουμε.

Λοιπόν, ακούσαμε το Καρούσο. Ο συγχαρημένος Σάιξ Μπουλάς έκανε μια πάρα πολύ καλή ερμηνεία αυτού του σπουδαίου τραγουδιού, έτσι, στις ζωντανές εμφανίσεις. Και πραγματικά κάθε φορά που το ακούμε από τον τεράστιο, έτσι, αξεπέραστο Λουτσιάνο Παβαρότη, μου έρχεται λίγο στη μνήμη, γιατί είχε τύχει να τον είχα δει. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και σε εξέπλητε, έτσι, πόσο καλά το έλεγε, που ήταν έτσι βαρύτονος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αργιάν. Να είσαι καλά, Αργιάν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με ηρεμία και ησυχία. Μας λέει ο φίλος μας ο Αργιάν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πάτροκλος μας λέει για τον Ντέρμπι. Εγώ κοιμήθηκα. Έτσι, νομίζω ότι ήταν λίγο βαρύ παιχνίδι. Έτσι, κλασικό ντέρμπι της έντασης. Και να πάμε σιγά σιγά και σε άλλες ειδησούλες. Να σας θυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα είναι που θα έχουμε και τις οικονομικές αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ ήδη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην πρωτογενή παραγωγή, έτσι, και στους αλληλείς, το θέμα το οποίο λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, οι οποίοι έκαναν και διαμαρτυρίες, ζητούν χαμηλότερη τιμή πετρελαίου, επιδότηση υψηλότερη δηλαδή στο πετρέλαιο, γιατί τα κόστη είναι αρκετά υψηλά. Ενώ το άλλο θέμα που φαίνεται και επηρεάζει σημαντικά και την γεωργία και τον πρωτογενή τομέα, είναι ότι αυτές οι τιμές της ενέργειας έχουν ήδη αρχίσει και επηρεάζουν σημαντικά και τις τιμές των λιπασμάτων, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή τα παράγωγα που χρειάζεται η πρωτογενής παραγωγή. Δεδομένο λοιπόν αυτό, έχουμε μία αύξηση κατά περίπου 30% για τις τιμές στην ουρία, στην αμμονία και στο θείο. Έτσι, προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αζωτούχων και φωσφορικών λιπανασμάτων και στις καλλιέργειες. Επομένως, αυτές οι αυξήσεις, αυτές οι ανατιμήσεις στις βασικές πρώτες ύλες των καλλιεργειών ενδέχεται να επηρεάσουν και πάλι τις τιμές να πάνε ακόμα υψηλότερα. Έτσι, το θέμα είναι υψηλότερα τιμές, υψηλότερα τα κόστη. Από ένα σημείο και μετά, προφανώς και όλος ο κόσμος δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί, ακόμη και εκείνοι που μέχρι τώρα έχουν μια ικανότητα να προσαρμόζονται και μια άνεση στις όποιες ανατιμήσεις. Όλα αυτά έχουν τα όρια. Είπαμε, όλα τα οικονομικά μεγέθη είναι το πότε και το πόσο μια τέτοια συνάρτηση που καθορίζει τα πράγματα. Επίσης, έχουμε αλλαγές για τους καταναλωτές που έρχονται με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι, με την κοινή χρήση ενέργειας. Υπάρχει δηλαδή ένα περιθώριο για περισσότερη αυτοπαραγωγή, καθώς αυτή η κοινή χρήση ενέργειας είναι ουσιαστικά η αυτοκατανάλωση ρεύματος που παράγεται ή αποθηκεύεται από τις ΑΠΕ, έτσι, που μπορεί να έχουν στην ιδιοκτησία τους ή να χρονομισθώνουν οι πελάτες. Θα το δούμε και στην τελική του μορφή, ίσως, γιατί πρέπει να το εξηγήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια το πώς θα λειτουργούν αυτά τα νέα συστήματα, για να δούμε και στο τέλος της ημέρας ποια θα είναι και η αποδοτικότητά τους. Έτσι, πάντως, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ενέργεια πλέον είναι κάτι πάρα πολύ, ήταν πάντα, έτσι, πάρα πολύ βασικό και πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος του κόστους και για τις επιχειρήσεις πρώτα απ' όλα, αλλά και για τους καταναλωτές. Την Τετάρτη πιθανότατα λοιπόν θα έχουμε και έτσι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να δούμε με ποιο τρόπο θα διευκολυνθούν τουλάχιστον κάποιοι συμπολίτες μας, γιατί δεν είναι για όλους αυτές οι επιδοτήσεις και αυτά τα μέτρα. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα αρκετά σημαντικό, γιατί εξαιρούνται πολλά κομμάτια και της μεσαίας τάξης από αυτού του είδους τις πολιτικές.
Συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα στην Γράβα, έτσι με τηλεκπαίδευση θα συνεχιστούν τα μαθήματα και πέρα με το φυσικό αέριο που ψάχνουν να βρουν σε ποιο σημείο έχει, αν έχει διαρροή και γιατί υπάρχει αυτή η οσμή. Μια μεγάλη δυσκολία για πάρα πολλές οικογένειες, καθώς μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα που λειτουργεί στην πρωτεύουσα. Επομένως και εκεί δυσκολία και εκεί έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα και περιμένουμε και από τις υπηρεσίες τους Δήμου και από τους τεχνικούς φυσικά να βγάλουν άκρη με το τι συμβαίνει εκεί. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα, μάλλον τα σημαντικότερα γεγονότα που αναδεικνύουν οι συνάδελφοι στις εφημερίδες στην πρώτη σελίδα, στην αυτοεμπορική. Η κατανομή των 11 δις ευρώ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κερδισμένη από την προκαταρκτική μοιρασιά των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, των Κονδυλίων, Αναυπουργείο και Περιφέρεια. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας, συνενώσεις διεκτησιών και νέοι όροι δόμησης, ναι στο νέο Καραϊσκάκης, ο γρίφος για το ΔΕΣΦΑ, ενεργειακό κόστος στα σενάρια για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, επίσης η ενεργειακή εγχειρία διαχειρός Τραμπ, Μόσχα, Κίεβο, ρωσικό ντίζελ, έντονη αντίδραση της ευνηδιασμένης ξανά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, στην εστία Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα εν γνώση του Πρωθυπουργού, λέει η εφημερίδα Εστία. Ελεύθερος τύπος, τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 459 ευρώ έως 1045 ευρώ, καθαρά το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ, λέει η εφημερίδα των Ελεύθερος Τύπος. Στην πρώτη σελίδα επίσης, deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα, κοινοτικός προϋπολογισμός 2028-2034, από 46 έως 51 δις ευρώ υπόλοιπη θα λάβει η χώρα μας. Κυβέρνηση ενεργειακή κρίση, μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ευελιξία, τετάρτη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και ξεκατίνιασμα Ελλάς Πασόκ με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση με αφορμή άρθρο του Καρτερού. Στα νέα. Πώς έγινε λάθος τα όρια, κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος τα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορη διοκτησία. Στο δημόσιο, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ, το πρόβλημα της καθυστερήσης του ορισμού και αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Έτσι, υπάρχει και αυτό το θέμα. Λοιπόν, πού εντοπίζει τη βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Σημαντικό θέμα αυτό που αναδεικνύουν τα νέα, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος πηγαίνει, δίνει διαγωνισμό για να περάσει το δημόσιο, που θέλει και μια διαδικασία. Έτσι, πας, διαβάζεις, πας φροντιστήρια. Λοιπόν, διεκδικείς κάποιες θέσεις. Δεν είναι εύκολη αυτή η διαγωνισμή, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Και ωστόσο είναι αρκετοί που δεν το δέχονται, γιατί θεωρούν ότι η θέση που τελικά τους καλούν να πάνε, για παράδειγμα, είναι δύσκολη. Έτσι. Τέτοιο πρόβλημα υπάρχει για παράδειγμα στην υγεία, να ξέρετε, σε κάποιες θέσεις όπου εκεί ζητάνε κόσμο ή παίρνουν κόσμο, αλλά οι διορισμοί, η δουλειά είναι εξαιρετικά απαιτητική. Επίσης, τα νέα. Ένας πύχης προκαλεί παρενέργειες πίσω από το 25%. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου με αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα και έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική συζήτηση. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι, λένε τα νέα επίσης, και περνάμε στη δημοκρατία. Σφίγγει ο κλειός για την Guilfoyle, ανοιχτό θέμα απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκεια του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε, όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες σε βάρος της. Αμηχανία στην κυβέρνηση. Πάμε στη δημοκρατία επίσης. Στην πρώτη σελίδα λέει: η κυβέρνηση απαλλάσσει το ΔΕΗ από τις ευθύνες του για τις πυρκαγιές. Διάταξη ασπίδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εφημερίδα των συντακτών, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά, το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την εμφαστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου για την υπόθεση στην Ελευσίνα που σας λέγαμε. Ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίου, συμφωνία ΗΠΑ για το πετρελαίο, έτσι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Κυβέρνηση αγωνιών οι πολίτες για τα καύσιμα, το γαλάζιο σαξέ story δεν ακουμπά την κοινωνία.
Στην εφημερίδα Κόντρα, αυτοκτονία Ευρώπη για να σώσει το Ζελένσκι. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Την Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Κλείνουμε με την απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω της κρίσης, ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρολισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση, λέει απογευματινή. Επίσης, πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πουτίν. Οι πέντε παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις το 2027, 2.200.000 δικαιούχοι, λέει η εφημερίδα απογευματινή. Και ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου, Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: καθέβδω σημαίνει βρίσκομαι σε αδράνεια. Κοιμάμαι λίγο, κάπως έτσι, αδρανό, απρακτό, σε αντίθεση με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία βρίσκεται σε εγρήγορση για το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο δωμάτιό της στη μονοκατοικία, όπου διέμενε μαζί με τον γιο της. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τον 69χρονο ανιψιό της ηλικιωμένης και εντόπισαν την 89χρονη με αμοιχές και μόλοπες. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος από την πρώτη εικόνα διαπίστωσε θάνατο πιθανότατα από ασφυξία. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης έχει προσαχθεί, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η νέα εξέλιξη έρχεται μετά τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ, αλλά και τις δηλώσεις Τραμπ ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Την ίδια ώρα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Μόσχα των ειδικών απεσταλμένων των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, όπως μεταδίδει το Άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίσκεψη αναβλήθηκε ως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η ανακοίνωση της ενεργειακής εκεχηρίας αποτέλεσε είδηση για τον ίδιο, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο αναμένει σαφείς λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά και πως αν οι Ρώσοι αποδεχτούν τη συμφωνία, η Ουκρανία θα συμφωνήσει. Λίγο αργότερα, παρά την ανακοίνωση Τραμπ, ο Ζελένσκι κατήγγειλε επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και την περιοχή του Χαρκόβου. Με ενδιαφέρον πάντως αναμένεται η αντίδραση της Ρωσίας για την ανακοίνωση Τραμπ, η οποία προς το παρόν τηρήσει γη ηχθείως. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχα την ίδια ώρα για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία προβλέπει προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν μετά τη χθεσινή επίθεση των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχε προηγηθεί η επίθεση του Σαββάτου με 13 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 300 να τραυματίζονται στο διεθνές αεροδρόμιο. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 1 εκατομμύριο ευρώ στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός τους, τους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, όπου έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας σήμερα με νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα μέχρι να αποσαφινιστούν τα αίτια της οσμής αερίου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου και το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνελήφθησαν 8 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες, παριστάνοντας μεταξύ άλλων τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, αποκομίζοντας περισσότερα από 800.000 ευρώ. Στις 10:20 θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, λόγω εργασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα αναμένεται η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είπαμε, είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει με την οικονομία στο επίκεντρο, κυρίως με όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό και όλες αυτές τις συμφωνίες που ανακοινώνει ο Τραμπ, από ό,τι φαίνεται λίγο από μόνος του. Ο Ζελένσκι λέει ναι και εγώ συμφωνώ, ο Ρώσος στέλνει κάτι drone στην ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ναι και εμείς κάποια στιγμή θα το δούμε τι θα κάνουμε, στηρίζουμε την Ουκρανία. Ένα τέτοιο χάος αλλάζει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα ο προσανατολισμός της αμερικανικής πολιτικής και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, επηρεάσει τους πάντες. Μέσα σε αυτό όμως το πλαίσιο υπάρχει μια εκτίμηση, και αυτός είναι ο λόγος που σας τα λέμε όλα αυτά, ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας ενδέχεται με αυτή την προοπτική να έχουμε μια μικρή μείωση στις τιμές του πετρελαίου, του Brent, να πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, γιατί προφανώς όταν αυτές οι μεγάλες χώρες μιλάνε και δίνουν ένα στίγμα, επηρεάζουν προφανώς και τις αγορές και την οικονομία. Δηλαδή αυτή η προοπτική ότι μπορεί τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για το ντίζελ να προχωρήσει είναι μια πληροφορία η οποία ενδέχεται να αποκλιμακώσει κάπως τις τιμές. Τι δευτερογενή επίπτωση έχει αυτό? Το ότι όσοι κάνουν υπολογισμούς για το πετρέλαιο, τα κόστη, μπορεί να είναι κυβερνήσεις, μπορεί να είναι οι εταιρείες, βάζουν νέα δεδομένα στην εξίσωση. Για παράδειγμα, αν πάμε από εδώ και στο εξής ή από τον επόμενο μήνα σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών, οι ανάγκες των κυβερνήσεων για υποστήριξη του ενεργειακού κόστους μειώνονται. Έτσι, θα μειωθούν. Αντίθετα, αν πάμε σε μια κλιμάκωση και φτάσουμε στο σημείο να ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο οι τιμές, τα χρήματα και οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες. Επομένως, ο χρόνος εδώ είναι μια καθοριστική παράμετρος, μεταβλητή, γιατί από αυτήν εξαρτάται και το πώς θα διαμορφωθούν οι κυβερνητικές πολιτικές. Θυμάστε ότι λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το ακούγαμε και από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ότι τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανση θα ανακοινωθούν 14 Οκτωβρίου για να δούμε πότε θα είναι, πώς θα είναι η τιμή τότε. Έτσι, και θα αναπροσαρμόζονται ανά 15ήμερο. Αυτή είναι η λογική που υπάρχει πίσω από αυτό. Διότι από εκεί κρίνεται ουσιαστικά το πόσα λεφτά θα δοθούν και δεν είναι μικρά ποσά τα συγκεκριμένα. Επομένως, περιμένουμε στα μέσα αυτής της εβδομάδας τις σχετικές ανακοινώσεις και βέβαια το πώς θα είναι αυτό το επίδομα για το πετρέλαιο, ποιους θα αφορά, αν θα διευρυνθούν οι κατηγορίες, γιατί αν είναι όπως είναι μέχρι σήμερα, είπαμε, ένα σημαντικό κομμάτι της μεσαίας τάξης είναι έξω, και σε ποιο επίπεδο θα φτάσει η τιμή δύναμός σου. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ωραία που και η Δευτέρα δεν το συζητώ.
0: Υπέροχα, μια χαρά.
1: Έλα εκεί έξω να σου πω εγώ να δεις τι γίνεται.
0: Ναι, το
1: λοιπόν, είναι όλη αυτή η τρέλα της Δευτέρας που είναι τα σχολικά, είναι τα απορριμματοφόρα, είναι στενά στην Κηφισιά, όπως ξέρεις, εσωτερικά, από την πλευρά του ηλεκτρικού, πίσω από τον ηλεκτρικό, γίνεται ο κακός χαμός. Άμα τα βρεις όλα αυτά μπροστά σου, δημιουργήθηκε μια τεράστια ώρα,
0: ναι,
1: και εκνευρισμός πρωί-πρωί, όπως καταλαβαίνεις. Διότι δεν πάμε βόλτα 7 η ώρα το πρωί,
0: εντάξει,
1: πάμε για δουλειά.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Νωρίτερα παρακαλούμε, αν είναι εύκολο. Αν είναι εύκολο τα απορριμματοφόρα, γιατί σκάμε όλοι μαζί στο δρόμο και χαιρετιόμαστε,
0: ναι,
1: καλό θα ήταν.
0: Είναι όταν είναι νωρίτερα, βγαίνει όταν τα πετυχαίνουμε εμείς. Είναι στο πώς το λένε, στο 6 παρά και εκεί είναι, εντάξει. Δύσκολη κατάσταση.
1: Τώρα συγγνώμη, 7 η ώρα το πρωί, 7 παρά 10 ας πούμε, ναι, στα στενά της Κηφισιάς, δεν έχεις και άλλη επιλογή, καταλαβαίνεις. Μπαίνεις εκεί μέσα και μπλοκάρεις τελείως.
0: Γιατί έχει και πολλά
1: διέξοδα. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, δεν φταίνουν οι άνθρωποι.
0: Και τέτοιο. Εντάξει, έτσι είναι η καθημερινότητα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι τρομερά και φοβερά. Επομένως, λίγη υπομονή χρειάζεται από όλους. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας εδώ και μάλλον δύσκολα θα αλλάξει.
1: Έτσι. Λίγο η καθημερινότητά μας, εγώ το καταλαβαίνω. Να τα ρυθμίσουμε λίγο καλύτερα. Γίνεται.
0: Οπωσδήποτε. Μακάρι.
1: Δεν ζητάμε και πολλά, αν γίνεται.
0: Μακάρι.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε λοιπόν. Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Τάσος Στάσκαλ Διρανιάν εδώ, ο άνθρωπός μας τηλεοβάτης της πρωινής παρέας. Πώς είστε, Τάσο μας και
2: σήμερα? Φανταστικά, φανταστικά.
1: Ο Τάσος είναι φανταστικά πάντα.
2: Εντάξει, η Δευτέρα είναι.
1: Αισιόδοξος άνθρωπος.
2: Είναι μετά από ξεκούραση.
1: Μπράβο.
2: Ο Δημήτρης, βλέπεις, έχει φτιάξει μαγουλάκι.
0: Ναι, όπως είπατε.
2: Ξεκουράστηκε.
1: Φράπα είστε και οι δύο. Μπράβο.
0: Είμαστε, ναι. Και ξεκινάμε λοιπόν με αισιοδοξία. Έχουμε θεματάκια να δούμε αρκετά, κυρίως οικονομικά. Θα μιλήσουμε σήμερα και με τους αρτοποιούς, έτσι τη συμπαθέστατη αυτή επαγγελματική ομάδα.
1: Ναι, γιατί σήμερα θα έχουμε πραγματική φουρνιά. Εγώ λέω η φουρνιά των ΕΣΑ είναι πολύ δυνατή. Σήμερα θα έχουμε φούρνισμα, ξεφούρνισμα, παιδιά. Σε φούρνο θα πάμε.
0: Και θα μας πούνε οι άνθρωποι και για τις πιθανότητες που διαβάζουμε, ακούμε ότι η αύξηση των πρώτων λιλών τους έχει οδηγήσει σε δυσκολία και εκεί και έχουμε έτσι πάλι την πιθανότητα την υψηλή να έχουμε ανατιμήσει στα συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι που μας απασχολεί. Εμείς πολλές φορές ως εκπομπή έχουμε πει με τον Δημήτρη, τρίτη σεζόν εσείως φέτος, ότι στηρίζουμε τις οικογενειακές, τις μικρές επιχειρήσεις της γειτονιάς και στηρίζουμε και τα αρτοποιεία. Και το λέω γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια πρατήρια άρτου. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν ζυμώνουν το ψωμί, δεν παίρνουν όλη αυτή την ταλαιπωρία που περνάει ο φούρναρης,
0: ναι,
1: της γειτονιάς μας. Παίρνουν ψωμά και το πουλάνε. Κανείς δεν λέει όχι βεβαίως, αλλά καταλαβαίνουν ποιος βάζει τον κόπο εδώ πέρα. Ποιος είναι τον υδρότατο, ας πούμε, για να έχεις εσύ φρέσκο ψωμάκι στο τραπέζι σου καθημερινά. Όπως επίσης και τα σούπερ μάρκετ.
0: Εννοείται.
1: Βάλει ψωμί.
0: Ακριβώς. Και βέβαια πρέπει να δούμε ότι ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι και το ενεργειακό κόστος. Αρκετά ψηλό. Επομένως, δηλαδή, είναι πολλά τα λεφτά που πρέπει να πληρώνουν στο ρεύμα. Έτσι. Οι λογαριασμοί της ενέργειας είναι αρκετά δύσκολοι, mm-hmm, για να τους καλύψουν οι άνθρωποι και όλα τα είδη επίσης των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν.
1: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε βεβαίως ότι είναι άνθρωποι του μόχθου, όπως είμαστε και εμείς όλοι, ξυπνάνε χάραγα για να μπορέσουν να φέρουν το ψωμάκι στο τραπέζι μας, ξαναλέω. Άρα χρειάζονται στήριξη και πρέπει να σκύπουμε πάνω από τα προβλήματά τους, να τους ακούμε. Και αν υπάρχουν και ανατιμήσεις στο ψωμί, θα μου πεις τώρα, το ψωμί είναι λαϊκό βασικό αγαθό της διατροφής, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν να ανεβάζεις το ψωμί?
0: Ναι, είναι, ναι, δυστυχώς.
1: Όμως, άμα δεν βγαίνει, πώς θα γίνει?
0: Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα και είναι από τα βασικά, έτσι, στο καλάθι του νοικοκυριού, το ψωμί.
1: Έτσι. Λοιπόν, έγιναν αρκετά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η σκέψη μας είναι και στους Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Είδαμε τις επιθέσεις που έγιναν στο αεροδρόμιο, παρακαλώ, του Ριάτ με νεκρούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει ελληνισμός εκεί, το θυμίζουμε, το έχουμε ξανααναδείξει ως θέμα, Δημήτρη.
0: Βέβαια και οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών να αποφεύγουμε την επίσκεψη στη συγκεκριμένη χώρα.
1: Οι Χούθη εξαπολύουν επιθέσεις, είναι η κατάσταση ανεξέλεγκτη όπως φαίνεται. Έτσι, εδώ μιλάμε για ανθώα θύματα και πόσο μάλλον σε αεροδρόμιο, που ένα αεροδρόμιο είναι πάντα γεμάτο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάντα. Υπάρχει τεράστια κίνηση και το ξέρεις. Αν χτυπήσει αεροδρόμιο, θα έχει θύματα.
0: Κοίταξε, είναι πόλεμος. Συνεχίζεται ο πόλεμος. Αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα δεν είναι κάτι άλλο να το πούμε αλλιώς ή έτσι ή βέτσι. Συνεχίζεται ο πόλεμος στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι δεδομένο με ότι αυτό συνεπάγεται. Και όσο συνεχίζει το πόλεμος, θα υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Ακριβώς. Στο άλλο μέτωπο, γιατί μιλάμε για τον άλλο πόλεμο, ο οποίος κοντεύει να κλείσει 5 χρόνια. Θυμόμαστε όλοι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, που λέγανε κάποιοι ότι ίσως επειδή και η Ρωσία είναι μια τεράστια δύναμη, πόσο να καταφέρει η Ουκρανία να αντισταθεί. Βεβαίως η Ουκρανία είχε και στήριξη, να τα λέμε αυτά, και από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όπλα και με χρήματα, το ξέρουμε όλοι. Φτάνουμε λοιπόν κοντά στην πενταετία αυτού του πολέμου.
0: Ναι.
1: Και έρχεται λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ και ανακοινώνει ότι έχει συνεννοηθεί με τον Βλαδίμηρο να ρίξει ντίζελ στην αγορά. Αγοράζουμε το ρωσικό ντίζελ. Αντιδράει η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως, γιατί σου λέει αν αγοράσω εγώ από τον Βλαδίμηρο, μια Ρωσία που τις έχουν επιβάλει και οι Ρώσεις, έτσι. Είναι στην ουσία σαν να χρηματοδοτώ τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.
0: Ναι, ακριβώς έτσι λέει. Και η στάση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν είχε διαμορφωθεί, ήταν σε πλήρη ταύτιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, τότε. Επομένως, αυτό που βλέπουμε είναι ότι μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάζουν λίγο την τακτική τους. Αλλά εμείς παραμένουμε εκεί που είχαμε συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Μόνο που εμείς είμαστε πιο κοντά. Επίσης.
1: Και από ό,τι φαίνεται, τώρα ετοιμάζεται και η επόμενη μέρα στην Ουκρανία, διότι ο Αμερικανός πρόεδρος
0: Ναι, ναι.
1: Σαφέστατα λέει στην ουσία, δεν μπορώ να συνεννοηθώ μαζί του. Άρα μπες σε μια δημοκρατική διαδικασία να κάνεις εκλογές για να αναλάβει κάποιος άλλος, διότι εγώ σου είπα να μην χτυπάς διελιστήρια και εσύ χτυπάς. Άρα κάνε εκλογές. Τώρα βεβαίως πρέπει να θυμίσουμε ότι η θητεία του Ζελένσκι έχει λήξει. Αλλά στη διαδικασία αυτή και έτσι όπως είναι σε εμπόλεμη κατάσταση η χώρα, ήταν και πολύ εύκολο να ακολουθηθούν οι διαδικασίες αυτές. Αναγκάστηκε βεβαίως ο Ζελένσκι και είπε ναι βεβαίως σε 2 μήνες θα πάμε σε εκλογές. Τώρα βέβαια ο Αμερικανός πρόεδρος σε άλλες χώρες έχει πάει και έχει βουτήξει τον ηγέτη.
0: Εντάξει, και εδώ
1: μιλάει για εκλογές.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς όμως και εδώ υπάρχει μια σαφέστατη επιρροή. Έτσι, ο τρόπος αλλάζει.
1: Ναι,
0: δεν είναι κάτι διαφορετικό. Όπως να δούμε και στην πορεία. Και το φαινόμενο Ζελένσκι δεν ήταν κάτι το οποίο ήρθε τελείως από τον ουρανό. Δηλαδή, όταν αναδείχθη αυτός ο ηγέτης στην Ουκρανία.
1: Και ήταν συνομιλητής εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα λοιπόν του λέει εσύ να τελείωσες. Πάμε για τον επόμενο. Μήπως και καταφέρει και κλείσει το μέτωπο.
0: Το δεδομένο είναι ότι είμαστε σε μια εποχή στην οποία οι μεγάλες υπερδυνάμεις προφανώς έκαναν πάντα ό,τι ήθελαν να το κάνουν και τώρα, αλλά έχουν ανοίξει 2 πολεμικά μέτωπα στις πηγές της ενέργειας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Mm-hmm. Λοιπόν, και είναι πόλεμοι οι οποίοι δεν τελειώνουν με ευκολία. Όπως ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί μια περίοδο η εντύπωση ότι οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να τελειώσουν πολέμους με ευκολία, δεν τους τελειώνουν με ευκολία, δεν μπορούν να τους τελειώσουν με ευκολία, είναι μεγαλύτερα τα κόστη. Δεν είμαστε σε εποχές επίσης που λέει μια χώρα μεγάλη, υπερδύναμη, βάζω μέσα 1000 στρατιώτες και δεν το κάνει αυτό χωρίς πρόβλημα. Δεν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, mm-hmm. το 2025. Το δεδομένο είναι ότι με αυτά τα 2 μέτωπα ανοιχτά δεν μπορεί καμία ισορροπία να έρθει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι.
1: Τώρα βεβαίως θα περιμένουμε και την απάντηση της Μόσχας, δηλαδή να τοποθετηθούν και εκείνοι.
0: Έριξε κάτι drones.
1: Ναι, εννοώ να υπάρξει κάποια ανακοίνωση ως προς συμφωνία που έχει κάνει με τον Τραμπ κλπ. Να δούμε τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα όμως, όπως βλέπετε. Έχει πέσει η θερμοκρασία, το καταλαβαίνουμε. Μέσα στην εβδομάδα θα πέσει περισσότερο και αναμένουμε, όπως είπες και εσύ, τις ανακοινώσεις 14 του μηνός για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός είπε για μια σημαντική παρέμβαση τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, και θα περιγράψει ουσιαστικά με ποιο τρόπο έτσι θα προσπαθήσει να μειώσει κάπως την τιμή, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Έτσι. Και εάν το επίδομα αυτό, γιατί λένε ότι θα, αν θα αυξηθεί, δηλαδή ως ποσοστό πάνω στην τιμή, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον αριθμό των δικαιούχων επίσης, αυτό πρέπει να δούμε από τις επίσημες ανακοινώσεις. Αν θα είναι δηλαδή οι ίδιοι που ήταν πέρσι ή θα έχουμε και μια διεύρυνση των
1: κριτήριων. Αν θα ανοίξει ο μπρέλα, εννοείς.
0: Βέβαια, ναι, γιατί είναι αρκετός κόσμος ο οποίος δεν παίρνει επίδομα θέρμανσης, έτσι, πολλοί κόσμος και όχι πλούσιος κόσμος. Mm-hmm. Λοιπόν, κόσμος ο οποίος είναι ένα μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης που δεν έχει αυτή την ωφέλεια.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι περισσότεροι περιμένετε να ακούσετε τις ανακοινώσεις για να προμηθευτείτε το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν θα μπαίνει κανείς στη διαδικασία να πάρει από τώρα, φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: δηλαδή, όμως να το παραγγείλει εννοώ. Γιατί για να το πάρεις πρέπει να ανοίξει.
0: Τάξη.
1: Αλλά να κάνεις την παραγγελία σου. Φαντάζομαι περιμένετε κι εσείς να δείτε την τιμή. Είναι αυτό που λέμε που θα κάτσει μπηλιά.
0: Ακριβώς. Τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Γιατί σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως ξέρεις.
1: Μα οι άνθρωποι αναγκάζονται ήδη από την άνοιξη να έχουν πετρέλαιο για τα πρώτα κρύα. Και τα πρώτα κρύα σε αυτούς έρχονται ήδη από Σεπτέμβρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήδη σε κάποιες περιοχές είχε χαμηλές θερμοκρασίες. Χαλάει και ο καιρός, έτσι. Είχε αρκετά ισχυρές βροχές στη Δυτική Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, χτες κυρίως. Mm-hmm. Και σε κάποιες περιοχές της χώρας θα έχουμε επιδείνωση και πτώση θερμοκρασίας από αύριο.
1: Ναι. Οπωσδήποτε χρειάζεται ένα πρωινό έτσι, μπουφανάκι να το έχετε μαζί σας, γιατί το πρωί η ψύχρα είναι εντονότερη, έχει και υγρασία, μια ομπρέλα οπωσδήποτε. Και θα περάσουμε μαζί και αυτή την εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, έτσι πολύ δυνατή φουρνιά των 7 και όχι μόνο.
0: Και υποστή μας γράφει πολλά συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Α, αυτό κανονικά πολλά το λέμε στο Βαγγέλη Περίδη, ναι, ότι είναι το σλόγγαν της εκπομπής. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Αλλά ευχαριστούμε, υποθετή. Θα το πάρουμε κι εμείς.
0: Ναι, με μια υπέροχη εικόνα πάλι από τη Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη, υπέροχη.
0: Νέα Καμένη.
1: Θα κάτσε εσύ τώρα εδώ στην Αθήνα. Μπλέκεις με την κίνηση, με τα σχολικά, με τα απορριμματοφόρα, με το χαμό.
0: Είπαμε.
1: Και είναι υποθητή εκεί και βλέπει αυτό.
0: Αν είχα μυαλό, θα το είχαμε στήσει αλλιώς.
1: Αλφα Radio 95,1.
3: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μια που λέγαμε νωρίτερα για τους φούρνους, ο φίλος ο Γιώργος λέει: εγώ εργάζομαι σε βιομηχανία τροφίμων που έχει να κάνει σχέση με τους φούρνους. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Τα προϊόντα αλλά και οι πρώτες ύλες έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην πληρωμή των τιμολογίων, μας λέει ο άνθρωπος.
0: Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα. Είναι ακριβώς το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε πολύ λίγα λεπτά. Και παρατηρήσεις που μας κάνει ο κύριος Γιώργος είναι στην αιχμή του συγκεκριμένου ζητήματος. Και διάβαζαμε νωρίτερα και μία είδηση και στον πρωτογενή τομέα και στις υπόλοιπες καλλιέργειες. Έτσι. Mm-hmm. Το θείο, όλα αυτά που είναι πρώτες ύλες, η ουρία, μιλάμε για 30% πάνω. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλες ανατιμές αυτές. Δεν ξέρω, μετακυλίονται συνέχεια στον καταναλωτή και εδώ στη χώρα μας και παγκοσμίως. Με κάποιο τρόπο λίγο αυτό το θέμα θέλει μια πιο μεγάλη ρύθμιση από πιο μεγάλους παίχτες. Δεν μπορεί να λυθεί έτσι.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός. Το που έλεγα νωρίτερα, ας πούμε, το θέμα του. Το καθημερινό μας, το σωμάκι, ας πούμε, βάζουμε στο τραπέζι μας. Αν πας σε σούπερ μάρκετ, προφανώς και θα το βρεις φθηνότερο. Ναι, το σούπερ μάρκετ το προμηθεύεται από κάπου, έχει τη δυνατότητα να βάλει μια πολύ χαμηλή τιμή. Δηλαδή, μπορείς να βρεις και κάτω του ευρώ, ας πούμε, μια φρατζόλα ψωμί.
0: Ισχύει.
1: Στο φούρνο θα είναι λογικά πιο ακριβή, γιατί ο άνθρωπος έχει όλα αυτά τα κόστη να αντιμετωπίσει, συν τον προσωπικό του κόπο.
0: Ναι. Απλά σε λίγο θα αυξηθεί και στο σούπερ μάρκετ, έτσι εγώ πιστεύω.
1: Ναι, θα το δούμε και εκεί. Θα το συζητήσουμε.
0: Οπότε, ναι. Τώρα, κοίταξε, το ψωμί είναι ίσως και ένα προϊόν στο οποίο, πώς να σου πω, η διαφορά της τιμής είναι τέτοια που ένα κομμάτι του κόσμου σημαντικό ενδεχομένως μπορεί να κάνει την επιλογή που θέλει. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, αν για ένα 20 λεπτό ή 30 λεπτά διαφορά σε άλλα προϊόντα, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία προφανώς, mm-hmm. που είναι πιο ακριβά. Έτσι. Και η διαφορά που πρέπει να καλύψει κάποιος είναι πάνω από ευρώ, για παράδειγμα. Εντάξει. Νομίζω το πρόβλημα είναι όμως ότι η τάση είναι αυξητική. Δυσκολεύεται ο κόσμος ο οποίος δεν είναι, ξέρεις, στα θεωρητικά χαμηλά εισοδήματα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, να διαβάζω εδώ με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη στο πρώτο θέμα και έχει πάντα έγκυρη πληροφόρηση ο Γιώργος. Περιμένουμε να τον ακούσουμε και στην εκπομπή του αργότερα. Στις 11 εδώ στον Αλφα Radio, τελικά προσανατολίζεται η κυβέρνηση προς επιδότηση 35 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, mm-hmm. και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη μέρα, μετά τις ανακοινώσεις Τετάρτης δηλαδή, θα βρεθεί στις Βρυξέλλες με έτοιμα να αξιοποιηθεί ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται έστω σε ένα βαθμό για τη στήριξη των πολιτών, για να δουν τι άλλο μπορούν να κάνουν δηλαδή.
0: Ναι, γιατί είχαμε και το θέμα της ρήτρας διαφυγής, έτσι, το οποίο διεκδίκησε.
1: Εντάξει, αυτό ήταν μια επιτυχία, η αλήθεια είναι, αφορά σε ενεργειακά ζητήματα, έτσι, και όλες τις ενεργειακές υποδομές και πώς μπορούμε να πορευτούμε από εδώ και στο εξής. Είναι μόνο καθαρά για την ενέργεια το συγκεκριμένο, αλλά δεν πάβει να αφορούσε μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό πραγματικά είναι μια επιτυχία, δηλαδή.
0: Ναι,
1: τα καλά να τα λέμε.
0: Ναι, γιατί ακριβώς έχουμε μεγάλο έλλειμμα και στο συγκεκριμένο πεδίο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν οι ξένοι, για παράδειγμα, δεν μπορούν να καταλάβουν σε ποιο βαθμό το δικτύο μαστηριακό δυναμικό έχει αυτές τις ελλείψεις. Έτσι, είναι μια συζήτηση που τη θυμόμαστε ακόμα και από τους Τροϊκανούς εδώ πέρα, mm-hmm. όταν τους λέγαμε τότε με τα μαγκάλια. Έτσι, όλο αυτό το θέμα στο δικό τους μυαλό, που έχουν ένα άλλο σύστημα με κατοικίες, με την ενέργεια, με τα αέρια, με όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβω.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος επανέρχεται, γιατί λέει εργάζεται σε βιομηχανία τροφίμων. Πριν από κάποιες περιόδους, λέει, ξεκινούσα το πρωί με 40-45 παραδόσεις. Σήμερα με το ζόρι φτάνω τις 25, γιατί έχουν κλείσει πολλά καταστήματα. Αυτό είναι αντιπροσωπευτικό.
0: Ναι. Πραγματικά. Και είναι μια πληροφορία από την αγορά κανονικά. Έτσι, από τον άνθρωπο.
1: Οπωσδήποτε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι η δουλειά του αυτή. Είναι το αντικείμενό του. Βλέπει καθημερινά ότι εκεί που πήγαινε 40-45 μαγαζιά, ας πούμε, να παραδώσει, τώρα πηγαίνει σε 25. Αυτό είναι δεκτικό.
0: Μάλιστα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Ένα σύντομο σχόλιο να κάνουμε για το χαμό που γίνεται και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Βέβαια.
1: Σχετικά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ.
0: Υπήρχε ένα άρθρο, νομίζω.
1: Έτσι, ένα άρθρο.
0: Αλλά λίγο σκληρό.
1: Του Θανάση Καρτερού.
0: Ναι.
1: Μέσα στο άρθρο αυτό υπήρχε το ερώτημα, μα είναι τελικά βλάκας ο Ανδρουλάκης. Το λέω γιατί έτσι το γράφει ο άνθρωπος, έτσι δεν υιοθετώ αυτό που λέει προς Θεού. Και μετά κάνει λόγο για πολιτική βλακεία. Λέει ότι το ΠΑΣΟΚ στην ουσία επιτίθεται στον Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι στην ουσία σαν να έχει χάσει το στόχο και σαν να δείχνει και έναν εκνευρισμό για το γεγονός ότι βρίσκεται στην τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό που λένε είναι ότι όταν ο Αλέξης Τσίπρας επανεμφανίστηκε, στην ουσία είπε ότι ο μόνος χώρος με τον οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ γύρισε την πλάτη. Άρα, αυτό στην ουσία σχολιάζουν το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ. Το είχα πει σε κάποια παλιότερη εκπομπή ότι επιδεικνύει έναν μικρομεγαλισμό. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει μόνο του. Και η κυβερνητική πλευρά είχε την χείρα συνεργασία στο ΠΑΣΟΚ και είχε γυρίσει επίσης την πλάτη. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάει μόνο του. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής στις δημοσκοπήσεις δείχνει να είναι στο 12. 13, να το τραβήξω κι άλλο, να το πάω 14, να το τραβήξω κι άλλο. Κερδίζει μόνο του. Όχι. Ο Τσίπρας κερδίζει μόνος του. Όχι. Άρα.
0: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είχε μια γενή δυσκολία, νομίζω. Είναι το γεγονός ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, με όποιο αποτέλεσμα, πρέπει να πάρει μία απόφαση η οποία.
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Η οποία σε κάθε περίπτωση και σε κάθε ενδεχόμενο μπορεί να φέρει διχασμό στο εσωτερικό του. Είτε από τη μία, είτε από την άλλη πλευρά. Επομένως, επειδή αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο να το προδικάσει, γιατί δεν ξέρει το μέλλον, έχει μία λογική. Να πηγαίνει μόνο του. Γιατί σου λέω ότι κοίταξε να δεις.
1: Και σου λέει μετά τις εκλογές, εγώ θα σου πω τι θα κάνω. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ποια είναι η άποψή μου. Εγώ θέλω να ξέρω από πριν. Γιατί αν ρίξω την ψήφο μου σε σένα, θέλω να ξέρω αυτή την ψήφο τι θα την κάνεις. Δεν νομίζω ότι έχω άδικο. Θέλω να ξέρω. Εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν συνεργασίες. Ποιες.
0: Ναι.
1: Μπορώ να ξέρω από πριν.
0: Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες και κάθε πολίτης πρέπει να το γνωρίζει αυτό, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ και για όλα τα κόμματα.
1: Για όλους. Εγώ θέλω ανοιχτά χαρτιά.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις όμως τώρα τι πρόβλημα έχει το συγκεκριμένο κόμμα. Στη μία περίπτωση, τώρα για μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά, έτσι, ξέρω εγώ, συνεργάζεται με ένα κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Έτσι. Αυτή η επιλογή, για παράδειγμα, στο εσωτερικό του θα φέρει μια αντίδραση από ένα σημαντικό μέρος του κόσμου που δεν θέλει να γίνει
1: αυτό. Την Νέα Δημοκρατία τη βγάλαμε από το κάδρο γιατί υπάρχει συνεδριακή απόφαση που τον δεσμεύει. Και μετά τις εκλογές. Δεν μπορεί, τελείωσε.
0: Εντάξει, εγώ κρατώ μια επιφύλαξη για αυτό το πράγμα. Εγώ λέω.
1: Αυτό τελείωσε. Αν συμβεί τέτοιο πράγμα, πρέπει να φύγει ο Ανδρουλάκης.
0: Ωραία. Πρόσεξε να δεις. Εγώ λέω το εξής. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία συνεδριακή απόφαση. Στο μετά τις εκλογές που τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά από, ναι. από αυτά που ήταν όταν έγινε το συνέδριο, αν τεθεί το ερώτημα, έτσι, λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, αν και υπάρχει συνεδριακή απόφαση, δεν θα υπάρχει ένας κόσμος στο ΠΑΣΟΚ που θα είναι υπέρ της συνεργασίας.
1: Θα είναι υπέρ και τι θα κάνει τώρα. Θα ξανακάνουν συνέδριο, προλαβαίνουν θεωρείς.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω
1: αν
0: αυτό.
1: Πάρουν τα κόμματα εντολή, προλαβαίνουν να κάτσουν να διαβουλευτούν στο ΠΑΣΟΚ τι θα κάνουν.
0: Αυτό που λέω είναι ότι σε εκείνο το σενάριο,
1: ναι.
0: είτε στην απόφαση που συνεργάζεσαι έχεις μια εσωτερική αντίδραση από αυτούς που δεν ήθελαν να συνεργαστούν, είτε συνεργάζεσαι και αντιδρούν οι υπόλοιποι που ήταν αντίθετη συνεργασία.
1: Και
0: άρα και στα δύο σενάρια, έχεις διχασμό. Είναι πολύ λίγο λοιπόν λογικό για το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί αυτή την τακτική που
1: Δημήτρη μου αγαπημένε,
0: αυτό
1: μάτια
0: λέω.
1: Θα σου το πω επί των λαϊκότερων. Either way θα έχει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
0: Αυτό λέω.
1: Θα έχει αντιδράσεις. Πώς θα γίνει.
0: Αυτό λέω. Πώς λοιπόν θα απαντήσεις αυτό που λες.
1: Κάτσε λέει να τους μαζέψω όλους να τους πάω στις εκλογές και μετά βλέπω τι θα
2: κάνω. Και με την Νέα Δημοκρατία τα αποτελέσματα τα είδε το ΠΑΣΟΚ. Πήγε στο 4.
1: Λένε ότι ήταν κυβέρνηση.
0: Την προηγούμενη φορά που συνεργάστηκε, επειδή το λες αυτό, είχε πάει από το 40 τόσο στο 7 και στο 9 με τις σοφές πολιτικές επιλογές που είχε κάνει.
2: Αν δεν
0: πάμε για διάλειμμα.
1: Και τώρα πόσο είναι.
0: Γιατί για να μην πάρει πολιτικό κόστος δεν πήγε τα μέτρα να πάει στο 25 και πήγε στο 8. Όχι. Λοιπόν, άντε, πάμε.
1: Και τώρα πόσο είναι?
0: Δεν ξέρω, 11, 12, 12,5, 13. Εντάξει, δεν είναι 8, δεν είναι 7, είναι 12.
1: Μόνο του θα βγει με μία ψήφο
0: διαφορά. Είναι 13.
1: Όχι, θα βγει μόνο του με μία ψήφο διαφορά.
0: Δεν είναι το πιο πιθανό. Μα προφανώς, όλοι το λέμε, όλοι το ξέρουμε αυτό ότι είναι το πιο
1: πιθανό. Ωραία, με κανένα λοιπόν δεν συνεργάζεται. Και θα φτάσουμε την επόμενη μέρα της κάλπης που θα πρέπει να συνεργαστεί. Αυτό λέω. Δηλαδή, αυτή τη λογική του σαν το άλογο βάζω τις παροπίδες και πάω μέχρι τις εκλογές μόνος μου, δεν καταλαβαίνω ποιον εξυπηρετεί. Αυτό στην ουσία θέλει να πει το άρθρο. Πολύ άσχημη λέξη βέβαια το βλάκας και το πολιτικός βλάκας. Θα τα πούμε αυτά, έτσι.
0: Τη συσπήρωσή του νομίζω ότι εξυπηρετεί. Λογικά είναι αυτό που λες, έτσι, το καταλαβαίνουμε
1: του
0: όλοι.
1: Του αποδίδει μέχρι στιγμής αυτό.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το βασικό του πρόβλημα.
1: Όχι,
0: που έχει γίνει τώρα.
1: Εγώ λέω όμως το εξής. Εδώ τώρα μαλλιοτραβιούνται ο δευτερότριτος. Σκέψου λίγο. Ο δεύτερος και ο τρίτος μαλλιοτραβιούνται, πραγματικά. Εξυπηρετεί αυτό, όχι.
0: Ναι, δεν ξέρω να εξυπηρετεί το σκοπό. Πάντως είναι κάτι που νομίζω ότι θα μπορούσε ως επιλογή να έχει γίνει 2-3 χρόνια πιο πριν. Όχι τώρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Θα έλεγα να πάμε μέχρι το φούρνο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Της γειτονιάς. Και ήδη αισθάνομαι να μυρίζει ζεστό ψωμάκι φρέσκο.
1: Επιβάλλεται, έτσι είναι η ώρα τέτοια.
0: Καλιά πιτουλά, ζεστή, Τάσο. Ναι.
2: Ψωμάκι.
0: Καλά, αν δούλευα σε φούρνο θα είχα πρόβλημα, έτσι.
1: Εγώ θα είχα τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή, πώς να σου πω, πολλές φορές δεν παίρνω ψωμί από ψυχαναγκασμό, γιατί δεν θα μείνει.
0: Δεν θα μείνει το ψωμάκι. Όταν είναι το ψωμάκι ζεστό, είναι.
1: Δεν θα μείνει.
0: Το ζεστό ψωμί, ωστόσο, είναι ο κόπος, είναι ο μόχθος του ανθρώπου που το ετοιμάζει, που ξυπνάει χαράματα, που αισθανόμαστε λίγο συγγενείς υπό αυτή την έννοια, γιατί είμαστε όλοι οι πρωινοί τύποι, έτσι, της πρωινής παρέας. Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν, τον έχουμε ήδη προαναγγείλει.
1: Τον κύριο Ιάσονα Καπλάνη, είναι πρόεδρος συντεχνίας αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Καπλάνη, καλή σας ημέρα.
0: Πάμε στο
3: φούρνο. Καλημέρα σας. Καλά είμαστε, ευχόμαστε και όλο τον κόσμο το ίδιο.
1: Ωραία. Κύριε Καπλάνη, πώς στοιχίζει η φρατζολά σήμερα?
3: Ορίστε.
1: Πόσο στοιχίζει το φρατζόλα το μισό κιλό?
3: Κοιτάξτε να δείτε, το μισό κιλό είναι το αρτοπαρασκεύασμα στα 350 γραμμάρια. Αυτή τη στιγμή εγώ στο μαγαζί μου είναι στα 1,10.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα μείνει έτσι?
3: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση την οποία βιώνουμε αυτή την εποχή και αν επαλαιτηθούν όλα αυτά που ακούμε για την Ουκρανία, πολύ φοβάμαι πως όχι.
1: Εξηγήστε μας γιατί, παρακαλώ.
3: Ορίστε.
1: Εξηγήστε μας, λέω, γιατί, ποιες είναι οι πιέσεις.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή ο κλάδος μας αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ως ένας ενεργοβόρος κλάδος όσον αφορά τις τιμές στην ενέργεια, οι οποίες έχουν εκτοξευτεί στα ύψη όπως όλοι το γνωρίζουμε. Εμείς εδώ στα αρτοπία χρησιμοποιούμε και το ρεύμα, χρησιμοποιούμε πετρέλαιο κίνηση, χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή και τα τρία έχουν αυξήσει που ξεκινάνε από το 40-50% και έχουμε και διπλασιασμό τιμών. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει αναμπουμπούλα στην αγορά των σιτηρών, όπου αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον στις τιμές των αλεύρων.
0: Για να το καταλάβουμε λίγο αυτό, κύριε Πρόεδρε, πόσες ώρες την ημέρα καίει ένας φούρνος, και θα ήθελα να μου πείτε ενδεικτικά ένα λογαριασμό ρεύματος του μήνα για το αρτοπείο σας.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, εγώ θα σας μιλήσω προσωπικά για το δικό μου κατάστημα. Ναι. Ένας φούρνος, ο οποίος μέχρι και το 2010 μπορεί να

0: βγαίνει καθημερινά? Πώς το βλέπετε
1: δύσκολα
0: εσείς?
1: Δύσκολα. Μοχθούμε για το ψωμί μας. Όπως μοχθεί και όλος ο κόσμος άλλωστε.
0: Έχω δει αρκετά αρτοπία τα οποία προσπαθούν να βάζουν και άλλα προϊόντα μέσα. Μήπως τουλάχιστον καταφέρουν και έχουν κάποιο κέρδος. Δεν ξέρω αν αυτά αποφέρουν.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Ότι τα αρτοπία έχουν βάλει πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως ο κόσμος από τη στιγμή που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα και ακούγοντας όλη αυτή την κατάσταση, κρατώντας άμυνες, μειώνεται πολύ η κατανάλωση και στα γύρω-γύρω. Πολύ. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα θα μειωθεί στα γύρω-γύρω και μετά στο ψωμί.
0: Ναι. Ο καφές, ας πούμε, γιατί αρκετά αρτοπία έχουν βάλει και καφέ μέσα.
1: Ναι, εδώ θα μπορούσα να σας πω και το άλλο το ξύμορο. Αυτή τη στιγμή για να παρασκευαστεί μία φρατζόλα ψωμί και για να βγει ένας καφές, ενώ έχουν το ίδιο κόστος, δεν έχουν την ίδια τιμή στον καταναλωτή. Και αυτό γίνεται με ευθύνη δικιά μας, όπου θέλουμε να προσφέρουμε το ψωμί που είναι το κύριο προϊόν μας και είναι το βασικότερο διατροφικό προϊόν που μπαίνει πάνω στο τραπέζι της λαϊκής οικογένειας, όσο πιο φθηνά και όσο πιο ποιοτικά γίνεται. Mm-hmm. Το έχουμε αποδείξει όλα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, το αποδείξαμε στην υγειονομική κρίση. Και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να συγκρατάμε τις τιμές όσο πιο χαμηλά γίνεται τώρα με την ενεργειακή ακρίβεια και με την ακρίβεια στα τρόφιμα. Γιατί και οι πρώτες ύλες που αγοράζουμε είναι κατά πολύ ακριβότερες.
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό, νομίζω το ξέρουμε όλοι και δεν χρειάζεται να το διαπιστώσει κανείς, ότι η τιμή ειδικά του ψωμιού, που είναι το βασικό είδος που υπάρχει στο τραπέζι κάθε οικογένειας, έχει συγκρατηθεί. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, θυμόμαστε όλοι την εποχή που έκανε 60 λεπτά ή 70 λεπτά, αλλά μέσα σε όλο αυτό που έχει συμβεί τον οριμαγδό της ακρίβειας, νομίζω είναι κοινά παραδεκτό ότι έχει διατηρηθεί σε κάποια επίπεδα. Το θέμα είναι για πόσο και πόσο ψηλά μπορεί να πάει.
1: Εμείς προσπαθούμε να βρούμε λύσεις με την πολιτεία, έτσι ώστε να προστατευτεί και ο κλάδος, αλλά να προστατευτεί και το ψωμί σαν προϊόν. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν εισακούμαστε. Και μάλιστα τελευταίο παράδειγμα είναι τα 100 εκατομμύρια που δόθηκαν απλόχερα σε επιδότηση για την ενέργεια στη βιομηχανία και εμείς εξαιρεθήκαμε. Παρόλη την προσπάθεια που κάναμε 30 Σεπτέμβρη με κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Ενέργειας και με συνάντηση με γραμματέα του Υπουργείου, όπου μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα εξαιρεθούμε από αυτό, τελικά εξαιρεθήκαμε.
0: Εμείς
1: προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές.
0: Mm-hmm. Κύριε Καπλάνη, αν είχαμε λουκέτα το τελευταίο διάστημα σε φούρνους.
1: Ναι, αυτό που έχει καταγραφεί είναι 1500 αρτοπία πανελλαδικώς που έχουν κλείσει την τελευταία τριετία με κύρια αιτία την ενεργειακή ακρίβεια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι μια τάση η οποία αυτή την περίοδο είναι κατά πολύ αυξητική. Βλέπουμε πολλούς συναδέλφους να κλείνουν γιατί δεν αντέχουν πια τα κόστη.
0: Τα περισσότερα είναι μαγαζάκια της γειτονιάς και οικογενειακές επιχειρήσεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα μεγαλύτερα τοπία δεν έχουν πρόβλημα, γιατί και εκεί τα κόστη είναι δυσθεώρητα. Αλλά η μεγάλη πίεση πέφτει στα οικογενειακά αρτοπία. Φούρνο της γειτονιάς.
2: Ο φούρνος της γειτονιάς, πόσους άνθρωπους χρειάζεται για να δουλέψει, δηλαδή, γιατί είναι και το προσωπικό ένα κόστος πρέπει να έχετε.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς και αυτό θα έπρεπε να το πάρει υπόψη της και η κάθε κυβέρνηση που έχει βγει. Κάποτε ήμασταν 10 άτομα εδώ πέρα, σήμερα είμαστε 5. Έχει μειωθεί δηλαδή στο μισό.
0: Είστε οι μισοί. Είναι κάποιοι μέλη της οικογένειάς σας?
1: Από τους 5 ή 4.
0: Οικογενειακός, λοιπόν, το
1: οικογενειακή επιχείρηση, ακριβώς. Ναι, και να σας πω κάτι, αν κάτι μας κρατάει, ίσως είναι και αυτό, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Το αντιλαμβανόμαστε και γι' αυτό ρωτάμε, επειδή ξέρουμε ότι είναι και ένας κλάδος ο οποίος απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί η δουλειά το απαιτεί. Έτσι, δηλαδή, χρειάζονται άνθρωποι για να βγει το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα. Επομένως, δεν ξέρω και πόσο κόσμος ασχολείται γενικά, αν έχει εικόνα στην Ελλάδα, με την αρτοπία και το προσωπικό.
1: Τη δεκαετία του 2010 λέγαμε ότι γύρω από τα αρτοπία αλλά και με τα δορυφορικά επαγγέλματα, πρώτες ύλες και τα λοιπά, μιλάγαμε για ένα δυναμικό το οποίο άγγιζε τις 200.000 άτομα. Σήμερα πιστεύω ότι είναι κατά πολύ λιγότερα.
2: Μάλιστα. Εντάξει, πάντως είναι ένας κλάδος ο οποίος απασχολεί και κόσμο, έτσι, γιατί και φαντάζομαι πρέπει και να πληρώσει έναν άνθρωπο να έρθει την ώρα αυτή τη δύσκολη, γιατί σαν ανοίγετε 4-5 το πρωί, ξεκινάει.
1: Είναι γεγονός ότι πια δεν έχουμε πρόβλημα και εμείς με το προσωπικό και να σας πω εδώ πέρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας νέος άνθρωπος τώρα να θυσιάσει τη ζωή του, γιατί θυσιάζει τη ζωή σου, να ξυπνάς καθημερινά από τις 3 και από τις 4 η ώρα να κατέβεις για δουλειά, να δουλεύεις εξαήμερο, να δουλεύεις Χριστού.

0: Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά και να μην πληρώνεσαι. Δυστυχώς δεν πληρωνόμαστε αυτή τη δουλειά που προσφέρουμε. Και έτσι οι νέοι αποθούνται από τη δουλειά. Τα δικά μας τα παιδιά αποθούνται από τη δουλειά. Βλέπουμε έναν κλάδο που σιγά σιγά σβήνει.
1: Και λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη, πριν συνδεθούμε μαζί σας, ότι υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός, έτσι. Ψωμί πια μπορεί να βρει κάποιος και στα σούπερ μάρκετς, ας πούμε, και σε ναι, πολύ και ανταγωνιστική τιμή, πολύ χαμηλότερη.
0: Το αθέμητος ανταγωνισμός δεν θεωρώ και δεν φοβάμαι τον ανταγωνισμό ούτε ως προς την τιμή που έχω το ψωμί, ούτε προς την ποιότητα. Γιατί πραγματικά είμαστε κατά πολύ φθηνότεροι και από, τα μεγάλα μάρκετ. Εγώ αθέμητο ανταγωνισμό θεωρώ το πώς ευνοείται η βιομηχανία από την πολιτεία απέναντι σε εμάς.
1: Υπάρχει κάποια σκέψη για μια κινητοποίηση, μια επαφή με το Υπουργείο ίσως για να τους θέσετε αυτό το αίτημα?
0: Ναι. Επαφές προσπαθούμε να κάνουμε. Υπάρχει και η Ομοσπονδία Αρτοπίων Ελλάδος, το πανελλαδικό μας όργανο, το οποίο έρχεται σε πιο επίσημα σε επαφή με τις κυβερνήσεις. Εμείς σαν σωματείο εδώ της Αθήνας έχουμε κάνει δύο κινητοποιήσεις τους τελευταίους μήνες, ένα στο Υπουργείο Οικονομικών και ένα στο Υπουργείο Ενέργειας, όπως σας είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Τώρα για να κλείσουμε τα μαγαζιά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο και, είμαστε και από μια θέση ευθύνης, γιατί θεωρούμε ότι το προϊόν που προσφέρουμε είναι το βασικότερο διατροφικό προϊόν.
1: Οπωσδήποτε είναι και έχουμε ανάγκη από το καθημερινό ψωμάκι στο τραπέζι. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε αλλάξει καθόλου το βάρος και το μέγεθος στο ψωμί.
0: Όχι. Το βάρος δεν
1: έχει
0: αλλάξει.
1: Παραμείνει.
0: Mm-hmm. Ναι, έχει παραμείνει και να σας πω εδώ πέρα και έτσι τα 350 γραμμάρια που λέμε είχαν γίνει τη δεκαετία του 80, όταν υπήρχε ο τιμάριθμος και πάλι για χάρη πολιτικών σκοπιμότητων, και έχει παραμείνει αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά ίσως να με σύφερε και να το ζύγιζα το ψωμί.
2: Ναι, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η κουβέντα με το μισό κιλό και τα γραμμάρια έχει έτσι πολλά χρόνια απασχολήσει.
0: Μιλάμε για 40 χρόνια, έτσι, είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Κύριε Καπλάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Νομίζω ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικά όσα μας είπατε.
0: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω, ένα τελευταίο.
2: Παρακαλώ.
0: Η Συντεχνία Αρτοπίων Αθηνών, 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα του ψωμιού, 16 και 17 Οκτωβρίου, διοργανώνει η γιορτή ψωμιού στην πλατεία Κλαδμόνος. Είστε όλοι καλεσμένοι, θα στήσουμε ένα αρτοπείο υπαίθριο εκεί πέρα και θα παράγουμε ψωμί. Αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά και να το προσφέρουμε στον κόσμο.
1: Θα είμαστε εκεί δίπλα σας.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε
1: καλή
2: πάρα πολύ.
1: Σε όλο
2: να
1: είστε καλά. Ευχές στο δικό σας πρόσωπο, σε όλους. Να είστε καλά. Ο κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοπείων Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτά είναι λοιπόν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ένα κλάδο ο οποίος είναι ιδιαίτερος αγαπητός. Ακούσατε, μας είπε και για τη γιορτή του ψωμιού. Όσοι βρεθείτε στο κέντρο της Αθήνας, ωραία θα είναι. Νομίζω να νιώσουν και εκείνοι αγάπη, ρε παιδί μου, ότι είμαστε δίπλα τους.
2: Θα πρέπει να το στηρίξουμε αυτό. Παρασκευή και Σάββατο, πλατεία Κλαθμός. Θυμηθούμε να το πούμε κιόλας.
1: Ένα τοπίο θα στηθεί εκεί και θα βγάζει φρέσκο ψωμάκι. Να περάσετε από εκεί.
2: Βεβαίως. Μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, μια στάση έτσι που μπορεί να σας δώσει λίγη περισσότερη γεύση στην ημέρα σας. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς από κανένα κόλλημα. Το άθονο απλό προς το ίντερνετ, το Day Fiber έχει και σταθερό, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber και δες πως μπορεί να έχεις άφθονο απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό.
1: Ενδιαφέρον μήνυμα μας στέλνει ο φίλος μας ο Ηλίας. Λέει: ήμουν σε χωριό της ορεινής Καλαμπάκας στους 3 μήνες του καλοκαιριού. Ο φούρνος εκεί δουλεύει όλες τις μέρες. Και τις υπόλοιπες μέρες των άλλων μηνών δουλεύει 2 φορές την εβδομάδα για να πηγαίνει ψωμί και σε 7 χωριά, παρακαλώ. Γιατί εκεί το ψωμί είναι delivery, έτσι. Ένας φούρνος εξυπηρετεί και τα άλλα χωριουδάκια και τους παππούδες που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αν σταματήσει αυτός ο φούρνος, τα 7 αυτά χωριά τροφοδοτούνται, λέει, με ψωμί, με το γάλα, με το κουλούρι στους παππούδες που ζουν στα χωριά. Τι θα γίνει αν κλείσει αυτός ο φούρνος? Ο άνθρωπος, λέει, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ορεινή Καλαμπάκα.
2: Βέβαια. Ναι, το καταλαβαίνουμε και όχι απλώς το καταλαβαίνουμε.
1: Κοινωνικό έργο είναι αυτό, έτσι.
2: Ναι, κανονικά κοινωνικό έργο και βέβαια, γιατί πρόσεξε το ψωμί και το να πάω πάρω ψωμί, είναι και μια καθημερινή συνήθεια για τους ανθρώπους. Mm. Πέρα από την ανάγκη αυτή καθεαυτή. Επομένως, εκεί ορεινή Καλαμπάκα φανταζόμαστε και τι ψωμί θα βγάζει. Οπότε έχουμε άλλο ένα λόγο να θέλουμε πάρα πολύ να μείνει ανοιχτό, έτσι, ανοιχτός αυτός ο φούρνος. Είναι κάποια πραγματικά αρτοποιία σε περιοχές της Ελλάδας που κάνουν θαύματα, έτσι, βγάζουν πάρα πολύ νόστιμο ψωμί. Δεν είναι εύκολο να το βρεις πια, έτσι, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά σε κάποιες περιοχές υπάρχει ακόμα. Είναι ο φούρνος το βασικό.
1: Είπαμε, ο φούρνος της γειτονιάς ή ο φούρνος του χωριού που τροφοδοτεί και τα υπόλοιπα χωριά. Στην περιφέρεια ακόμα περισσότερο.
2: Έχουν πάντως θέμα με το κόστος της ενέργειας πάρα πολύ ψηλό.
1: Αφού έχω λίγο στέψει, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει εσύ. Μπορεί να πας στο μεσημέρι, ας πούμε, αργά, την ώρα που σχολάσαι από τη δουλειά, να περάσεις σε ένα φούρνο και μπορεί να έχει τελειώσει το ψωμί. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα έχει τελειώσει. Είναι αυτό που είπε ο άνθρωπος. Ότι αναγκαζόμαστε κάποια στιγμή το πρωί νωρίς, δηλαδή 9-10. Να κλείσουμε το φούρνο, τελείωσε. Σου λέει ότι έβγαλα.
2: Ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να τον καίω όλη μέρα.
2: Ναι. Και να μην ξαναβγάλει μετά.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό. Και λες, είναι δυνατόν, ας πούμε, μα ένα ψωμάκι, ρε παιδιά, δεν έχει μείνει τίποτα? Όχι, δεν έχει μείνει τίποτα. Γιατί αναγκάζεται να δουλεύει λιγότερες ώρες ο φούρνος. Λόγω κόστους. Σημαίνει αυτό, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα. Καλή εβδομάδα, εύχομαι, λέει, από τη Ζάκυνθο, με αγάπη. Να σε καλά, Όλγα μας. Όλγα και Αγγελική, εδώ σταθερές στην παρέα.
2: Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αγγελική για το μήνυμά της και την εικόνα του Καποδίστρια που μας στέλνει, έτσι. Εάν ο θυμός με θυμών ουδείς καθυμών, μας γράφει τη γνωστή του φράση, έτσι, του κυβερνήτη. Και νομίζω ότι μπορούμε σε αυτό το σημείο να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε.

0: Κύριε Σούλα, αρκετή Δευτέρα σήμερα στην Αθηνών Λαμία, σε αυτή την ώρα από την Ελεοφόρο Αθηνών μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα, εκεί έχει αρκετή κίνηση. Στην κάθοδο επίσης λίγη δυσκολία μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης, ενώ και η Αττική Οδός έχει μποτιλιάρισμα από την έξοδο ουσιαστικά της Φύλης μέχρι την Ηρακλείου σε αυτό το τμήμα. Από το Χαϊδάρι πιάνει η κίνηση, φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Χιστού εκεί. Όπως επίσης και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου κίνηση, στην άνοδο της Καλλιρόης και στην Κηφισίας, κυρίως στο κομμάτι εκεί μετά το Μαρούσι στα Μευτήρια. Καλημέρα και στον Ηλία τον Χρυσικό που μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στην Πιερία. Ραδιοενημέρωση. 92,2, να είστε καλά.
1: Δύναμη στην Πιερία, δύναμη. Και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας καμπάνα σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
0: Σε όλη και την περιοχή.
1: Είχα καιρό να το πω, ήθελα να το πω. Καλημέρα, Ηλία μας.
0: Καλά κάνεις. Σε όλη την περιοχή.
1: Ο Θεοδόσης επίσης.
0: Θεοδόση, αγαπητή Ντίνα Δημήτρη, καλή εβδομάδα να έχετε. Μακάρι να έχετε πάντα καλές ειδήσεις να μας μεταδίδετε. Λέμε και καμιά καλή είδηση.
1: Μακάρι, Θεοδόση, άμα τη βρούμε, ξέρεις, τις ψάχνουμε με το Ντουφέκι εδώ, με τον Δημήτρη καθημερινά. Κάτι καλό να σας πούμε. Τώρα δεν έχω να σας πω κάτι καλό, βεβαίως, γιατί το ακούσετε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων. Σας το είπε και ο Δημήτρης. Όμως έχουμε αναλυτικές πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ και την καλή συνάδελφο την Κατερίνα Μαστραντονάκη για αυτή την νεκρή γυναίκα που εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Μενίδη, στην Οδό Σουλίου, μια γυναίκα 89 ετών. Η ηλικιωμένη βρέθηκε από τον 69χρονο ανιψιό της, ο οποίος και ειδοποίησε την αστυνομία. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό. Στο χώρο αλλά και στη σωρό υπήρχαν ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία. Ο χρόνος θανάτου υπολογίζεται περίπου στις 6 το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Τα νεκρή γυναίκα το προηγούμενο απόγευμα δηλαδή. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε με τον 62χρονο γιο της, από ό,τι λέγεται και οι δύο ήταν ρακοσυλλέκτες. Ο 62χρονος γιος έχει ένα σοβαρό θέμα από ό,τι φαίνεται με ουσίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, έχει εντοπιστεί ο γιος της, να πούμε, και εξετάζεται ως ύποπτος για τη δολοφονία της μητέρας του. Μια τραγωδία λοιπόν που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα, έγινε γνωστό. Γιατί η γυναίκα από ό,τι φαίνεται είχε χάσει τη ζωή της από χθες το απόγευμα στις 6. Ο ανιψιός την εντόπισε και ειδοποίησε τις αρχές.
0: Δυστυχώς, άλλη μια τέτοια
1: δύσκολη
0: υπάρχει ακριβώς. Και γενικώς το τελευταίο διάστημα και τις τελευταίες μέρες είχαμε και ένα-δύο περιστατικά ακόμα, έτσι άσχημα.
1: Είχαμε και αυτή τη δολοφονία στη Λιφάδα. Που, ξέρεις, μιλάς με τους ανθρώπους εκεί, τους κατοίκους στη Λιφάδα, και λένε εδώ συνέχεια γίνονται αυτά. Συνέχεια. Δηλαδή, δολοφονία σε ψυχρό, στη μέση του δρόμου. Και σε ώρες που μπορεί να είναι και μεσημβρινές, όχι απαραίτητα νύχτα, ξημερώματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Ο άνθρωπος αυτός είχε ποινικό παρελθόν, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, πάρα πολλά μέτωπα. Σκέψου τώρα ποιος από όλους μπορεί να τον καθάρισε μέσα στον δρόμο.
0: Ναι, και με ένα κόσμο αυτού του χώρου που πλέον δεν έχει καμία συστολή και καμία ανησυχία να κάνει μια τέτοια πράξη. Έτσι, μπροστά στη θέα άλλων ανθρώπων.
1: Εντάξει, θέλει και μια τεράστια προσοχή, γιατί σου λέω, εκεί που περπατάς τα καλά καθούμενα, βλέπεις ένα τέτοιο μακελιό μπροστά σου και λες, Παναγία μου. Οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη που τρώγανε στο τσιπουράδικο, το είδες στο πλάνο με το αυτοκίνητο που έφυγε.
0: Βεβαίως το είδα.
1: Χώθηκε μέσα, ναι, κανονικά στην αυλίτσα εκεί που έχει.
0: Γλιτώσαν από τις ζαρτινιέρες.
1: Απίστευτο, παιδιά. Δηλαδή, αν δείτε τα πλάνα. 4-5 τραπέζια τα έχει παρασύρει. Ευτυχώς ήταν οι ζαρτινιέρες μπροστά.
0: Ναι. Και μάλιστα θέλει να φύγει, μεθυσμένος, θέλει να φύγει, τον κρατήσαν εκεί. Δεν είναι αυτό το φοβερό. Δηλαδή, κάνεις αυτό το πράγμα και μετά είσαι σε τέτοια κατάσταση που λες, τι θέλετε, πάω να φύγω, ξέρω εγώ. Λες και δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Ναι, το κυνηγήσαν να τον σταματήσουν, πραγματικά. Έκανε όπισθεν και θα φεύγει.
0: Ναι.
1: Σαν να μην έγινε κάτι. Ευτυχώς είναι μόνο τραυματισμοί. Αλλά πες τα καλά καθούμενα, έχεις βγει το βράδυ να πιέσεις ένα κρασάκι, ας πούμε, τους δικούς σου ανθρώπους και ξαφνικά σου κάνει αυτοκίνητο εκεί που κάθεσαι, τα καλά καθούμενα. Φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα και στη φίλη μας την Τίνα. Καλή συνέχεια, λέει, πάντα εδώ από τις 6. Αυτή είναι πολύ πρωινή η φουρνιά, Δημήτρη, από τις 6.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε στην τροφιά και αυτό το πρωινό. Να είστε όλοι καλά. Έχετε μια ωραία εβδομάδα. Ο Τάσος Καλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, δυναμόσχο στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Το κορίτσι μας, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, είναι πανέτοιμη για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί αμέσως μετά έρχονται Νίκος Παναγιατόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναϊς Νέκα. Να είστε όλοι καλά.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλήσεως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη. Ηλικιωμένη εντοπίστηκε στη μονοκατοικία όπου διέμενε μαζί με τον γιο της από τον 69χρονο ανιψιό της, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εντόπισε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό της γυναίκας, εκτιμώντας ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης έχει προσαχθεί με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, δεδομένου ότι τόσο στον χώρο όσο και στη σωρό υπήρχαν ίχνη πάλης. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Ως μάρτυρας καταθέτει ο ανιψιός της ηλικιωμένης. Θετικό στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της η Μόσχα τηρεί σιγή χθίως, με το Κίεβο να καταγγέλει στο μεταξύ επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Μόσχα των ειδικών απεσταλμένων των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με το Άξιος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αναβλήθηκε ως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει ότι η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει πάντως η συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία προβλέπει προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Σε κοινή τους δήλωση, 7 Αμερικανοί γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικανοί και 3 Δημοκρατικοί τονίζουν ότι η συμφωνία αντιβαίνει στην νομοθεσία που απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας και καλούν την κυβέρνηση Τραμπ να αναθεωρήσει τη στάση της. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, όπου έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη. Κλειστές παραμένουν σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα μέχρι να αποσαφινιστούν τα αίτια της οσμής αερίου. Μέσα του Σαββατοκυριακό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δημοσίου, ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν μετά τη χθεσινή επίθεση των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχε προηγηθεί η επίθεση του Σαββάτου με 13 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 300 να τραυματίζονται στο διεθνές αεροδρόμιο. Σε 500.000 επιπλέον εργαζομένους και σε δύο φάσεις επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με την πρώτη φάση να ξεκινά σήμερα. Αφορά εργαζόμενους σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη επέκταση αναμένεται στις 16 Νοεμβρίου. Στον διεθνή χώρο και πάλι, βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει ο Παναμάς, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 ρίχτερ που προκάλεσε τον τραυματισμό 27 ανθρώπων. Η χώρα έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με ζημιές να έχουν καταγραφεί σε περίπου 900 σπίτια.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα, παιδιά, και πάμε για την Τζαγαροδευτέρα. Έτσι, αλλά εμείς δεν πντοούμεθα με τέτοια θέματα. Είμαστε της εργασίας, της χαράς και της δουλειάς. Εδώ πέρα είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, είναι ευχαριστημένος. Γαβράκι, βλέπετε. Εντάξει, όλοι γαύροι χθες τον πανηγυρίσατε. Ντερμπάκι ήταν, ντερμπάρα δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, μην γίνεται ο κακός χαμός, γιατί βλέπω και διάφορους προπονητές του πληκτρολογίου πάλι βγήκαν να την πέσουν εκεί στον Παναθηναϊκό και εκείνο και το άλλο. Παιδιά, έτσι είναι τα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να τα κερδίζεις όλα. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός, το πήρε ο Ολυμπιακός, θα μην αρχίσουμε με τη διαιτησία και εκείνο και το άλλο. Έτσι πρέπει να γίνει το ποδόσφαιρο. Να κερδίζει ο καλύτερος, λέει, στα μάτια τράχουν. Εντάξει, okay, αυτά κτλ. Όχι, είπα να μην ξεκινήσουν κάποιοι. Εγώ δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία. Αλλά εντάξει, υπήρχαν κάτι δραμάνι φόρα εκεί στο Καραϊσκάκι. Κουρεύαν το γρασίδι και τους παίκτες. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι άξιζε ο Ολυμπιακός την νίκη, την πήρε. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, αλλά δεν έρθει και καταστροφή. Ντέρμπι είναι. Ένα βαθμό μπροστά είναι ακόμα ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Για να πάρει πρωτάθλημα, βέβαια, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει τους διεκδικητές του πρωταθλήματος. Δηλαδή, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ποιος άλλος χωθεί μέσα στην ιστορία. Η ΑΕΚ έκανε καλή εμφάνιση με τον Όφη, που είναι, αν θέλετε, και η έκπληξη του πρωταθλήματος και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Με 3-0 τον καθάρισε σαν αυγό και συνεχίζεται η ζωή. Μην τρελαίνεστε, παιδιά, μην φανατίζεστε, να απολαμβάνετε. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, τι νόημα έχει να μην απολαμβάνεις ακόμα και την ήττα σου. Το ποδόσφαιρο να αγαπάς και από εκεί πέρα, αν είσαι ο καλύτερος, να πας στο πρωτάθλημα. Τώρα, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, πέφτει η θερμοκρασία, για τα του καιρού μιλάω, και θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτή η εβδομάδα έτσι θα πάει. Ευτυχώς επέστρεψε το φθινόπωρο, γιατί μέχρι πριν 3-4 χρόνια μιλάγαμε για καλοκαίρι, χειμώνα. Τώρα υπάρχει και η ενδιάμεση αυτή η εποχή που είναι το φθινόπωρο. Επομένως, μια χαρά είναι. Ακόμα τα καλοκαιρινά μην τα ανεβάσετε πάνω, γιατί λέει μπορεί να έχει ένα ψωγύρισμα ακόμα. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτού του κύματος, τέλος πάντων, βροχοπτώσεων, αέριδων κτλ. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βορειοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία υποχωρεί. Τοπικά φαινόμενα εκτός από αυτές τις περιοχές θα έχουμε και δυτικά. Και στην Πελοπόννησο, στην Αττική πιθανές ασθενείς βροχές, θα έχουμε 3-5 μπουφοράκια και η θερμοκρασία από 18-25 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη, στη μάχη, στον Ανδρομάχο, στο Σημεών, στη Σημεωνία, στο Βαλάντιο και στο Βαλάντι. Χρόνια πολλά σε όλους. Να χαίρεστε τα ονόματά σας και εσείς που έχετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και γιορτάζουν σήμερα να τους χαίρεστε. Και έχει πολύ πλάκα, επειδή για τον Ολυμπιακό. Έχει γίνει viral, παιδιά, ο μεταφραστής του Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Άλλα είπε ο Νίστρουπ, άλλα μετέφρασε ο μεταφραστής. Ωραίος μεταφραστής είναι, παιδιά. Είναι σε αυτούς τους μεταφραστές που βλέπω όταν έρχονται Αμερικάνοι αξιωματούχοι Τραμπ και προσπαθούν να κάνουν μετάφραση και δεν καταλαβαίνει τι λένε. Λοιπόν, τι είπε ο Νίστρουμπ? Είπε: νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Είχαμε πάρα πολύ άγχος τόσο στο 11 εναντίον 11, όσο και στη συνέχεια. Το παιχνίδι κρίθηκε ξανά σε λεπτομέρειες. Υπήρξαν ελάχιστες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες στα 95 λεπτά, αλλά πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Πολύ ξεκάθαρος, έτσι το καθάρισε το πιάτο του. Σωστός, έτσι πρέπει να λειτουργούν οι παράγοντες. Και από την άλλη, νομίζω η απόδοση, ποια ήταν η απόδοση μετά. Η απόδοση λοιπόν, η απόδοση των δηλώσεων από το μεταφραστή. Ακούσατε τι είπε ο Νίστρουπ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Άλλο είπε, χάσαμε και ήμασταν η χειρότερη ομάδα, είπε ο Νίστρουπ. Ο μεταφραστής είπε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Είτε μιλάμε για παιχνίδι 11 εναντίον 11, είτε 11 εναντίον 10, παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε. Με την πίεση που υπήρχε, με το πάθος που υπήρξε στον αγωνιστικό χώρο και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι. Εντελώς αντίθετα, έτσι. Γεια σου, μεγάλε, εσύ είσαι φοβερός μεταφραστής. Να σε στείλουμε όταν θα έρθει ο Τραμπ εδώ ή κανένας αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Θα τα κάνεις όλα, ξέρεις. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Υπάρχουν και αυτά και διασκεδάζουμε. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Και για να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, να σας πούμε ότι έχουμε καλά νέα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα μέτρα για την ακρίβεια. Ξεκαρδίστηκα στα γέλια. Τα 2-3 τελευταία χρόνια όλο ακούμε καινούργια μέτρα για την ακρίβεια. Και βέβαια ο Τραμπ συμφώνησε με τον Πούτιν για το πετρέλαιο και υπάρχει ελπίδα να πέσουν τιμές. Παιδιά, προσέξτε τώρα την παραφροσύνη που γίνεται εδώ πέρα. Ακούστε. Έχουμε έναν πόλεμο.
το ρωσοουκρανικό. Οι Αμερικάνοι, επί Biden βέβαια, πίεζαν την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο, τη ρωσική ενέργεια, η οποία για την Ευρώπη ήταν ευθυνή, πάμφθηνη. Γιατί έχουμε... συνορεύει η Ρωσία με τη Γερμανία, παίρναν τους αγωγούς τους μεγάλους που είχαν φτιάξει, παίρναμε και εμείς κάτι ακριβότερο βέβαια, εντάξει, δίναμε κάτι έτσι ένα τέλος στη Γερμανία, είχε η Γερμανία την ανάπτυξη και ωραία, ήρθε ο Biden, ήρθε ο πόλεμος, γεια σας, χαρήκαμε και αντίο παιδιά, εμπάρκο στα ρωσικά καύσιμα. Έρχεται ο Τραμπ, λέει, παιδιά, θα αγοράζετε το LNG. Γιατί τέλος, γίνονται επενδύσεις, αυτό, εκείνο, το άλλο, θα αγοράζεται αμερικάνικο LNG. Μας έφαγε τα αυτιά. Έβαζε δασμούς, απειλούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αμερικάνικο LNG, το οποίο είναι πανάκριβο, έτσι, δεν έχει σημασία. Αλλά αφού πρέπει να απεξαρτηθούμε από τους Ρώσους, τι να κάνουμε, ας πληρώσουμε τέλος πάντων αυτή την απεξάρτηση. Και έρχεται ξαφνικά ο Τραμπ και σου λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα αντιλάρισμα με τον Πούτιν, θα αγοράζω ρώσικο ντίζελ. Μπαμ! Στην Ευρώπη έσχασε σαν βόμβα αυτό. Καλά, εμείς είμαστε μακάκες, αγοράζουμε από σένα το ακριβό. Και εσύ πας να αγοράζεις το φθηνό από τον Πούτιν. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει, είναι η απόλυτη παραφροσύνη. Γι' αυτό σας λέω τώρα στατικές συμμαχίες και μπουρδες, κουραφέξαλα και αυτά με ποιους. Εδώ πέρα είναι ανεμοδούρες. Τη μία κάνουν έτσι, την άλλη κάνουν αλλιώς. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα το άλλο παράλογο. Δηλαδή, ο Πούτιν θα αγοράζει το ρωσικό ντίζελ, εμείς θα αγοράζουμε το αμερικανικό LNG, δηλαδή θα αγοράζει ενέργεια. Και μετά, εμείς που ξέρουμε αυτό που μας πουλάει ο Τραμπ. Ως δίθεν αμερικάνικο δεν είναι ρώσικο. Άρα να μπαίνει το ρώσικο μέσω της Αμερικής. Δηλαδή είναι να γελάς, είναι να μας κλαίνε κυρέγγες. Γιατί ως Ευρώπη εννοώ, γιατί έχουμε φοβερή ηγεσία. Γίνεται χαμός στη Γερμανία. Ο Μέρτς δεν ξέρει τι του γίνεται από την ακροδεξιά. Στη Γαλλία έχουν βγει οι μαθητές, γίνεται κακός χαμός εκεί. Ο Μακρόν δεν φαίνεται πουθενά. Έχουμε τον Κορνί, τον Λακορνί, είναι πρωθυπουργός της Γαλλίας, εκεί τα έχει κάνει μούτι. Λοιπόν, και γίνεται κόλαση. Στην Ισπανία με το στεγαστικό έφυγε, έπεσε αυτός ο μεγάλος σοσιαλιστικός ηγέτης, ο οποίος ανακάλυψε, αφού κυβερνά πόσα χρόνια, το στεγαστικό πρόβλημα και πήγε και τρώξε στο Ραχόι. Καμένη γη παρελάβει κι αυτός, αλλά κυβερνούσε κι αυτός 8 χρόνια. Αλλά τι να κάνει τώρα, αυτός δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημα και πάει στις εκλογές και τους βρίζει όλους τους προηγούμενους και γίνεται ένας κακός χαμός. Και έτσι κι εμείς πορευόμαστε με αυτά τα θέματα που, εντάξει, υπάρχει ένα ζητηματάκι τώρα. Είπαμε, η ακρίβεια περιμένουμε από ό,τι λένε οι πληροφορίες σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανση. Γίνεται μια προσπάθεια να πέσει εκεί στο 1,60-1,50. Δηλαδή ένα 35 λεπτό, 40 λεπτά προσπαθούν να δώσουν την επιδότηση, έτσι ώστε να πέσει στη μάνικα θα είναι αυτό. Δηλαδή στη μάνικα στο βιτίο, ρε παιδί μου, που θα έρχεται να σας βάζει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν έβγαινε τώρα θα ήταν πάνω από το 1,90. Γίνεται αυτή η προσπάθεια, πάντως και 1,50 είναι ακριβό. Έτσι πώς να το κάνουμε. Οι συνθήκες βέβαια από την άλλη είναι περίεργες με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, γίνεται κακός χαμός. Αφού έχουμε όλο αυτό το πράγμα, στο μικρό κόσμο το δικό μας πλακώνονται. Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που βάζει πύχη 25%. Από εκεί που θα πήγαινε αυτοδύναμος, τώρα σου λέει: αν πέσω κάτω από το 25%, την έκανα. Τριμπουγιόν. Ένας αρχικός πρέπει να παραμερίζει όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από εκεί που πήγαινε στο γήπεδο, κατέβαινες και ντόπαρες στους οπαδούς ότι θα ρίξει 3 γκολάκια. Τώρα λες: εντάξει, ρε παιδιά, και να φάω ένα γκολ και να έρθει και ισοπαλία και να χάσω στα πέναλτι, καλά είμαστε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εντάξει, όλα αυτά συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της χώρας. Και από την άλλη τσακώνεται. Τσίπρας με Ανδρουλάκη. Δηλαδή, Πασόκ Ελλάς. Κωνσταντόπουλος που έγινε ιστορία με την Παπαδοπούλου. Χαμός. Και βγαίνει, προσέξτε τώρα, βγαίνει ο λογογράφος και στενός συνεργάτης του Τσίπρα. Και γίνεται ένας κακός χαμούλης. Γιατί αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή. Έχει ξεφύγει το πράγμα και νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε. Ο Καρτερός, ναι. Ο Καρτερός που είναι στενός συνεργάτης τώρα θα τον αποδώσει του Τσίπρα. Εντάξει, ρε παιδιά, εκεί είναι. Αυτή την ταραβερτζής είναι του Τσίπρα. Θα μου πεις τώρα φταίει ο Τσίπρας γιατί ο Καρτερός έγραψε βλάκα τον Ανδρουλάκη. Αλλά θέλω να σας πω τι γίνεται, η πίεση. Και ακόμα δεν έχουν βγει δημοσκοπήσεις γιατί αυτή την εβδομάδα έρχονται μετρήσεις. Νούμερα, παιδιά! Νούμερα πολλά. Και τα νούμερα της πολιτικής βέβαια είναι ακόμα περισσότερα. Τι λένε οι πληροφορίες τώρα για αυτά τα νούμερα. Είναι μια σταθερή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πρώτη εκεί πέρα που είναι. Μεροδούλη μεροφάει. Δεν ανεβαίνει παραπάνω. Μακριά από την αυτοδυναμία. Γι' αυτό και υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Είναι νευρικό της που λένε. Από εκεί πέρα γίνεται και η μάχη του δεύτερου με του τρίτου. Ο Τσίπρας είναι μακριά από το 20% που είχε πει πριν το καλοκαίρι ότι εμείς τώρα, αφού πανηγύριζε για τις δημοσκοπήσεις και έχρισε τον εαυτό του αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπική φυσικά, μετά του ξύνησαν οι δημοσκοπήσεις όταν τον
τα βανιάσανε και άρχισαν η πτώση. Τώρα λένε οι δημοσκοπήσεις μια μισή μοναδούλα κάτω ο Τσίπρας. Ανεβαίνει ο Ανδρουλάκης, διατηρεί τη δεύτερη θέση ο Τσίπρας. Άρα θα έχουμε έτσι ένα ντέρμπι ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ για τη δεύτερη θέση. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ζητήματα τα οποία πραγματικά απασχολούν εσάς εκεί έξω που τώρα θα βγείτε και δεν ξέρετε τι ακριβώς μπορεί να σας συμβεί. Από το ποτάμι μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και μέσα σε όλα αυτά, αφού συζητάμε για τα μικροπολιτικά μας, έρχεται και η υπόθεση στην Ελευσίνα, όπου ένας 32χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομική έρευνα βλέπει όλο αυτό που συμβαίνει. Ήταν ακροδεξιός, είναι σε διάφορες οργανώσεις νεοναζιστικές και όλα αυτά. Σφάξτον, είμαι φασίστας. Και 6 χρόνια μετά την ιστορική δικαστική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, βρισκόμαστε ξανά αντιμέτωποι με εικόνες βίας, πολιτικής βίας, και όλο αυτό το πράγμα, έτσι το σκηνικό όπως στήθηκε, θυμίζει τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και η δικαστική καταδίκη μιας εγκληματικής οργάνωσης, ναζιστικής κτλ., δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται αυτομάτως η ιδεολογία της βίας. Ούτε ότι σταματούν όσοι θεωρούν πως μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με απειλές και μαχαίρια. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, εφόσον αποδειχθεί η ενοχή τους. Είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οργανωμένα δίχτυα, αν υπάρχει προειδοποιητικό σημάδι, αν οι αρμόδιες αρχές δρούν έγκαιρα. Η δημοκρατία επιτρέπει σε όλους να έχουν άποψη, δεν επιτρέπει σε κανέναν να μαχαιρώνει εκείνον που διαφωνεί. Και όποιος θεωρεί ότι μια γειτονιά, μια πλατεία ή μια πόλη του ανήκει, επειδή μπορεί να τρομοκρατεί τους ανθρώπους, δεν ασκεί πολιτική, ασκεί βία. Και η απάντηση σε αυτή τη βία πρέπει να είναι θεσμική, αποφασιστική και χωρίς εκπτώσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Αγγελική Λάζου είναι επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η δυναμός στη ροή της εκπομπής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989. Στείλτε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, ό,τι περνάτε εκεί έξω και βλέπετε. Είστε οι καλύτεροι reporters, έτσι κι αλλιώς. Το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια γίνεται ένας κακός χαμός. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχουμε επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Χτύπησαν και άλλο αεροδρόμιο. Οι ξεβράκοντοι αυτοί κατσαπλιάδες, όπως τους λένε, ξαφνικά έχουν αποκτήσει πυραυλάκια και βαράνε τη Σαουδική Αραβία. Και ο Τραμπ το σκέφτεται τι θα κάνει με το Ιράν. Ο Τραμπ από Νόμπελ που δεν πήρε, προφανώς γιατί. Ξέρετε, ήθελε τον Νόμπελ ειρήνης, αλλά κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία για τους πολέμους, την ακρίβεια και την πολιτική του αλαζονία. Όσο οι δημοσκοπήσεις τον πιέζουν, τόσο ανεβάζει τους τόνους, επιτίθεται σε δημοσιογράφους και αυτό αποθεώνεται. Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, ακόμα και οι ρεπουμπλικανοί υποψήφοι κρατούν αποστάσεις. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο Τραμπ, είναι μια υπερδύναμη της οποίας οι θεσμοί δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τον πρόεδρό της. Ο Μπάιντεν αποχώρησε μέσα σε μια εικόνα απίστευτης αδυναμίας και φταίνε και οι δημοκρατικοί σε αυτό. Ο Τραμπ λοιπόν επιλέγει το θόρυβο και τις συγκρούσεις. Και όταν η Ουάσιγκτον παραπατά, ολόκληρος ο πλανήτης πληρώνει τον λογαριασμό. Και το βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται εκεί έξω. Αλλά εμείς εδώ πέρα, παιδιά, έχουμε καρβελιάδα. Καρβελιάδα Βυσιάδα. Λοιπόν, μετά από όλη αυτή την ιστορία, το ζευγάρι, το αγαπημένο που έτσι που αλλιώς μας έλεγε, σηκωνόταν στις σκηνές και έλεγε διαχρονικότητα. Αυτοί είχαν χωρίσει το ζευγάρι, αλλά ήταν έτσι. Είχαν μία σχέση που την πολυδιαφήμιζαν κτλ. Τελικά για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Έγινε αυτή η συναυλία. Άλλες παρέες τώρα κάνει Δύση. Τι να κάνουμε. Θέλει να κάνει κάτι άλλο. Ο Καρβέλας θέλει μερτικό. Και πλακωθήκανε και βγάλαν τα πλητά τους στη φόρα. Και τα πλητά τους στη φόρα λοιπόν έχουν και οικονομικά δεδομένα. Ακούγαμε τα εκατομμύρια. Πέφτουν στο κεφάλι έτσι. Μπαμ! 100 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο, 800 χιλιάρικα. Πόσα έπαιρνε από τις συναυλίες. Σου λέει και η αδέο πιτσιλής. Που είναι γάτος. Σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Χρακ! Πάει και τους κάνει έλεγχο. Τώρα να δούμε τι δηλώνουν τα πουλάκια μου. Γιατί εντάξει, υπάρχει και ένα θέμα. Αν βγάζεις τόσα λεφτά, πρέπει να δώσεις κάτι και στον κρατικό κουρβανά. Να πληρώσεις τους φόρους σου, ρε παιδί μου. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες τους έχεις ρίξει στο κεφάλι τεκμαρτάκια, τεκμαρτά. Και αυτοί όλοι κάνουν συναυλίες, κονομάνε αυτά και τα. Τι δηλώνουν τελικά. Εκατομμύρια ακούμε από εδώ, εκατομμύρια από εκεί. Γεμίζει το Ολυμπιακό στάδιο. Δηλαδή λες στο μικρό τον ψιλικατζή. Μεγάλε, έχεις τζίρο τόσα λεφτά. Δεν είναι δυνατόν να δηλώνεις. Και γίνεται συναυλία με 100.000 κόσμο και δηλώνεις, παιδιά, μπήκα μέσα. Μπήκα μέσα, το ψιλικατζί του βάζει τεκμαρτό. Στη συναυλία βάζει τεκμαρτό. Με 100.000 και μπήκε μέσα στη συναυλία. Λέμε τώρα. Και γίνεται ο έλεγχος. Και μετά έχουμε και την καμπουριάδα. Τον άλλο τύπο, τον πρόεδρο του Λαός. Έτσι, ο οποίος είχε στήσει μαγαζάκια, εύκα από εδώ, εύκα από εκεί. Έκλεβε τον εύκα γενικώς. Και κάναν κάποια χρόνια να τον ανακαλύψουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Τρομάρα μας. Φοβερούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Ελλάδα 2.0. Ο τύπος έκλεβε, έκλεβε, έκλεβε, έκλεβε, έκλεβε, έκλεβε. Μέχρι που έγινε καταγγελία και τον μαγκώσαν, έτσι, να ξέρετε. Προφυλακίστηκε τώρα γιατί δεν έπεισε τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Και βέβαια έριξε τις ευθύνες στο λογιστή. Ο λογιστής λέει, θεέ, γιατί δεν τάστετε αυτά που έπρεπε τέλος πάντων. Και ότι το πρόβλημα είναι. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Δεν υπάρχει σωσμός. Δεν υπάρχει σωσμός. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα. για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
4: Μπαμπά το οδες. Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
5: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
4: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
5: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
6: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μανικοτόπουλος στο μικρόφωνο, περιμένοντας λοιπόν τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε την Καρβελιάδα, όπως έλεγα, τον Καμπούρη, Καμπουριάδα. Έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Έχουμε και δημοσκοπήσεις. Είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων, παιδιά, και θα δούμε. Έρχεται και ο χειμώνας, οπότε πρέπει να εμβολιαστούμε για διάφορα, για COVID, λέει, για γρήπη και αυτά κτλ. Νέες συστάσεις εμβολιασμού για το χειμώνα. Βέβαια, οι άνθρωποι που είναι σε μια ηλικία που πρέπει να κάνουν και COVID και τα λοιπά, οι νεότεροι μπορούν να κάνουν την γρήπη, είναι και ο RSV, ένας νέος άλλος ιός που έρχεται. Νομίζω ότι μπαίνουμε για τα καλά στο χειμώνα. Χειμώνα δεν θέλατε, σας αρέσει ο χειμώνας, έτσι? Ενώ εμείς που είμαστε καλοκαιράκι, δεν σου εμβόλια, ούτε τίποτα. Φοράς ένα μαγιό, μια βερμούδα, τα σανδάλια σου και πας στην παρακάτω γειτονιά. Πάμε να δούμε λίγο και τις εφημερίδες, να δούμε τον πολιτικό επιμερινό τύπο. Τι λέει? Πάμε στην Απογευματινή που λέει: Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού. Στο νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που δόθηκε στη διαβούλευση, τα μέτρα θωράκιση μειώνεται κατά 50% οι χρεώσεις 20 λογαριασμού. Ετήσια σταθερά τιμολόγια. Εξάμεινη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο. Στρες τεστ για τις εταιρείες για να μην σκάνε κανόνια. Δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά. 2,3 δισεκατομμύρια επενδύσεις για φθηνότερο ρεύμα στα νησιά. Η Δημοκρατία σφίγγει ο κλοιός για την Γκιλ Φόιλ. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνση της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, προσέξτε αυτό, ήταν ευγενική. Το Associated Press βγάζει ανώνυμους αξιωματούχους τώρα εκεί από το Λευκό Οίκο που λένε ότι μέσα στην εβδομάδα θα αποφασιστεί το μέλλον της κυρίας Γκιλ Φόιλ, γιατί υπάρχει μια σειρά από δημοσιεύματα από τη Wall Street Journal για διάφορα που κάνει. Την κάρφωσε ένας Αμερικανός εκεί επιχειρηματίας, ότι τις πλήρωνε, τέλος πάντων ζητούσε λεφτά για να έχει πρόσβαση σε Αμερικανούς αξιωματούχους. Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Έχει ενδιαφέρον. Ελεύθερος τύπος, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Βέβαια παντού παίζει και η νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Η εστία, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Εν γνώση του Πρωθυπουργού, οι Γάλλοι. Α, έχουμε την γαλλική εταιρεία, είδατε. Φτιάχνεις μια εταιρεία εκεί πέρα, της δίνεις τα δικαιώματά σου και μετά διαπραγματεύεται αυτή με τους Τούρκους, οπότε ξεμπλέκεις και από όλη αυτή την ιστορία. Άρε τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Η εφημερίδα των συνταχτών, τάγματα εφόδου, το αυγό του φιδιού ξανασκάει, μαχαιρώνουν ξανά. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι. Τι καταγράφουν τα βίντεο από την υπέθεση, από την επίθεση των δύο νεοναζί. Αυτό το βίντεο το μετέδωσε στο Μέγκα. Κατά αποκλειστικότητα, σφάξτον, είμαι φασίστας είμαι. Η ναυτεμπορική κατανομή των 11 δισεκατομμύριων ευρώ του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. τα νέα, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ, τι πρόβλημα υπάρχει, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, τους διορισμούς, τις αρνήσεις των επιτυχόντων. Είναι μια διαδικασία που φτάνει κάποιες φορές στα όρια το σύστημα. Όχι ότι δεν πρέπει να υπάρχει, απλώς πρέπει να το κάνουν λίγο πιο ευέλικτο. Χρηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια, οδηγός για το τι πρέπει να κάνετε. Και τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι ψάχνει να βρει τι του έγινε. Κόντρα, αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Μπλέξαμε, αδέρφια, μπλέξαμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viber 6947-789-89-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Στο Μενίδη έχουμε μια νεκρή 89χρονη μέσα στο σπίτι της, η οποία έχει τραύματα στο λαιμό και στο πρόσωπο, υπάρχουν ενδείξεις πάλης. Προσέχει ο γιος της. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, δηλαδή, εντάξει, απίστευτο. Επίσης, θα έχουμε τώρα αύριο και την υπόθεση αυτή με την απαγόρευση στο social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, για τις πλατφόρμες και όλα τα σχετικά, όλο το σχέδιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχουν αρκετές ενστάσεις. Συμφωνούν όλοι όμως ότι πρέπει να μπει περιορισμός. Απλώς το θέμα είναι πώς θα μπει αυτός ο περιορισμός και αν εφαρμοστεί κιόλας, έτσι. Γιατί είναι και ένα ζήτημα στο πώς θα εφαρμοστεί. Οι πιτσιρικάδες βρίσκουν διάφορους τρόπους να παρακάμπτουν τα όρια και τις διάφορες, τέλος πάντων, απαγορεύσεις. Πάμε όμως τώρα να σας μιλήσουμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
8: Καλημέρα κύριε Πανετόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα εγώ που είσαστε μαζί μας. Κύριε Μάτζο, να ξεκινήσω τώρα λίγο με αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με τον ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε το περιστατικό με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Τώρα προκύπτει και αυτό το θέμα με τον αρθρογράφο τον κύριο Καρθερό, όπου είναι στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, λογογράφος του παρελθόν και με θέση του Μαξίμου, που αναρωτιέται αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Πού θα πάει αυτή η ιστορία?
8: Πρέπει να ρωτήσουμε τους εκπροσώπους του κόμματος Ελλάς πού θα πάει αυτή η ιστορία και πού θα σταματήσει αυτή η εργαλειοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης με όρους τοξικότητας, απλώς και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Διότι εγώ, εντάξει, δεν θα... Ελπίζω τουλάχιστον να μην συνδέονται όλα αυτά τα περιστατικά που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Για το πρώτο στο οποίο αναφερθήκατε, υπήρξε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση η οποία ξέφυγε από το πλαίσιο.
0: Λέτε για τον κύριο Κωνσταντόπουλο, έτσι?
8: Ναι. Mm-hmm. Και με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου η αντιπαράθεση ξέφυγε πολύ έντονα και πολύ γρήγορα από το πλαίσιο το οποίο να τηρείται κάθε φάση. Από όσο καταλαβαίνω, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη για τα εντός και εκτός τηλεοπτικής κάλυψης γεγονότα. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, το να προσπαθεί ένα ολόκληρο κόμμα να καταλογήσει σε ένα άλλο κόμμα μια ολόκληρη κουλτούρα και να εργαλειοποιεί ένα μεμονωμένο περιστατικό για να εξάγει πολιτικά συμπεράσματα, μάλιστα να κόμμα θα την πολίτευση σε ένα άλλο κόμμα.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Μάτζο, εγώ είδα τη δήλωση σας, ήταν πολύ προσεκτική. Σε σχέση με αφήστε την Παπαδοπούλου, okay, το θέμα του Κωνσταντόπουλου, εγώ σας είδα τη δήλωσή σας, ήσασταν αυστηρός σε σχέση και με τη συμπεριφορά Κωνσταντόπουλου, έτσι. Δεν το έκανε όμως επίσημα το ΠΑΣΟΚ αυτό?
8: Όχι, δεν είναι. Εγώ λέω αυτό το οποίο το ΠΑΣΟΚ λέει εξ αρχής. Ότι δηλαδή η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να τηρείται, πρέπει να ακολουθεί ένα πλαίσιο πολιτικού πολιτισμού. Ο καθένας από εμάς με την επιλογή που κάνει στην εκφορά του λόγου προφανώς αξιολογείται και κρίνεται. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια δικαστική διαδικασία, από όσο κατανοώ, εφόσον το επιλέξει.
0: Ναι, αυτά προσφύγουν και οι δύο
8: πρόσωπο.
0: Από ό,τι έχουν πει και οι δύο πρόσωπα. Έχουν πει, τώρα θα το δούμε.
8: Άρα παρέλκει η γνώμη η δική μας, εφόσον υπάρχει δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη. Και το τρίτο, το βασικό, είναι ότι δεν μπορείς πάνω σε ένα μεμονωμένο περιστατικό να προσπαθείς να καταλογήσεις σε ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα μια κουλτούρα βίας, κουλτούρα ανδρισμού και αυτά τα οποία διάβασα, τα οποία είναι για μένα επικίνδυνα και συνδέονται αν όχι αιτιοδός, αλλά σίγουρα σε επίπεδο νοοτροπίας και ύφους, με το άρθρο του κυρίου Καρτερού χθες.
0: Το συνδέεται τον κύριο Καρτερό με τον κύριο Τσίπρα και γενικότερα με το κόμμα της Ελλάς?
8: Αυτά που έγραψε. Έχει συνδεθεί στο παρελθόν ο ίδιος με τον κύριο Τσίπρα απολύτως, και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε μεγάλο βαθμό η γνώμη του επηρεάζεται από τον κύριο Τσίπρα και το περιβάλλον του. Επομένως βλέπουμε ως Πασόκ, και όχι εγώ προσωπικά, ως Πασόκ βλέπουμε ότι υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια στοχοποίησης του Πασόκ από τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς, η οποία είναι κατανοητή μεν μικροκομματικά, αλλά εντελώς ακατανόητη πολιτικά, διότι αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας περιμένουν από την αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να καταλογίσουν στην κυβέρνηση τα λάθη, τις παραλήψεις, τις αστοχίες και να ζητούν πολιτική αλλαγή μέσα από πρόγραμμα και θέσεις, ένα άλλο σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου. Το να βλέπουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κονταροχτυπιούνται διαρκώς, και μάλιστα ένα κόμμα νεόκοπο, 4-5 μηνών, να έρχεται με ορμή στο πολιτικό σκηνικό και να επιλέγει ως πολιτικό του αντίπαλο το Πασόκ και όχι την κυβέρνηση. Αυτό είναι μια, αν θέλετε, εντελώς
0: παράλογη
8: και εντελώς αχρίαστη επιλογή από την πλευρά του κόμματος Ελλάς.
0: Την αποδίδετε και στην πίεση που νιώθει το κόμμα του κ. Τσίπρα από τις δημοσκοπήσεις?
8: Σαφές ότι όλα αυτά είναι δυναμικά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος, ξέρετε ότι τα πολιτικά και τα κομματικά επιτελεία πολλές φορές παρασύρονται από τη δημοσκοπική πίεση. Είναι σαφές ότι ο Σεπτέμβριος ως μήνας που πέρασε, και νομίζω και Οκτώβριος έτσι συνεχίζεται, και θα δούμε τις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδος, δείχνουν μια αναστροφή του κοινωνικού κλίματος. Εγώ δεν μένω στις δημοσκοπήσεις, διότι και στην εκπομπή σας πολλές φορές έχω διατυπώσει το προβληματισμό μου για το πώς διεξάγονται και ποια είναι τα συμπεράσματά τους και ποιοι απαντούν τελικά στις δημοσκοπήσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και μια δημοσκόπηση για τις δημοσκοπήσεις. Ποιοι συμμετέχουν, το δείγμα τους. Μπορούμε να μιλήσουμε με όρους επιστημονικούς και με σεβασμό στους επιστήμονες που κάνουν τις μετρήσεις. Όμως πάω πιο κάτω, πάω στην κοινωνία. Εγώ όπου κινούμε, τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στην Εύβοια, βρισκόμαστε σε όλη την Ελλάδα, βλέπω μια αναστροφή του κοινωνικού κλίματος. Δηλαδή δείχνει ότι το Πασόκ είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης η οποία έχει το πρόγραμμα, την παράταξη και την αυτόνομη, καθαρή και δυνατή φωνή, που ό,τι λέει σήμερα μπορεί να δεσμευτεί ότι θα το κάνει πράξη στο αύριο. Και αυτό μορφοποιεί συνθήκες ανατροπής. Δηλαδή ότι αν δεν θέλουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αν δεν θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία και την επόμενη περίοδο για την τρίτη θητεία, επιλέγουμε Πασόκ για πολιτική αλλαγή. Αυτό γίνεται όλο ένα και πιο ισχυρό. Και αυτό προφανώς το έχουν κατανοήσει και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και δημιουργείται μια κοινωνική ψυχολογική πίεση.
0: Κοινωνική ψυχολογική πίεση φαίνεται και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Για να επανέλθω στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι 6-7 στους 10 δεν θέλουν να αλλάξει η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είπε και έβαλε και ένα πήχη το 25% για το αν θα αμφισβητηθεί ή όχι. Από την άλλη πλευρά, αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια και αυτό το κλίμα το κοινωνικό που το εισπράτεται κι εσείς και φαίνεται και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, δεν το εισπράττει το Πασόκ όμως ως ποσοστό στην πρόθεση ψήφου.
8: Συντελείται ωστόσο μια βελτίωση, αν μου επιτρέπετε μια φράση, μια βελτίωση στα δημοσκοπικά ποσοστά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και κυρίως φαίνεται αυτή η επιμονή του 60-70% των συμπολιτών μας στην πολιτική αλλαγή, όσο πηγαίνουν προς τις εκλογές, όσο η χώρα πηγαίνει προς τις εκλογές. Αυτό το αίτημα, εγώ πιστεύω ότι επειδή επιμένει, θα εκφραστεί.
0: Αυτό θα είναι το καθοριστικό, πιστεύετε?
8: Ναι,
0: τελική επιλογή.
8: Και άλλο ένα είναι η συμμετοχή, το πόσο. Πόσοι συμπολίτες μας τελικώς θα συμμετάσχουν. Όσο μεγαλύτερη είναι η αποχή, τόσο ισχυρότερη είναι η δυναμική προς την κυβέρνηση. Αν θέλουμε την πολιτική αλλαγή, θα αυξήσουμε και τη συμμετοχή στις κάλπες. Άρα, συμμετοχή και επιμονή στο αίτημα της κοινωνικής αλλαγής για μένα είναι οι δύο βασικές παράμετροι στις οποίες θα στηριχθεί η πολιτική ανατροπή.
0: Πάμε λίγο και στα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για την ακρίβεια σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό-γεωοικονομικό περιβάλλον. Έτσι. Βλέπετε τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ που αλλάζει όλη την πολιτική απέναντι στον Πούτιν, κάνει συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ, την ώρα που εμείς ως κεντρική γραμμή των Βρυξελών έχουμε ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε από τη ρωσική ενέργεια, αγοράζουμε το ακριβό.

0: διμερή συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία ωφελεί μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αφήνει εκτός την Ευρώπη και απειλεί να δικαιώσει τον Πούτιν για την εισβολή του στην Ουκρανία. Η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να έρθει, αλλά πρέπει να έρθει μέσα από μια ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση, η οποία δεν θα δικαιώνει τον αναθεωρητισμό και την επιθετικότητα και θα οδηγεί προφανώς σε αποσυντήρηση της ενεργειακής κρίσης μέσα από τη διπλωματία. Όμως όχι στο όνομα μόνο των Ηνωμένων Πολιτείων. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να έχουν εδώ και πολύ καιρό λειτουργεί πιο προνοητικά και ενεργητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Επιμένω όμως χωρίς να. Τον αναθεωρητισμό και την επιθετικότητα του Πούτιν. Καθημάς είναι πολύ ανησυχητικά για να έρθουν και στα δικά μας τα δεδομένα του ενεργειακού χειμώνα που μας έρχεται. Εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί από χθες ο κύριος Πρωθυπουργός πεανίζει και πανηγυρίζει για αυτή την επιτυχία την οποία δήθεν πέτυχε να πάρουμε την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανίσουμε 1 δισεκατομμύριο εθνικών πόρων σε ενεργειακά έργα και έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δυστυχώς χαρακτηρίστηκε από απετάξεις και αναθεωρήσεις έργων περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ σε ενεργειακή αναβάθμιση, αποθήκευση, δίκτυα.
1: Ναι, όμως δεν πρέπει να κάνουμε προληπτικά έργα για το θέμα της ενέργειας. Εντάξει, το ακούω αυτό που λέτε για το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά τώρα αφού μας δίνουν αυτό το δικαίωμα να έχουμε αυτή τη ρήτρα διαφυγής και να δοθούν κάποια χρήματα ώστε να επενδυθούν σε αυτή την υπόθεση της ενέργειας, είτε είναι μπαταρίες, αποθήκευση, δίκτυα κτλ. Γιατί δεν είναι καλό?
0: Κοιτάξτε, είναι αναγκαίο να γίνει. Αλλά επειδή είναι αναγκαίο εδώ και πολλά χρόνια, είχαμε την ευκαιρία και την ευχέρεια να το πετύχουμε αυτό μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους. 800 εκατομμύρια ευρώ δυστυχώς απεντάχθηκαν ή αναθεωρήθηκαν έργα ενεργειακής αναβάθμισης, δίκτυα αποθήκευσης, που ήταν ευρωπαϊκοί πόροι. Και επειδή απέτυχε η κυβέρνηση να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους, μετακυλεί το βάρος της δικής της αποτυχίας στους Έλληνες πολίτες. Οι εθνικοί πόροι δεν πέφτουν στον ουρανό. Είναι λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Άρα ένα δις. Λεφτά Ελλήνων φορολογουμένων, αντί για 800 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, θα κατευθυνθούν τώρα πια για να καλύψουν την αβελτηρία της ελληνικής κυβέρνησης. Έστω και τώρα πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, για τον ειδικό φόρο κατά άλλο στα καύσιμα, δεν θα πω πολλά, αρκεί κανείς να δει.
1: Πάντως από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, λένε ότι θα δώσει μία επιδότηση 35-40 λεπτά πόσο θα είναι. Οπότε από το 1,90 να πάει το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στο 1,50-1,60 ανάλογα με την τιμή διεθνώς, γιατί επηρεάζεται και από αυτό. Είναι μια σημαντική ενίσχυση, έτσι.
0: Ναι, η διαφορά πια είναι το επίδομα. Δεν μειώνει την τιμή. Το επίδομα έρχεται να βοηθήσει τον καταναλωτή, μεν, αλλά την τιμή δεν τη μειώνει. Και ίσα-ίσα με όρους οικονομικούς αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Όταν έχεις μια αγορά με χαμηλή προσφορά, εμπροκειμένου τα καύσιμα, αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις με τις επιδοτήσεις, χωρίς να μειώνεις την τιμή. Εμείς λέμε να μειώσουμε την τιμή στην αντλία. Και πώς θα γίνει αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε? Όλοι γνωρίζουμε, όσοι τουλάχιστον βάζουμε βενζίνη στα αυτοκίνητά μας, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τιμής είναι φόροι. Άρα πρέπει να μειώσουμε τους φόρους. Όλοι οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, σιωπηρός ή και πιο φωναχτά, παραδέχονται την πραγματικότητα, την οποία δεν μπορούν να την αρνηθούν, ότι δηλαδή οι περισσότεροι, ένα μεγάλο κομμάτι, είναι φόροι. Πληρώνουμε πάρα πολλούς φόρους στην πατρίδα μας στα καύσιμα. Εμείς λοιπόν προτείνουμε, όπως άλλες χώρες έκαναν, η Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία και αλλού, και η Γερμανία το ζητά το τελευταίο διάστημα, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Πώς? Η μείωση αυτή να χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Όσο δηλαδή είναι μεγαλύτερα τα υπερ και τα υπερέσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας, να μπορούν ανά τετράμινο, πετάμινο να μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Και αυτό να το αξιολογούμε κυκλικά και να επανερχόμαστε και να το παρακολουθούμε ως μέτρο, όπως κάνανε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό δεν θέλει καμία επιστολή προς την Κομισιόν, καμία άδεια της κυρίας Φον ντερ Λάιεν. Είναι ένα ανακουφιστικό και δίκαιο μέτρο. Και αν μας ρωτούν και πού θα βρούμε τα χρήματα, εμείς απαντούμε ότι αυτό είναι υπερέσοδο, το οποίο απλώς περιμένουμε και ζητούμε να μειωθεί. Και το δεύτερο, προτείνουμε για άμεση φορολόγηση επίσης τη φορολόγηση των υπερκερδών των διηλυστηρίων, που είναι επίσης πολύ μεγάλα σε σχέση με το 2025. Άρα λύσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε από τη σημερινή κυβέρνηση.
1: Κύριε Μάτζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ και καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κ. Δημήτρης Μάτζος από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
5: Όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α, εντάξει, γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ξέρεις τι έκανα μόλις πριν από λίγο? Μπήκα στην εφαρμογή Avin Κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας. Κοντά μας ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα. Κύριε Χατζηβασιλείου, τι γίνεται με τον Τραμπ? Βλέπουμε εδώ ανακοινώνει deal ενεργειακό με τον Πούτιν την ώρα που η Ευρώπη έχει το εμπάργο. Αυτό θα εισάγει φθηνή ρωσική ενέργεια, ενώ η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί. Και κάτω και από την πίεση των ΗΠΑ. Πού πηγαίνουμε τελικά?
8: Πρώτα απ' όλα να είμαστε ακριβείς. Δεν έχουμε δει κάτι γραπτό για να είμαστε.
7: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Το έχει ανακοινώσει μόνο.
8: Ακριβώς. Θα μπορούσε να τραβάνει αυτή η συμφωνία και αποτιμούσαμε για λόγους υπευθυνότητας να σχολιάζουμε και να συζητάμε κάτι το οποίο τουλάχιστον το έχουμε δει.
7: Το δήλωσε πάντως. Το δήλωσε ο πρόεδρος.
8: Έχω δύο παρατηρήσεις. Άκουσα την εύλογη αντίδραση της Κομισιόν, όπου ουσιαστικά λέω ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αυτή τη στιγμή σε διαπραγμάτευση με το Κρεμλίνο, για προφανείς λόγους, μια και έχει εισβάλει, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Ουκρανική επικράτεια. Και δεύτερον, είναι κάτι πρακτικό. Με βάση τις ποσότητες που είδα ότι υποτίθεται πως θα συμφωνηθούν, με βάση τα μέσα ενημέρωση τώρα, αυτά που διαβάζουμε όλα ξανά μέσα. Έχουμε επιφυλάξει κατά πόσο η Ρωσία θεωρητικώς θα μπορούσε να προσφέρει αυτές τις ποσότητες, με δεδομένο ότι οι παραγωγές της το προηγούμενο δίμηνο είναι πάρα πολύ μικρότερες σε σχέση με το στόχο. Δηλαδή, ένας πρόσφυγος υπολογισμός με κάνει να πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή θα υποχρεώσει τη Ρωσία να παραγάγει τουλάχιστον 20 φορές πάνω ποσότητες πετρελαίου. Δεν είμαι βέβαιος ότι στην παρούσα φάση έχει την τεχνική δυνατότητα αυτό να υλοποιηθεί, ενώ οι ποσότητες δεν θα παραχθούν. Επομένως, ας κρατήσουμε έτσι μια στάση αναμονής να δούμε. Ωραία, εάν θα υπάρχει αυτή η συμφωνία, θα περιλαμβάνει.
7: Συμφωνώ απόλυτα. Το ένα κομμάτι είναι ενεργειακό, έτσι όπως το λέτε. Αλλά από την άλλη, πολιτικά, αυτό που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
8: Είναι μια επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι πάρα πολλές φορές έχει πάρει ο Αμερικανός πρόεδρος πρωτοβουλίες και να βρεθεί ένα modus operandi με τη ρωσική πλευρά σε ό,τι αφορά το ουκρανικό. Εμείς ποτέ δεν είμαστε αρνητικοί σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν ως στόχο είτε την μείωση των τιμών, είτε, εν πάση περιπτώσει, την ειρήνευση, που είναι το μεγάλο ερωτηματικό στην Ουκρανία. Αλλά ξαναλέω, πριν δούμε κάτι, δεν χρειάζεται να συζητάμε, να αναλύουμε. Καλύτερα να το δούμε και μετά εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε και να πάρουμε θέση.
7: Θα ήθελα να μου πείτε αν απασχολεί την κυβέρνηση όλη αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει για την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Έχουμε δημοσιεύματα από την Wall Street Journal, υπάρχουν ανώνυμοι αξιωματούχοι, μια δήλωση έτσι αμφίσιμη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το παρακολουθεί η κυβέρνηση.
8: Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε το εξής, επειδή έχουν γραφτεί και έχουν
7: ναι, γράφονται, βλέπετε κι εσείς, εντάξει.
8: Ουδενή ξεκίνησε η συζήτηση με το περιβόητο δείπνο την άνοιξη, θυμόσαστε, όπου υποτίθεται ότι η πρέσβης είπε για αλλαγές κυβερνήσεων και το καθεξής. Θέλω να είμαι κατηγορηματικό σε αυτό. Ουδέποτε διατυπώθηκε η οποιαδήποτε απειλή ή αφέθηκε οποιαδήποτε υπόνοια σε βάρος νόμιμα εκλεγμένων κυβερνήσεων. Δηλαδή, για να είμαστε ξεκάθαροι, ουδέποτε η κυρία Γκυλφόιλ απείλησε ούτε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι θα μπορούσε η Αμερική να ανατρέψει ή να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Αυτό για να μην φανταζόμαστε ό,τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα, το State Department έχει την πλήρη αρμοδιότητα να διερευνήσει εάν αυτά τα οποία γράφονται σταθούν, δηλαδή το αμερικανικό υπέξι είναι εκείνο το οποίο έχει την ευθύνη να κάνει, να μην κάνει το οτιδήποτε. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά. Και δεύτερον, εμείς έχουμε μία πολύ καλή και αποτελεσματική συνεργασία με την κυρία Γκυλφόιλ, που εν καιρό του να μπουν υπηρετεί στην Αθήνα. Οι διμερείς μας σχέσεις έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά υψηλό σημείο, ενώ το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας έχει αυξηθεί κατακόρυφα και λόγω των πρωτοβουλειών που έχουν λάβει η Αθήνα και ο Ουάσιγκτον, τις οποίες η κυρία Γκυλφόιλ, που γνωρίζετε, έχει παίξει πολύ σημαντικό και κομβικό ρόλο. Άρα λοιπόν ο καθένας στη δουλειά του και εμείς στη δική μας.
7: Ωραία, και κάτι ακόμα, γιατί διαβάζω μάλλον στην Εστία και θέλω να το διευκρινίσουμε, γιατί υπάρχει αυτή η ιστορία με το καλώδιο, με την γαλλική εταιρεία και συζητήσεις, ρεπορτάζ, πληροφορίες, τέλος πάντων, ότι τελικά οι ιδιώτες είναι αυτοί που θα διαπραγματευτούν με την Τουρκία για το καλώδιο και αν θα πάρουν η άδεια, η έγκριση. Και βλέπω εδώ πέρα ότι οι Γάλλοι και οι Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα εν γνώση του Πρωθυπουργού. Θα ήθελα ένα σχόλιο.
8: Θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχει πει πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ότι ο σχεδιασμός για το καλώδιο προχωρά και θα προχωρήσει κανονικά με βάση τα πλάνα. Θυμίζω λοιπόν ότι η μόνη αρμόδια χώρα για να ρυθμίσει υποθέσεις του καλωδίου είναι η Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν διαπραγματεύεται και δεν συζητά με κανέναν δικά της δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε την παραπολιτική στην άκρη και ας μείνουμε στην πολιτική. Η κυβέρνηση έχει διακηρύξει αποδεδειγμένα ποιος είναι ο σχεδιασμός. Και να σας πω και κάτι. Όταν προέκυψαν τα τεχνικο-οικονομικά προβλήματα το καλοκαίρι, η κυβέρνηση φρόντισε να βρει σοβαρό επενδυτή, αξιόπιστο, τη γαλλική Meridiam, μιλάμε για έναν ενεργειακό κολοσσό. Για να έρθει λοιπόν η Meridiam στο έργο του GSI, τι σημαίνει? Ότι το έργο είναι ασφαλές. Διαφορετικά, ποιος ενεργειακός κολοσσός θα ήθελε να αναμειχθεί με ένα έργο το οποίο έχει σημαντικές επισφάλειες? Άρα λοιπόν, το έργο είναι ασφαλές. Η παρουσία της γαλλικής Meridiam επιβεβαιώνει αυτήν την λογική και η κυβέρνηση προχωρά το σχεδιασμό κανονικά. Αδειοδότηση από τρίτη χώρα δεν απαιτείται, ούτε η Ελλάδα θα τη ζητήσει. Και τόσο απλά, τόσο καθαρά.
7: Καθαρά. Είναι καθαρή η τοποθέτησή σας. Κύριε Κατσιφασιλείου, κάτι τελευταίο. Σχετικά τώρα με τη Φουρτούνα, το αεράκι, τι ακριβώς συμβαίνει με τις ελληνικές σχέσεις και τι θεωρείτε εσείς? Δηλαδή, πέρα από το επίπεδο, το λεκτικό ή κάποιες κινήσεις που γίνονται, πιστεύετε ότι έχουμε περάσει σε μια φάση κρίσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων?
8: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα έχει, βλέπετε, ρητορική ένταση, αλλά και κινήσεις εθνικά θαλάσσια πάγκα της Τουρκίας, τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, μόνο εθνικά δεν είναι, γιατί όταν κάτι το χαρακτηρίζει εθνικό, πρέπει να αφορά την επικράτειά σου ή την ηγεμονία ζώνη σου. Δεν είναι φραγμένα τα εθνικά αυτά πάρκα στην ηγεμονία ζώνη της Τουρκίας και πάνω σε διεθνή είδατα. Άρα από μόνα τους δεν είναι εθνικά. Γι' αυτό επιμένω ότι είναι για λαντζή εθνικά πάρκα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η Τουρκία έχει κάνει διάφορες προκλήσεις και μονομερείς πρωτοβουλίες. Όμως επιμένω στο εξής. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι πολιτικό εργαλείο. Και χάρη στα ήρεμα νερά πετύχαμε να έχουμε δομημένο διάλογο σε διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή από τα μετακοδόμηση εμπιστοσύνη μέχρι τον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα. Κατορθώσαμε να έχουμε συνεργασία στο μεταναστευτικό. Θυμόσαστε που ήμασταν πριν από μερικά χρόνια το καλοκαίρι στα νησιά. Το θυμόσαστε. Είμαστε εκεί σήμερα. Δεν είμαστε. Χάρη στα ήρεμα νερά κατορθώσαμε να έχουμε το εύκολο καθεστώς βίζας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτονται καθημερινά, κάτι το οποίο θέλαν οι νησιώτες μας και πολύ σωστά. Και χάρη στα ήρεμα νερά είχαμε ηρεμία στο πεδίο. Μέσα από τον χρόνο αυτόν η Ελλάδα τρόντισε να κινηθεί γρήγορα και να θωρακίσει υποδειγματικά τις ενόπλες δυνάμεις. Άρα λοιπόν τα ήρεμα νερά ως πολιτικό εργαλείο έχουν φέρει έναν δομημένο διάλογο. Με την Τουρκία η κατάσταση προφανώς δεν είναι εύκολη. Θυμίζω ότι έχουμε μία διμερή διαφορά, ΑΟΣ και Φιλοκρηπίδα, έτερον ουδέν, και η Ελλάδα παραμένει έτσι στον ίδιο δρόμο που να μπορέσουμε να βρούμε κοινό βηματισμό. Το ταγκό όμως θέλει δύο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Για να συζητήσουμε τη διμερή μας διαφορά, δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλουν και οι άλλοι. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και λέμε δεν απειλούμε, αλλά και δεν απειλούμαστε. Και είμαστε πάντοτε με την πόρτα ανοιχτή για να συζητήσουμε τη μία και μόνη διαφορά.
7: Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Να σας υπενθυμίσω κάτι σχετικά, γιατί πρέπει να θυμόμαστε και θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Αβίν, που στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα, προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στην Ντίνα, στην Ιωάννα που στέλνετε τις καλημέρες από τα social media. Την καλημέρα στην Ελένη που μου λέει ο Τραμπ το μόνο Νόμπελ που θα μπορέσει να λάβει είναι αυτό της ανακατόστρασης. Όλα καλημέρα, Όλγα, να σε καλά. Από τη Ζάκυνθο με αγάπη. Ο Λευτέρης μου λέει καλημέρα, στο Ντουμπάι η τιμή της βενζίνης είναι ίδια σε όλα τα πρατήρια. Κάθε εβδομάδα ανακοινώνεται η τιμή της ερχόμενης εβδομάδας. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε πως θα υπάρξει αύξηση στις τιμές 16% και όλοι πήγαν να γεμίσουν τα οχήματά τους. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο εδώ, δηλαδή κοινή τιμή σε όλα τα πρατήρια. Δεν έχουμε τις ίδιες οικονομίες, Λευτέρη μου. Υπάρχει εδώ ελεύθερος ανταγωνισμός και το Ντουμπάι είναι σε άλλη λογική, έτσι. Γιατί έχει και κάτι ενεργειακά δικά του. Πόσο, α, δεν μας είπε στην τιμή, ρωτάει εδώ ο Σταμάτιο. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Θα πας να βάλεις στο Ντουμπάι. Πήγαινε μέχρι τη Βουλγαρία. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, εδώ με την ευχάριστη είδηση της ημέρας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα αυτό ευχάριστη είδηση αναλόγως από ποια πλευρά το βλέπεις. Ότι κέρδισε
0: από...
1: ο Ολυμπιακός. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Και ποδοσφαιρικές πηγές μου είπαν ότι μπήκε κατά τύχη τον γκολ.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ο Ρέτσος τώρα δεν είχε σεντερφόρ. Εντάξει, έκανε ένα σου το οποίο χτύπη. Έχει βάλει νέρβε, αλλά χτύπησε και στο γρασίδι. Έτσι. Αυτό ήταν το. Και πήγε, καρφώθηκε στη γωνία.
1: Άρα καλά τα λέω. Καλά τα ξέρω, καλά τελικά.
0: Την καλή είδηση δεν μου είπες όμως τώρα. Γιατί τώρα... την επόμενη φορά που σου είπα για τον μπάσκετ, μου είπες είναι μισή η καλή είδηση για τους μεν, αλλά για τους άλλους δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Μου γύρισε την πιφτέ κανάποδα τώρα.
1: Ναι, τώρα καμιά φορά έτσι γίνεται.
0: Έτσι γίνεται.
1: Η μόνη λύση πάντως, να πω λίγο για την κίνηση, για να περάσουν οι οδηγοί των Κεφισό είναι να πάνε με τα πόδια. Αφήσουν το αμαξάκι.
0: Μαραθώνιος. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με τις πολύ ωραίες ειδήσεις και πώς το λένε και ιδέες για εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης και μετάβασης από το ποτάμι.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
11: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσει. αποκαλύψετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα εδώ από τον Αλφα Πάτρας. Ο Γιώργος Πλής είναι στο μικρόφωνο σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα. Θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10 εδώ εκτός ελέγχου για να δούμε όλα τα θέματα που παίζουν στην επικαιρότητα, τοπική, περιφερειακή και όχι μόνο. Μαζί μας φυσικά και σήμερα και στην αρχή αυτής της εβδομάδας τα καλύτερα, τα πιο δημοφιλή ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, τα ζαχαροπλαστεία Caravel. Με 6 σημεία στην πόλη, με 6 σημεία στην Πάτρα, παντού κοντά σας, παντού δίπλα σας, με τα γευστικότατα αρτοποιήματα, τον εξαιρετικό τους καφέ, φυσικά το κορυφαίο παγωτό της Πάτρας και τα καλύτερα και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά στα Caravel, που ξεκίνησαν να φτιάχνουν γλυκά οι άνθρωποι από το 1955. Συνεχίζουν και μάλλον θα συνεχίζουν για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θεματάκια. Καταρχήν, χθες το βράδυ τύχες Γιάννη τύχα πάντα ξαναπλημμύρισε το γνωστό σημείο στην Ακτή Δημαίων. Έριξε αρκετή βροχή σε λίγο χρόνο, με αποτέλεσμα να ξαναβουλώσουν τα φρεάτια εκεί. Ενεργοποιήθηκε το σύστημα που έχει μπει εκεί με πρωτοβουλία της περιφέρειας, ένα σύστημα με αντλίες που τραβάνε τα νερά. Διακόπηκε η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα για λίγη ώρα, αλλά δόθηκε ξανά γύρω στις 11 το βράδυ.

Μιλάμε για το σημείο εκεί στο Πράκτικερ μπροστά, το γνωστό σημείο. Και λίγο πιο πέρα, όλο αυτό το κομμάτι. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι εκεί δεν έχει μόνο όμβρια ύδατα, όπως αποδείχθηκε και χθες, και μαθαίνω ότι υπάρχουν και φωτογραφίες και βίντεο με το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε και πάρα πολλά λίμματα εκεί, γιατί η περιοχή δεν έχει συνδεθεί με το βιολογικό. Μαζί με τα νερά λοιπόν έβγαιναν και λίμματα και έγινε ένα υπέροχο κοκτέιλ που θα έπρεπε να το διαχειριστούν οι αρμόδιοι. Όλα αυτά κατέληξαν φυσικά στη θάλασσα. Αλλά είμαστε στο 2026, κάτι πρέπει να γίνει με τη σύνδεση με το βιολογικό και τις περιοχές εκείνης. Ας το δουν στη ΔΕΑΠ αυτό, γιατί πάμε με ρυθμούς χελώνα σε όλα τα θέματα στην Πάτρα. Και μια και λέω με ρυθμούς χελώνα σε όλα τα θέματα, τι έγινε ρε παιδιά με την πλατεία Όλγας, μας είχατε πει 10 του μηνός. 10 του μηνός, πόσο έχουμε ρε Ανδρέα σήμερα? Ανδρέας Πολυμερόπουλος εδώ μαζί μου, στον ήχο και στην επιλογή, στη επιλογή των τραγουδιών, στις μουσικές επιλογές, και η Ρούλα Νικολέτα υπεύθυνη για την υποστήριξη και όλα τα υπόλοιπα εδώ στον Αλφα. Τι έγινε με την πλατεία Όλγας, παλικάρια? Ο κύριος Αγγελής δεν μας είχε πει εδώ 10 του μήνους θα τη δώσουν. 10 πότε είχε προχτές? Η πλατεία Όλγας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024. Και 27 μήνες. Πλατεία. Και μας έλεγε ο Πελετήρης εδώ πέρα την Παρασκευή που μιλήσαμε ότι ευθύνεται ο εργολάβος. Θέλω να ξέρω ποιος είναι αυτός ο εργολάβος που έκανε 27 μήνες να φτιάξει μια πλατεία. Αλήθεια σου. Να του αναθέσω μια δουλειά, ρε παιδί μου. Να του αναθέσω μια δουλειά, γιατί είναι πολύ γρήγορος. Τι είναι 27 μήνες για μια πλατεία? Δηλαδή αυτός για να φτιάξει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου θα έκανε 45 χρόνια. Ελπίζω μέσα στην εβδομάδα να είναι μικρή η καθυστέρηση τώρα για να σοβαρολογήσουμε. Γιατί πράγματι μας είχε πει 10 του μηνός ο αντιδήμαρχος. Αυτό με την πλατεία Όλγας, το σύριαλ, το κακό σύριαλ πρέπει να τελειώσει. Αυτό δεν γίνει τίποτα δραματικές αλλαγές στην πλατεία, αν δει κάποιος. Όταν θα την παραδοθεί θα το καταλάβει ο κόσμος. Το δούμε αυτούς 27 μήνες δουλειάς. Ξεκίνησε και η πλατεία Γεωργίου σιγά σιγά, κομμάτι κομμάτι, ευτυχώς δεν την κλείσαν όλοι αυτοί. Ελπίζω εδώ να πάμε πιο γρήγορα και να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις. Ξαναλέω όμως, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, και θα το ξαναπιάσουμε αν τυχόν δεν παραδοθεί και πάλι, και θα αναζητήσουμε απαντήσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες των εργολάβων, οι εργολάβοι έχουν ρήτρες στη συνεργασία και συμβάσεις με το δημόσιο για τους δήμους και τις περιφέρειες. Έχουν ρήτρες καθυστερήσεων. Δεν μπορεί να καθυστερεί ο εργολάβος όσο θέλει. Η λειτουργία μιας πλατείας αφορά τον κόσμο που ζει εκεί, δεκάδες επιχειρήσεις που ζουν εκεί, διερχόμενους στη λειτουργία της πόλης,

τελεία. Στο θέμα των πλατιών, μαθαίνω ότι σε λίγη ώρα ξεκινάει η δίκη της Αχαϊκής στο εφετείο στα δικαστήρια της Πάτρας. Βρίσκονται και κάποιοι από τους εμπλεκόμενους. Μια 25αριά τους έχουν χωρίσει από ό,τι κατάλαβα. Είναι το εφετείο της πρωτόδικης απόφασης για τους εμπλεκόμενους στο λουκέτο της Αχαϊκής Τράπεζας. Στην οποία εμπλέκονται και αρκετά πρόσωπα που είχαν θέσεις ευθύνης όλα τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή.

κυβέρνηση ετοιμάζεται την Τετάρτη, για να πάμε και στα συνολικά θέματα μεθαύριο, να ανακοινώσει τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει την ακριβώς επόμενη μέρα, την 5η, 15 του μηνός. Φαίνεται ότι πάμε grosso modo, περίπου δηλαδή, που λένε και στα χωριά, προς επιδότηση 35 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή να φτάσουμε γύρω στο 1,55, 1,60, 1,65 εκεί μέσα. Και θα δώσει μάχη, λέει ο Μητσοτάκης, την 5η που θα πάει στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, θα πάει με πανοπλία για να μπορέσει να μας δοθεί μια ευελιξία στο δημοσιονομικό χώρο και να πάρουμε και άλλα μέτρα, να ρωτήσουμε, λέει, τι άλλο μπορούν να μας επιτρέψουν να κάνουμε. Ένα αίτημα που το έχει υποβάλει και η Ιταλία, που έχει επίσης σημαντικό ζήτημα με την ενεργειακή ακρίβεια. Αλλά μια και θα πάνε στη Σύνοδο Κορυφής, ας κοιταχτούν μεταξύ τους και να δουν πόσο κορόιδα είμαστε που κάναμε εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο τόσα χρόνια και τώρα ο Τραμπ τα βρήκε με τον Πούτιν και η Αμερική θα αγοράζει φτηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Ας κοιταχτούν την 5η μεταξύ τους οι ηγέτες που έχουν απομείνει, τέλος πάντων, ηγέτες, οι επικεφαλείς των ευρωπαϊκών χωρών, και ας δουν πόσο κορόιδα είμαστε στην Ευρώπη που κάναμε ένα ξένο καυγά, απολύτως δικό μας καυγά, και τώρα ο Τραμπ τα βρήκε. Αφού έκανε το λάθος με το Ιράν, όπου υποτίθεται ο πόλεμος θα διαρκούσε ένα μήνα, και αφού δημιούργησε και ο ίδιος πρόβλημα στην Αμερική, τώρα για να το λύσει θα βρίσκει με τον εχθρό του, θα αγοράσει από την Ρωσία. Εμείς όμως δεν αγοράζουμε από την Ρωσία, αγοράζουμε μόνο από την Αμερική.

0: Άρα θα περιμένουμε την Τετάρτη να δούμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μια και λέμε για ενεργειακή ακρίβεια, χθες οι ψαράδες της περιοχής της Αχαΐας βρέθηκαν στην Ιχθυόσκαλα, απέκλεισαν εκεί το σημείο, διαμαρτυρώμενοι για την απειλή αφανισμού του κλάδου, αυτό λένε. Το αλλιευτικό πετρέλαιο, είπαμε και όταν συζητούσαμε εδώ με τον εκπρόσωπο των αλλιέων, είναι το βασικό, το βασικότατο έξοδο για τους αλλιείς. Δεν τους κάλυψε η υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα και απέκλεισαν την Ιχθυόσκαλα λέγοντας ότι δεν θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. Ούτως ή άλλως έχουν να βγουν περίπου 10 μέρες πλέον για ψάρεμα. Η αγορά έχει ήδη πάρα πολλές ελλείψεις. Και οι ίδιοι, όπως σας είπα, λένε ότι ο κλάδος απειλείται να αφανιστεί. Πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι έχουν ζητήματα με την ενέργεια, πάρα πολλοί κλάδοι, σχεδόν όλοι οι κλάδοι. Ένας από αυτούς τους κλάδους, πέραν των αλλιών, σας είπα προηγουμένως, είναι και οι αρτοποί, οι οποίοι ετοιμάζονται να κάνουν γενική συνέλευση σε πολύ δύσκολο κλίμα τις επόμενες ημέρες και στην Αχαΐα, για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν και αυτή την ενεργειακή ακρίβεια που πλήττει τα αρτοπία της περιοχής. Θέλω να συζητήσουμε με τον πρόεδρο των αρτοπιών της Αχαΐας, τον οποίο τον έχουμε, νομίζω, στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θέλω λίγο να πάμε να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στο δικό σας κλάδο. Εσείς προετοιμάζεστε για μια γενική συνέλευση για να καθορίσετε και τη δική σας στάση. Πείτε μας λίγο τι συμβαίνει με την ενέργεια και το γενικότερο κόστος για τα αρτοπία στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα της ενέργειας μας καίει εδώ και πάνω από χρόνο, δύο. Έτσι, από τότε που άρχισε η κατάσταση με την Ουκρανία και όλα αυτά άρχισε να γιγαντώνεται αυτό σιγά σιγά.
0: Ναι, από το 22 δηλαδή.
1: Τη Δευτέρα που έχουμε γενική συνέλευση κανονίσει για το σωματείο εδώ, η περιοχή των αρτοπιών Πάτρας και Περιχώρων,
0: ναι,
1: πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις να δούμε τι θα κάνουμε. Mm. Δεν μπορεί δηλαδή να βαστίξεις άλλο, γιατί μας έχουν ανακοινώσει και τιμές, έρχονται στα άλευρα, που είναι και η βασική πρώτη μας ύλη, ήδη κάποιες μικροαυξήσεις έχουν γίνει σε κάποιες άλλες πρώτες ύλες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βέβαια όλα αυτά τα ξέρουμε εμείς, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Κρατάμε, κοιτάμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε,
0: ναι,
1: αλλά δεν γίνεται. Εγώ να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί μπήκα στην εφαρμογή να δω μέσα το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Είναι αύριο να πληρωθεί ο λογαριασμός μου, το γνωρίζω, 1500 ευρώ, για την ακρίβεια 1499.
0: 1500 ευρώ.
1: Και έχει εκδοθεί ο καινούριος λογαριασμός.
0: Στο φούρνο τώρα, έτσι.
1: 2%.
0: Τώρα, επειδή μου είπατε προηγουμένως ότι αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει και επιβαρύνεται κάθε μέρα και διαρκώς από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή από το 2022, μιλάμε για 4 χρόνια πλέον, έτσι.
1: Από τότε έγινε η τελευταία αύξηση σε εμάς ουσιαστικά. Βάλαμε δηλαδή 10 λεπτά στη φρατζόλα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και τώρα δηλαδή, αν θα γίνει κάποια αύξηση, γιατί συζητείται πολύ το θέμα του ψωμιού και η αύξηση.
0: Ναι.
1: Αν θα γίνει κάποια αύξηση στο ψωμί,
0: ναι,
1: δεν θα γίνει μια αύξηση των 30 λεπτών και 40.
0: Ναι.
1: Που θα πεις ότι λογικά θα έπρεπε να πεις ότι θα γίνει, για να πεις ότι κάτι καλύπτεται.
0: Ναι.
1: Θα μπουν 10 λεπτά, ναι, στη φρατζόλα, δηλαδή 6 φρατζόλες η εβδομάδα, μία την καθημερινά, 60 λεπτά, ναι, στο μήνα, 4-6, 24. Ναι. Θα επιβαρυνθεί δηλαδή η οικογένεια με 3 ευρώ.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Το ψωμί πήρε αύξηση τελευταία φορά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, νομίζω, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τρία χρόνια τώρα δεν έχετε αυξήσει, δεν έχετε κάνει άλλη αύξηση.
1: Άλλη αύξηση δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι, ναι. Έχει πάει δηλαδή ένα 10, πόσο έχει πάει τέλος πάντων, ένα 20
1: έχουν,
0: κάποια.
1: Πουλιέται ένα 20, ένα 30 η φρατζόλα. Αλλά από εκεί και πέρα, από τότε που ανεβήκαν τα στάρια σχεδόν 70-80%,
0: ναι,
1: απάνω,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Τα λάδια, η λέλαια, όλα αυτά, ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Ήδη ζάχαρη παίρνουμε με τιμή αυξημένη. Mm. Εδώ και τον τελευταίο μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς ουσιαστικό λόγο.
0: Mm.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Η λέλαια, όλα αυτά, μαργαρίνες, βούτυρα, γελαδινά που χρησιμοποιούμε. Και οι τιμές τους έχουν ανέβει κατά πολύ.
0: Έχουν αυξηθεί όλες οι πρώτες ύλες, λοιπόν, μου λέτε.
1: Έτσι. Έχουν αυξηθεί και η βασική πρώτη ύλη. Έρχεται το αλεύρι, μας το λένε, μας το έχουν πει εδώ και 15-20 μέρες. Ότι και οι μιλονάδες περιμένουν να αυξήσει τα στάρια και υποχρεωτικά λέει δεν μπορούμε να το κρατήσουμε, να ξέρετε ότι θα υπάρχει αύξηση.
0: Άρα θα πάμε, πότε βλέπετε να έχουμε αύξηση, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε αύξηση το ψωμί?
1: Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Ναι.
1: Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Μακάρι με αυτά που λένε εδώ και τόσο καιρό, επιτέλους,
0: ναι,
1: επιτέλους οι κυβερνώντες να κοιτάξουν τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό λένε και τονίζουν.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Πρωθυπουργός είπε οι μικρές επιχειρήσεις.
0: Καλά, ναι, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Τα έχω ακούσει από όταν ξεκινούσα τη δημοσιογραφία αυτά. Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας κτλ. Πείτε μου κάτι. Εδώ στην. Στο θέμα της επιδότησης που την Τετάρτη θα το ανακοινώσει η κυβέρνηση, αναμένεται να πάμε, το έλεγα προηγουμένως, σε μια επιδότηση 35 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανση. Βέβαια, εσείς τώρα που είστε επαγγελματίες, έχετε πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. Δεν ξέρω αν θα σας καλύψει αυτό.
1: Εντάξει. Αυτό έπρεπε ήδη να έχει γίνει, έχει αργήσει ήδη πολύ.
0: Mm.
1: Εντάξει, γιατί εμείς ζητάμε από πριν από το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: να κοιτάξει, να δει τι θα κάνει με την ενέργεια.
0: Mm.
1: Απλά δεν έχει γίνει τίποτα και ναι, περιμένουμε και ναι, τους έχουμε μεταβιβάσει τα αιτήματά σας.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, είμαστε στο περίμενε. Τώρα αυτό θα είναι μια σταγόνα στα τόσα.
0: Σταγόνα στον ωκεανό.
1: Και τώρα από τον άλλο, από αυτό το μήνα, μας αλλάξανε τα φορολογικά. Εντάξει, μετατιμολόγια, παρόχους, έξτρα προγράμματα, δηλαδή κάτι παλαβά πράγματα. Μια μικρή επιχείρηση δηλαδή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα πράγματα.
0: Πείτε μου κάτι, πόσους φούρνους έχουμε στην Πάτρα, κύριε Κωνσταντινίδη, και στα περίχωρα?
1: Στην Πάτρα και στην περιφέρειά της, γύρω-γύρω, ναι, δηλαδή αυτή που ας πούμε, ναι, είναι του σωματείου,
0: ναι,
1: είμαστε γύρω στα 110-120 καταστήματα.
0: 120 δεν είναι λίγα, δεν είναι καθόλου λίγα.
1: Είναι πολλά,
0: έτσι.
1: Είναι πολλά, αλλά δυστυχώς βλέπουμε από κουβέντες που έχουμε με τους προμηθευτές που πάνε στα αρτοπία, δεινοπαθούν όλοι.
0: Mm.
1: Δηλαδή οι παραγγελίες τους έχουν πέσει κατακόρυφα σε πρώτες ύλες, γιατί δεν υπάρχει κατανάλωση.
0: Δεν υπάρχει δουλειά.
1: Εν τω μεταξύ ο κόσμος δεν ξέρω, εντάξει. Έχει και μια νοοτροπία πλέον υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια. Θα πάει στα σούπερ μάρκετ. Λίγοι είναι αυτοί που δίνουν βάση στο φρέσκο ποιοτικό ψωμί.
0: Mm-hmm.
1: Οι άλλοι ό,τι τύχει όπου να είναι. Μωρέ, τώρα να πάρουμε από εδώ για να μην σταματάμε εκεί. Καταλάβατε.
0: Άρα μου λέτε ότι έχει πέσει και η δουλειά και στον παραδοσιακό φούρνο, ακόμη και στο ψωμί. Καλά, δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για τα αρτοποιήματα δηλαδή, στα οποία νομίζω ότι έχει κάνει βουτιά η κίνηση. Και στο ψωμί ακόμη.
1: Έχει κάνει βουτιά η κίνηση γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει την νοοτροπία.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, όταν τώρα να λέτε, δηλαδή με τους τραβού το δίκιο. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Σε κάθε σπίτι θα βρεις ψωμί τόστ,
0: mm-hmm,
1: που το ψωμί τόστ το ξέρουμε όλοι, δεν είναι ένα προϊόν φρέσκο.
0: Ναι, με συντηρητικά. Με συντηρητικά.
1: Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει μέσα συντηρητικά και διάφορα.
0: Σωστά.
1: Και το βλέπεις ότι σε όλα τα σπίτια πλέον υπάρχει.
0: Mm.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει.
0: Εσείς κύριε Κωνσταντινίδη, εσείς τι θα εισηγηθείτε, ναι, τη Δευτέρα? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πάμε και σε κάποιας μορφής, γιατί εσείς δεν είστε από τους κλάδους που κινητοποιήσετε εύκολα να κλείσετε τα μαγαζιά σας, ας πούμε, αύριο το πρωί. Αλλά αν αναγκαστείτε, φαντάζομαι θα το κάνετε. Εσείς τι θα εισηγηθείτε στη Γενική Συνέλευση, στους συναδέλφους σας? Γιατί βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα παντού, ακόμη κλείνουν και αρτοπία.
1: Πίνουνε και δυστυχώς έτσι όπως πάνε τα πράγματα, έτσι, δεν ξέρουμε πόσοι θα μείνουμε από τους μικρούς.
0: Ναι.
1: Εγώ σας είπα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αύριο να δώσω το 1,5 χιλιάρικο της ΔΕΗ και δεν προλάβα να πάω να το δώσω αύριο. Βγήκε ο καινούργιος λογαριασμός 2%. Από πού? Με λιγότερη δουλειά, λιγότερη χρήση του εργαστηρίου και να έρχεται παραπάνω. Δηλαδή, εντάξει, αυτά που τα 2% τα έδινα στη διμηνία, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί πρώτα ήταν μία διμηνία και η δεύτερη διμηνία ο καθαριστικός. Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει στο μήνα να δίνουμε τα 2 χιλιάρικα. Το 1,5-1,700 κατά μέσο όρο. Το μήνα.
0: Εσείς τι θα εισηγηθείτε στη...
1: αυτά τα κόστη.
0: Εσείς τι θα εισηγηθείτε στη συνέλευση?
1: Δεν μπορείς να τα βάλεις όλα και να τα μεταδώσεις στον πελάτη. Στον κόσμο, γιατί και αυτός έχει και τα δικά του.
0: Καλά, εσείς έχετε κάνει προσπάθεια, μου το είπατε. Μου το είπατε, έχετε κάνει προσπάθεια και έχετε συγκρατήσει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους. Δεν το έχετε περάσει στην καταναλώση. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια. Αλλά πέστε μου τι θα εισηγηθείτε τη Δευτέρα που έχετε Γενική Συνέλευση.
1: Θα ακούσουν οι συνάδελφοι, θα κουβεντιάσουμε αυτά τα φλέγον θέματα,
0: ναι,
1: και θα κοιτάξουμε να μπορέσουμε τι κινητοποίηση θα κάνουμε προκειμένου να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι ξέρεις, και εγώ είμαστε, είναι θέμα διαβίωσης. Όχι θέμα να κρατήσεις ένα μαγαζί. Θέμα επιβίωσης της οικογενειακής επιχείρησης,
0: mm-hmm,
1: των μικρού αρτοπίου.
0: Mm-hmm.
1: Και τα περισσότερα μικρά αρτοπία πλέον είναι οικογενειακές επιχειρήσεις.
0: Σωστά.
1: Δεν
0: σωστά.
1: μπορούν να απασχολήσουν προσωπικό.
0: Mm-hmm.
1: Δουλεύουν μέσα, να πούμε, οικογένεια, Και αν η μάνα, υπάρχει μάνας, πατέρας, δηλαδή βοηθάνε και αυτοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε όσο μπορέσουμε να συγκρατήσουμε την τιμή μέχρι να δούμε πόσο θα αντέξουμε και πλέον αυτά που τάζουνε και λένε ότι θα επιδοτήσουν, αν θα υπάρχει κάποια κάμψη. Γιατί οι πληροφορίες που έχουμε για, για την ενέργεια, ότι ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης θα είναι από τους πιο δύσκολους μήνες.
0: Θα είναι από τους πιο δύσκολους χειμώνες, η αλήθεια αυτή είναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
1: Αυτό πληροφορηθήκαμε κι εμείς και δυστυχώς με τα λύπης μου το λέω ότι είναι δύσκολα πολύ τα πράγματα. Δεν ξέρουμε τι θα, αν θα υπάρχουμε δηλαδή.
0: Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι πάτε για κινητοποιήσεις. Αυτό θα προτείνετε εσείς.
1: Θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις να πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm.
0: Τώρα σε όλη την Ελλάδα, πόσοι είστε κύριε Κωνσταντινίδη σε όλη την Ελλάδα? Πρέπει να έχει πολλές χιλιάδες.
1: Δεν γνωρίζω το ακριβές νούμερο γιατί πολλά μαγαζιά έχουν κλείσει. Έτσι. Υπάρχουν νομοί που έχουν κλείσει πολλά μαγαζιά. Πολλοί έχουν συνταξιοδότηση. Το παρατήσαν το επάγγελμα λίγο πριν συνταξιοδοτηθούν γιατί βλέπουν ότι δεν βγαίνει και κοιτάνε και απασχολούνται κάπου αλλού μέχρι να βγουν στη σύνταξη που θέλουν 1, 2, 3 χρόνια, 4. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που το έχουν κάνει αυτό. Δεν βγαίνει το μαγαζί και υποχρεωτικά το παράτησε πριν συνταξιοδοτηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα γίνει?
0: Να δουλεύει 20-30 χρόνια και να παρατάει το μαγαζί 5 χρόνια πριν τη σύνταξη τώρα, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Είναι το νούμερο ακριβές, δεν μπορεί να ξέρω αυτή τη στιγμή της Ομοσπονδίας πόσα είναι κατά.
0: Αλλά είναι χιλιάδες προφανώς, χιλιάδες.
1: Ναι, εντάξει, είμαστε αρκετοί, είμαστε σε 10.000, 12.000 ανά την Ελλάδα.
0: Αρτοπή, μάλιστα.
1: Είμαστε.
0: Τώρα για να κλείσω, αυτό που ίσως απαλύνει λίγο τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσετε μέχρι εκεί αρκετοί από εσάς, είναι ότι θα έρθει το φυσικό αέριο στην Πάτρα και ενδεχομένως θα έχετε ένα μικρότερο κόστος κάποια στιγμή. Λένε ότι το 27.
1: Για να μπει φυσικό αέριο πρέπει να κάνεις και την ανάλογη υποδομή. Εμένα, ας πούμε, το φούρνος που έχω στο μαγαζί μου είναι ηλεκτρικός.
0: Ναι.
1: Εξ ολοκλήρου.
0: Ναι.
1: Ούτε πετρέλαιο, ούτε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει χρήση φυσικού αερίου. Πρέπει να αλλάξει το μηχάνημα όλο.
0: Ναι.
1: Το οποίο δηλαδή πρέπει να δώσω για ένα μηχάνημα 20-25.000.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για. Τώρα κάποιοι που μπορούν να κάνουν μια απλή μετατροπή και δέχεται το μηχάνημά τους, ο φούρνος τους, αυτή τη μετατροπή,
0: μάλιστα,
1: ίσως μπορέσουν και
0: μάλιστα
1: το κάνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ, να σας ευχηθώ, τι να ευχηθώ τώρα, τα καλύτερα να ευχηθώ για τον κλάδο. Είναι ένας κλάδος που χρειάζεται, είναι ο φούρνος της γειτονιάς. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τα μαγαζιά που είναι τα τελευταία που κρατάνε στην Ελλάδα και θα πρέπει να τα στηρίζουμε όλοι. Πράγματι δεν αυξήσατε το ψωμί όσο αυξήθηκαν άλλα προϊόντα, καμία σχέση.
1: Εντάξει, κοιτάμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε, μάλιστα, αλλά αυτό το όσο μπορούμε δυστυχώς έχει γυρίσει στο κεφάλι μας και δυστυχώς ακόμα δηλαδή και στην οικογένειά μας μέσα στο σπίτι μας περνάμε πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: εντάξει, αλήθεια να λέγεται.
0: Θα παρακολουθήσουμε τη συνεδρίασή σας την ερχόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι τον πρόεδρο της Συντεχνίας Αρτοπιών Πάτρας και Περιχωρών, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, να μας λέει ότι στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκάλεσαν οι άνθρωποι του Σωματείου θα προταθούν κινητοποιήσεις των αρτοπιών γιατί τα έξοδά τους είναι τεράστια. Τον ακούσατε να λέει ότι του ήρθε ο λογαριασμός ο ένας πάνω στον άλλον, μάλλον 1500 και 2000, δύο λογαριασμοί της ΔΕΗ. Η κίνηση στους φούρνους είναι πεσμένη. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι αλήθεια. Δηλαδή από το 2022, οπότε είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και την τεράστια αύξηση σε όλα τα είδη. Γιατί θυμίζω ότι η Ουκρανία ήταν η πρώτη παραγωγός χώρα σε σιτηρά στον κόσμο, με περίπου το 35-40% στην Ευρώπη τουλάχιστον. Από τότε το ψωμί μόνο νομίζω μία αύξηση πήρε, μας το επιβεβαίωσε και ο κ. Κωνσταντινίδης, σε αντίθεση με άλλα προϊόντα που αυξάνονταν από τότε διαρκώς. Παρ' όλα αυτά η κίνηση έχει πέσει. Η κίνηση έχει πέσει, τα έξοδα των αρτοπιών ανεβαίνουν και οι άνθρωποι είναι στα κεραμίδια. Πού είναι η ανάπτυξη ρε παλικαριά, ούτε στο φούρνο δεν πάει ο κόσμος. Πλάκα μας κάνετε.

να φοβηθούμε να μην χάσουμε τη σταθερότητα. Πώς το λέει ο Γιώμας, λέει ποια σταθερότητα, αφού ούτε στο φούρνο. Ένα μέρος του κόσμου αποφεύγει και μειώνει τις επισκέψεις και στο φούρνο. Αυτή είναι η σταθερότητα που επικαλείστε. Ψαράδες παρκάρανε τα καΐκια, δεν πάνε για ψάρεμα. Οι αρτοποιοί πάνε για κινητοποιήσεις. Ο κόσμος δεν ξέρει πώς θα κάνει χειμώνα. Αλλά πρέπει να προσέξουμε, μην χάσουμε τη σταθερότητα, ρε Αντρέα. Δεν είναι. Πολύ απαντικό.

Τώρα έχουμε άλλα προβλήματα εδώ πέρα τώρα. Πάμε να χάσουμε την Guilfoyle, την Kimberly, την πρέσβυρα. Τα μαθές. Έλα ρε Αντρέα, τι παρακολουθείς, σε παρακαλώ πολύ. Είπαμε δύο θέματα είναι στην επικαιρότητα τώρα. Ο Καρβέλας με τη Δύση, τώρα τι βλακίες, τα αρτοποιή που λέμε εμείς τώρα, και αν θα πας στο φούρνο, μην πας στο φούρνο. Και πρέπει να φας και ψωμί, σου είναι και καλά. Κάθε μέρα. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Μην είσαι πλεονέκτης, φάει ένα-δύο μέρες. Και πρέπει στον Κωνσταντινίδη να πηγαίνεις κάθε μέρα του δίνεις λεφτά. Λοιπόν, δύο είναι τα θέματα. Καρβέλας Βύση και ότι ετοιμάζονται, λέει ο Τραμπ και ο Ρούμπιο, που στο εδώ και έβγαλε λόγο στην Πνίκα, στην Ακρόπολη, να αποπέμψουν την Guilfoyle από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πέρα, παθάμε. Μια ωραία γυναίκα, ωραία, τέλος πάντων. Λίγο φτιαγμένη εκεί, διάφορα οικονομικά υλικά, αλλά πάντως σε καλή κατάσταση σε σχέση με κάτι άλλο που έρχονται και θα μας την πάρουν, την πάει και μπαίνει. Γιατί λέει μετά τα δημοσιεύματα της περασμένης εβδομάδας που εγείρουν πολλά ζητήματα για τη συμπεριφορά της. Η Wall Street Journal γράφει ότι έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για να υπάρξει αντικατάσταση της πρέσβυρας των ΗΠΑ. Μη στενοχωρηθείτε τώρα,

Στο Μενίδη σήμερα το πρωί στην Αθήνα βρέθηκε μια γυναίκα δολοφονημένη στο σπίτι της και κρατείται ο γιος της. Βρέθηκε με σοβαρές κρανιογεφαλικές κακώσεις, μόλοπες σε πρόσωπο και λαιμό, νεκρή. 89 ετών, έχει ήδη προσαχθεί ο 62χρονος γιος της. Τέτοια περιστατικά, δηλαδή περιστατικά απίστευτα, είναι σχεδόν καθημερινότητα στο αστυνομικό ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα. Έχω ξαναπεί ότι κάτι συμβαίνει έξω. Κάτι συμβαίνει, είμαστε μια κοινωνία σε μόνιμο εκνευρισμό, σε μόνιμη παράκρουση από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω, από τις διαρκείς κρίσεις που χτύπησαν αυτές τις γενιές. Υπάρχει ένα ζήτημα μάλλον συλλογικής κατάθλιψης και παράκρουσης. Και κάποιος πάντα την πληρώνει σε αυτά τα θέματα. Εδώ την πλήρωσε μια γυναικούλα 89 χρονών. Στις 2 τα ξημερώματα βρέθηκε.

Το Πασόκ και την Ελλάς, για να πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ πριν περάσουμε στην κουβέντα για τα κίνητα που είχαμε αφήσει σε κρεμότητα την περασμένη εβδομάδα, να δούμε τι συμβαίνει με τα κίνητα στην Πάτρα και την Αχαΐα. Στο Πασόκ και την Ελλάς του Τσίπρα υπάρχει ένα brand affair εκεί για το ποιος θα πάρει τον κόσμο. Είδες το βίντεο του Τσίπρα με τον Κορονιό εκεί, τον μπασκετμπολίστα, που παίζε μπάσκετ ο Αλέξης. Ε? Έκανε βιντεάκι, έπαιζε μπάσκετ με τον Κορονιό που κάνει μεταγραφή στο κόμμα του.

υπάρχει ένα συνεχής καυγάς για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην λεγόμενη κέντρο αριστερά, με προβάδισμα προς το παρόν στις δημοσκοπήσεις να έχει ο Τσίπρας, αλλά να υπάρχει μια ανατσίμπημα του Πασόκ. Δηλαδή, εκεί στο Πασόκ κάθε φορά παίρνουν μισή μονάδα, πανηγυρίζουν, λες και πήραν το πρωτάθλημα. Εκεί καταντήσαμε. Αλλά τέλος πάντων. Μισή μονάδα πήγαμε από 13, 13,5, 13,8, 14%.

0: Λοιπόν, σας είπα ότι έχουμε εκκρεμότητα και τις εκκρεμότητες καλό να τις κλείνουμε. Με το θέμα των ακινήτων είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα με την πρόεδρο των ιδιοκτών ακινήτων και αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, την κυρία Κυριακή Αθανασιάδη, για το θέμα των ακινήτων. Θυμίζω ότι μία από τις αφορμές ήταν η συζήτηση για τους φοιτητές που δεν ήρθαν στην Πάτρα, 400 φοιτητές, θυμάστε το θέμα που είχε αναδείξει ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου, και αυτό ξαναέβαλε στο τραπέζι της κουβέντας μας και το κόστος της στέγασης στην Πάτρα. Θέλω να την καλημερίσω πάλι την κυρία Αθανασιάδη, γιατί διακόπηκε την άλλη φορά βία η συζήτησή μας. Καλημέρα κυρία Αθανασιάδη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξαναπούμε λίγο, ξεκινώντας από το Α, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε στην Πάτρα σε σχέση με τα κίνητα. Εάν είμαστε μια ακριβή πόλη, μια φτηνή πόλη, υπάρχουν προφανώς αυξήσεις στα ενίκια το τελευταίο διάστημα, καθώς η αγορά ακολουθεί ό,τι συμβαίνει πανελλαδικά. Αλλά θέλω να μου πείτε λίγο την εικόνα που υπάρχει και την πραγματική κατάσταση. Είμαστε φτηνή πόλη ή ακριβή πόλη?
1: Θεωρώ ότι είμαστε από τις φθηνότερες πόλεις της Ελλάδος. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο, δεν άλλαξαν τα πράγματα από άποψη σύγκρισης πόλεων. Ναι, έχουν αυξηθεί τα ενίκια, αλλά πρέπει να τα δούμε και σε σχέση με ποια χρονική στιγμή λέμε τις αυξήσεις. Ναι. Δηλαδή, αν πάμε μέσα στην τελευταία δεκαετία, ας πούμε, πράγματι έχουν αυξηθεί τα ενίκια.
0: Όχι, δεν μιλάμε για δεκαετία, μην το πάτε τόσο πολύ. Θα σας δώσω εγώ, να σας δώσω μια τάξη μεγέθους. Προηγουμένως φιλοξενούσα τον πρόεδρο των Αρτοπιών της Πάτρας και των Περιχώρων. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι από το 22 που υπήρξε η κρίση στην Ουκρανία και η αύξηση στην ενέργεια, εμείς κάναμε μόνο μία αύξηση σε 4 χρόνια. 10 λεπτά, 20 λεπτά στο ψωμί. Τα ενίκια δεν έχω αυτή την εικόνα. Έχω την εντύπωση ότι ανεβαίνουν πολύ πιο συχνά.
1: Καταρχήν, χρησιμοποίησα τη μαγική κουβέντα, τη μαγική λέξη. Ναι. Ενεργειακό πρόβλημα και αύξηση στα καύσιμα και σε ό,τι έχει σχέση με την ενέργεια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όλα επηρεάζονται αυξητικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι η ακρίβεια είναι ένα παράγοντα που επηρεάζει τους πάντες και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε την προηγούμενη φορά και διακόψη είναι ότι ο φοιτητής δεν είναι ότι δεν μπορεί να σπουδάσει στην Πάτρα, να πάει σε οποιαδήποτε άλλη πόλη επειδή το ενίκιο είναι αυξημένο.
0: Ναι.
1: Το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχει ο πατέρας ή η μάνα του το εισόδημα για να το σπουδάσει. Και σπουδές σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει μετακίνηση, σημαίνει εξοπλισμός σπιτιού, σημαίνει νίκες σπιτιού, σημαίνει φαγητό, σημαίνει βιβλία,
0: ναι,
1: σημαίνει παρακολούθηση. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το ενίκιο. Το απομονώνουμε και δημιουργούμε εντυπώσεις, οι οποίες δεν βοηθάνε.
0: Ναι, αλλά είναι και το ενίκιο είναι βασικό έξοδο. Γιατί το φαγητό του άντε μπορεί να το περιορίσει, ξέρω εγώ, να μαγειρεύει μόνος του.
1: Δεν λέω όχι, ναι, είπα ότι το απομονώνουμε,
0: ναι,
1: ενώ δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι.
0: Άρα εσείς λέτε ότι η Πάτρα είναι από τις φτηνότερες πόλεις σε σχέση.
1: Εγώ λέω ότι είναι από τις φτηνότερες πόλεις της Ελλάδας, με δεδομένη μια αύξηση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, και τονίζω το εξής.
0: Ναι.
1: Η αύξηση οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Γι' αυτό μην πυροβολείτε το ταμείο. Δηλαδή τι θέλω να πω. Μην πυροβολείτε το μεμονωμένο ιδιοκτήτη που έχει μια γαστονιά, ένα διάρρη, ένα τριάρρη. Τα πράγματα επηρεάζονται από πολλούς και αστάθμιους παράγοντες. Πρώτους, ναι, παράγοντες. Αστάθμιους, δεν θα το έλεγα, αλλά πολλούς. Πρώτους παράγοντες. Δεν έχουμε στην Πάτρα πάρα πολλά σπίτια που να απευθύνονται κυρίως σε ζευγάρια, δηλαδή μεγαλύτερα σπίτια, διάρια, τριάρια.
0: Ναι.
1: Έχουμε βέβαια γαστονιέρες, αλλά μεγαλύτερα σπίτια δεν έχουμε.
0: Ναι, είναι προσανατολισμένη η αγορά στο να εξυπηρετήσει τους φοιτητές γι' αυτό.
1: Να αναζητούν και οι φοιτητές διάρια και τριάρια. Φοιτητική στέγη υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πλέον δεν απευθύνονται μόνο στις γαστονιέρες φοιτητές.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κάπως έρχονται δύο μαζί, τρεις μαζί. Λοιπόν, μεγαλύτερα διαλύματα δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Η κάθε έλλειψη σημαίνει αύξηση της τιμής. Η κάθε έλλειψη. Δεύτερον, έρασαν πάρα πολλά συγκροτήματα και σπίτια στα χέρια των φαν.
0: Σωστά.
1: Φωνάζουμε υπερβολικά γι' αυτό. Πήραν οι τράπεζες τα ακίνητα πρώτον ή δεν τα αξιοποιούν, οπότε δεν προσφέρονται στην αγορά, οπότε δημιουργείται η έλλειψη. Ή αν τα αξιοποιήσουν, τα παίρνουν φαν, τα ανακαινίζουν και τα μισώνουν σε υψηλότερες τιμές. Δεν μπορεί η Ομοσπονδία Ιδιοκτών, ούτε ο κάθε διευθυντής να βάλει χέρι στην κυκλοφορία. Και τρίτον, ο ξένος επενδυτής, ο Ισραηλινός, ο Τούρκος, που φέρνει τα λεφτά του εδώ για να αγοράσει ένα συγκρότημα, δίνει πάρα πολλά λεφτά και θέλει να πάρει και πολλά λεφτά. Ή μάλλον μπορεί και να μην δίνει, αλλά δεν ενδιαφέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Θέλει να πάρει πολλά λεφτά. Οπότε βλέπουμε να εμφανίζονται όλα αυτά τα συγκροτήματα
0: ναι.
1: που είναι μια δοδελεαστικά

0: λάμινα πει ότι επειδή εγώ έδωσα τα λεφτά μου, αγόρασα ένα κίνητο, θα σφάξω και τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν τη βλέπουμε αυτή την ευαισθησία από τις μεγάλες εταιρείες, από τα φάρμακα και από τους ξένους επενδυτές.
1: Οι ξένοι επενδυτές, στην Πάτρα, οι ξένοι επενδυτές τι προτιμάνε, δηλαδή τι ακίνητα φεύγουν σε ξένα χέρια. Ορίστε.
0: Δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Λέω, οι ξένοι επενδυτές στην Πάτρα τι ακίνητα προτιμούν.
0: Συγκροτήματα, πολυκατοικίες.
1: Συγκροτήματα.
0: Ολόκληρες με συγκροτήματα. Τα μετατρέπουν και βγάζουν ανθρώπους έξω που έχουν καταστήματα, δηλαδή εγώ και από την δικηγορία. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα να σας πω έτσι. Αλλά και από την ιδιότητά μου.
1: Ναι.
0: Άρα, δεν μιλάμε τώρα ποιος πρέπει να βάλει το χέρι τώρα για να λύσει το πρόβλημα.
1: Τώρα, εσείς τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει το κράτος για να προστατέψει?
0: Να μιλήσουμε για το πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Έχει κατάλληλη φοιτητική στέγη που να στεγάσει το φοιτητή, που να έρθει να πάρει τα πραγματάκια του και να μπει μέσα και να ζήσει σαν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Να ζήσει σαν άνθρωπο.
1: Έχει κάνει πρόοδο η φοιτητική αιστεία του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά δεν είναι ακόμα όπως θα έπρεπε.
0: Λοιπόν, γιατί ζητάμε τον ιδιοκτήτη να δημιουργήσει, να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα? Το μεμονωμένο ιδιοκτήτη εννοώ.
1: Ναι.
0: Μετά, ο Δήμος. Ο Δήμος, το κράτος, να παρέχει φοιτητική στέγη. Γιατί πρέπει, πώς μπορεί, εγώ δεν λέω μακάρι να μπορούσε ο μεμονωμένος ιδιοκτήτης να το κάνει. Πιστεύετε ότι μπορεί? Να πούμε πόσα ακίνητα είναι ανεκμετάλλευτα, πόσα ακίνητα είναι κλειστά, γιατί δεν μπορούν να τα ανακαινήσουν οι ιδιοκτήτες. Δεν θέλω να φαίνομαι να θυματοποιεί όλους τους ιδιοκτήτες, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Εδώ δεν φτιάχνουν τις πολυκατοικίες που μένουν.
1: Έχουμε και κλειστά ακίνητα. Τώρα νομίζω δίνεται μια ευκαιρία με το ανακαινίζω.
0: Οι ευκαιρίες αυτές, καταλαβαίνετε τι ευκαιρίες είναι. Πρέπει να βάλει ο άλλος ένα μεγάλο ποσοστό από την τσέπη του για να μπορέσει να το ανακαινήσει, να το νοικιάσει. Πού να το βρει? Εδώ υπάρχουν σπίτια από αυτά 20 και 30 χρόνια. Και άλλοι μένουν με υγρασίες, με έλλειψη θερμομόνωση. Δηλαδή δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Εσείς, κυρία Θανασιάδη, τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει? Ναι. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει εσείς και τι να κάνει και η πολιτεία, δηλαδή?
0: Δραστική παρέμβαση της πολιτείας. Δραστική παρέμβαση του.
1: Δηλαδή να κάνει τι?
0: Και να κάνουμε μόνο διαπιστώσεις. Να φτιάξει φοιτητική στέγη, να προσφέρει φοιτητική στέγη. Να επιδοτήσει τους φοιτητές. Να επιδοτήσει τον πολίτη που θέλει να σπουδάσει και να πάει παραπέρα το μυαλό του και τη ζωή του. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ένας μεροκαματιάτης άνθρωπος με 1.000 ευρώ και με 1.200 να μπορεί να σπουδάσει και να φοιτηθεί σε άλλη πόλη.
1: Ναι,
0: αυτό πρέπει να το επιδοτήσει το κράτος. Πρέπει το φοιτητή να τον προστατεύσει. Και όχι να περιμένω εγώ από τον ιδιοκτήτη, τον συνταξιούχο που νοικιάζει μια γκαρσονιέρα, να φροντίσει να βάλει το παιδί του άλλου.
1: Μάλιστα.
0: Τζάπα.
1: Λοιπόν,
0: απαντώ ότι δεν λέω ότι το τίνω σύνεση. Προτείνω να μην ακολουθείτε ο χώρος της ακρίβειας και από τους μεμονωμένους ιδιοκτήτες. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα όμως αν η πολιτεία δεν παρέμβει δραστικά.
1: Τώρα θέλω να πάμε λίγο και στα επαγγελματικά κίνητα πριν κλείσουμε.
0: Έχω γιατί... πει από το δικαστήριο, το ξέρετε.
1: Ναι, το ξέρω, Ένα λεπτό θα σας απασχολήσω ακόμα δύο. Να πάμε λίγο στα επαγγελματικά κίνητα. Γιατί η Πάτρα έχει μια παράδοση, έχει αρκετούς εισοδηματίες που έχουν μεγάλα εμπορικά κίνητα στο κέντρο της Πάτρας.
0: Ναι.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η εικόνα που έχω είναι ότι αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους, όταν γίνονται πεζοδρομήσεις, όταν αναβαθμίζεται μια περιοχή, τώρα με τη Μεζόνος, φτάνουν στα όρια της κερδοσκοπίας. Δηλαδή, είδα και έμαθα επαγγελματικά ακίνητα στη Μεζόνος, που οι άνθρωποι είχαν εκεί 20 και 25 χρόνια μαγαζιά τοπικών συμφερόντων, τοπικών, πατρινή εδώ. Και μόλις έγινε ο πεζόδρομος στη Μεζόνος, ο ιδιοκτήτης νόμιζε ότι έχει την Ακρόπολη ή τη στήλωση του Ολυμπίου Διός. Από 5.000 του λέει 10.
0: Να σας πω κάτι. Ναι. Το λέτε εσείς, δεν την ξέρω την περίπτωση.
1: Όχι, σας λέω όχι μία περίπτωση. Και δύο και τρεις.
0: Αλλά ας κάνουν παραπέρα. Ας φύγουν από τη Μεζόνα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ λέω.
1: Καλά, τώρα αυτό το ξέρω κι εγώ, ας φύγουν.
0: Όχι, μα δεν
1: θα φύγουν. Μα φυσικά θα φύγουν. Για να δώσουν 10.000 το μήνα.
0: Τι να κάθουμε να λέμε γιατί ο ιδιοκτήτης. Εγώ δεν μπορώ να του τράβηξω αυτή τη ιδιοκτήτη που βλέπει όλο αυτό το πράγμα να γίνεται και λέει ωραία, κάτι έγινε.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό ο ιδιοκτήτης που ζητάει το υπερβολικό ενίκιο, ο αφενός μεν δεν θα το πάρει και αν το πάρει, σε δύο μήνες δεν θα μπορεί να το πληρώσει ο ενοικιαστής του.
1: Ναι.
0: Άρα είναι δώρον άδωρον για όλους. Πώς θα σου το πω, υπάρχουν καλού πορτοκάλια, σου κάνουν πορτοκάλια.
1: Καλά, προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι έχετε και κάτι καρχαρίες εκεί στους ιδιοκτήτες. Μεγάλο
0: ναι. Εμείς δεν τους εκπροσωπούμε, αλλά μπας περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Να πω κάτι. Το λέω και στους φοιτητές αυτό. Η Πάτρα έχει φοιτητική στέγη. Ας πάνε λίγο παραπέρα. Το φέρνω και το παράδειγμα για τους επαγγελματικές

0: Γιατί θέλω να πείτε και το άλλο, ότι εκτός από τις μεγαλοκαθαρίες που όπως λέτε εσείς, υπάρχει και μισή πατρανίκια.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί δεν το λένε. Ότι δεν υπάρχει εμπόριο, ότι δεν υπάρχει άνθηση στην αγορά.
1: Έτσι είναι.
0: Το λέμε.
1: Πολλά ανίκια στα στην Πάτρα στο κέντρο.
0: Πώς
1: έτσι είναι.
0: Τα ακίνητα στην Πάτρα.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτός ο μεγαλοκαθαρίας δεν λέγεται πια μεγαλοκαθαρίας και τι λέγεται κακομοίρης που έχει να τον νοικιάσει 10 χρόνια το ακίνητό του.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πρέπει να γίνει για μένα το μοίρασμα της τράπουλας ξανά.
1: Σωστά.
0: Να το ξανασκεφτούν οι έμποροι να δουν που θα πάνε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Θανασιάδη, σας ευχαριστώ πολύ
0: εγώ,
1: για την κουβέντα που είχαμε.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φίλες και φίλοι, ακούσατε την πρόεδρο των ιδιοκτών ακινήτων Αχαΐας και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, έτσι, η κυρία Θανασιάδη είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, την Πομιβά. Να υποστηρίζει ότι η Πάτρα εξακολουθεί να είναι η πιο φτηνή πόλη από τις μεγάλες στα ενίκια, στο κόστος των ακινήτων, στο κόστος της στέγης και των ακινήτων συνολικά. Η ίδια έχει ένα δίκιο, δηλαδή λέγοντας, μιλώντας για κόστος στέγας των φοιτητών, μάλλον για κόστος ζωής των φοιτητών στην Πάτρα, κακώς περιοριζόμαστε μόνο στο κόστος των ενοικίων. Το οποίο κατά την κυρία Αθανασιάδη και έτσι είναι, δεν είναι υπερβολικό σε σχέση με την Καλαμάτα, με τα Γιάννενα, με τη Θεσσαλονίκη. Καλά, δεν συζητάω για την Αθήνα, έτσι, η Αθήνα έχει φύγει. Έχει δίκιο ότι θα έπρεπε το κράτος, ο Δήμος, οι άλλοι φορείς να επιδοτήσουν όσο μπορούν την ζωή ενός φοιτητή στην Πάτρα και στην κάθε πόλη, καθώς δεν γίνεται μια οικογένεια μεροκαματιάριδων να στείλει το παιδί της σε άλλη πόλη πλέον τόσο εύκολα. Δεν γίνεται, απλώς. Για τα επαγγελματικά κινήτα της τόπα της κυρίας Αθανασιάδη, το έχω ξαναπεί και εδώ, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι τυχοδιώκτες σε αυτό το... Είναι παλιοί ιδιοκτήτες εμπορικών ακινήτων και πυροβολούν αδιακρίτως όταν έρθει η ώρα της αναβάθμισης περιοχής. Ξέρω περιπτώσεις, τις ανέφερα και στην ίδια μετά την πεζοδρόμηση Μεζόνος, όπου ένας ιδιοκτήτης είχε 25 χρόνια μαγαζί, ο Χριστιανός. Έλυγε το συμβόλαιό του, 6.012 του λέει, μου δώσεις στο καινούργιο συμβόλαιο. Τι 12 του λέει, από πού 12, από πού 10, διπλάσια νίκια ζητούσα. Είναι παλιοί ιδιοκτήτες, οι οποίοι προφανώς έχουν χρήματα, οι άνθρωποι είναι εισοδηματίες. Ενώ παράλληλα από πάνω στην Κορίνθου είναι όλα νίκιαστα. Δηλαδή στην Κορίνθου, ειδικά από την πλατεία Γεωργιού και πέρα, μέχρι τη Γουναρή, θα δεις 15-20 νίκιαστα πόδια από εκεί. Το ίδιο και από εδώ μεριά. Και από κάτω ζητάνε 10.000 το μήνα. Δηλαδή η αγορά κάτι δεν έχει καταλάβει και έχει δίκιο η κυρία Θανασιάδη, ότι πρέπει να επανασχεδιαστεί ο χάρτης των ακινήτων και η πολιτική των ακινήτων και στην Πάτρα και συνολικά. Σε καμία χώρα του κόσμου, κανονική χώρα, που λειτουργεί η αγορά και η οικονομία όπως πρέπει, τα ακίνητα δεν θεωρούνται παραγωγική επένδυση. Παραγωγική επένδυση θεωρείται μια βιομηχανία, θεωρείται μια βιοτεχνία, θεωρείται κάτι που παράγει πλούτο. Εδώ στην Πανανία η καλύτερη επένδυση είναι τα ακίνητα. Έτσι γίνεται σε όλες τις Πανανίες.

ακούσατε έτσι, γραφεία μεσητικά που εκπροσωπούν αποκλειστικά ξένους επενδυτές. Δηλαδή υπάρχει γραφείο που είναι κάπου ανάμεσα από Ψηλαμόνια και Ομόνια και ας πούμε ένα από αυτά που υπάρχουν που εκπροσωπεί μόνο Ισραηλινούς. Οι οποίοι έρχονται, αγοράζουν ολόκληρες οικοδομές, ολόκληρα συγκροτήματα όπως είπε και η Αθανασίαδη και συνέχεια τα εκμεταλλεύονται. Και το ίδιο κάνουν και Τούρκοι επενδυτές τελευταία και νησιά, αλλά και στην Πάτρα, και στην Πάτρα.

Λοιπόν, είπαμε για την πλάτη. Όλα έχουμε και άλλα έργα στην παρά, μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Τι να ξεχαστείτε, αφού βγαίνετε από σπίτια, τα βλέπετε. Έχουμε τις παρεμβάσεις για το φυσικό αέριο και για τις αναπλάσεις και τα εργοτάξια να υπάρχουν και πάλι και αυτή την εβδομάδα. Στην οδό Κορίνθου από Νόρμα Νέος Κεφαλινίας, εκεί στο πυροβεστίο είναι τώρα τα έργα, θα συνεχιστούν μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Η Ερωθέου μεταξύ Σολομού και Μεζόνος που βλέπετε τα εργοτάξια θα είναι εκεί μέχρι και το Σάββατο αυτό που έρχεται 17 Οκτωβρίου. Ενώ για το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων που εξελίσσεται στο κέντρο της Πάτρας, στην Οδό Πατρέως από την Κορίνθου έως τον Αγίου Ανδρείο εξακολουθεί να ισχύει η προσωρινή αυτή αμφίδρομη κυκλοφορία. Ενώ οι εργασίες επηρεάζουν διαδοχικά τις διασταυρώσεις της Ρήγα Φεραίου με τις οδούς Πατρέως, Μιαούλη, Βότση και φιλοποιημένος ο προγραμματισμός για τις αστικές αναπλάσεις και τα έργα αναμένεται να κρατήσει μέχρι τα τέλη Νοέμβρη. Αν δεν υπάρχουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις όπως την Πλατιόλας που καθυστερήσαμε κανένα χρόνο, 1,5. Ίδιο τα είπαμε, έχουν αρχίσει οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης. Το έργο θα γίνεται σε στάδια ώστε να μην υπάρχουν απαγορεύσεις και να υπάρχει πρόσβαση στην πλατεία. Τα έργα στην πλατεία Γεωργίου αναμένεται να ολοκληρωθούν με βάση τη συμβατική ημερομηνία που δίνουν οι αρμόδιοι, έτσι. Τον Ιούνιο του 27, τέλος Ιουνίου του 27. Ενώ κατά τη διάρκεια του πατρινού καρναβαλιού θα γίνει προσωρινή διακοπή, αναστολή δηλαδή των εργασιών, για να κάνουμε καρναβάλι. Στίγερο Κωστοπούλου είναι σε προχωρημένη φάση εργασίες για τη συνολική αναβάθμιση και της οδού αυτής στο πλαίσιο των αστικών αναπλάσεων, με διαμόρφωση των επιφανειών του δρόμου, κατάσταση φωτισμού, ενίσχυση πρασίνου κτλ. Αυτά τα λιγάρια.

Λοιπόν, σήμερα θα παρουσιαστεί και το Kids Wallet, το σχέδιο απαγόρευσης των social media από ανήλικους. Θα το παρουσιάσουν σήμερα η Υπουργή Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, με διυπουργική συνέντευξη στις 11 το πρωί, σε μια ώρα. Θα παρουσιάσουν όλο το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για τη χρήση των social media από τους ανηλίκους, για να αναχαιτιστεί η ραγδαία εξάρτηση των παιδιών από τις πλατφόρμες όλες αυτές που έχουν κάνει κατάληψη στο μυαλό τους, πραγματική κατάληψη. Μέτρα νομίζω στα οποία συμφωνούμε όλοι, ειδικά όσοι έχουμε παιδιά, αλλά και όσοι δεν έχουν και βλέπουν αυτή την εξάρτηση της νέας γενιάς από τις ηλικίες των 7-8 χρονών, από πολύ παιδικές ηλικίες που θα έπρεπε τα παιδιά αυτά να ασχολούνται με άλλα πράγματα, να είναι απόλυτα εξαρτημένα από την οθόνη. Η πλήρης εφαρμογή της απαγόρευσης των social media για τους ανήλικους θα τεθεί σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου, από την 1η του χρόνου. Θα θέτει ξεκάθαρα όρια χρήσης στους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Εκεί ορίστηκε η κρίσιμη ηλικία. Από 15 και κάτω θα υπάρχει ειδικός τρόπος με τον οποίο θα μπορεί να μπαίνει κάποιος στις πλατφόρμες. Θα απαγορευτεί εντελώς η πρόσβαση στις πλατφόρμες social media για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Εντελώς. Και θα υπάρχουν περιορισμοί για τους εφήβους άνω των 15 ετών έως και την τυπική ενηλικίωσή τους στα 18. Θα τα πούμε αυτά στις 11 στην συνέντευξη. Ας πούμε από 15 έως 18 ετών, που είναι ένα παιδί που κάπως καταλαβαίνει, για να φτιάξει λογαριασμό στα social media θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα αποκλειστικά με τη ρητή και επίσημη συγκατάθεση των γονέων. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν αυτά στην πράξη, αν θα βρεθούν και πάλι τρόποι και τρίπλες από τις πλατφόρμες για να μπορούν να ψαρεύουν σε αυτή την τεράστια αγορά, γιατί η αγορά είναι για αυτούς, οι ανήλικοι, των ανήλικων δηλαδή. Για να καταλάβετε, θα απαγορευτεί, ποιος ακούει την κόρη μου, θα απαγορευτεί το Instagram, το TikTok, το Facebook, το Snapchat. Το Snapchat. Και θα υπάρχει μόνο η δυνατότητα επικοινωνίας για τους μικρούς κάτω των 15 μέσω Viber και WhatsApp, για να μπορούν να μιλάνε με τους φίλους ή τις φίλες τους. Υπάρχουν ζητήματα τεχνικά για το πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση της ηλικίας, τα οποία θα πρέπει να τα δούμε, να μας τα εξηγήσουν δηλαδή, και να εξηγήσουν στους γονείς οι αρμόδιοι υπουργοί σήμερα. Και θα γίνει υποχρεωτική η χρήση του Kids Wallet, είναι αυτό το πορτοφόλι το ηλεκτρονικό, το οποίο θα είναι το πορτοφόλι του κάθε ανήλικου. Το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για όποιον ανήλικο έχει οποιαδήποτε δραστηριότητα στο διαδίκτυο, με την ευθύνη πάντα των γονέων. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ το κράτος, εδώ πρέπει να παραδεχτούμε ότι χάσαμε ως γονείς. Και το κράτος έρχεται να μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο μας ξέφυγε. Και μας ξέφυγε σε όλους, σε όλο τον κόσμο, δεν ξέφυγε σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Το πράγμα έφυγε τόσο πολύ με την τεχνολογία που τη μάχη τη χάσαμε νωρίς. Και απλώς η πολιτεία τώρα έρχεται να κάνει, κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστές κινήσεις για να αποφύγουμε ακόμη και τραγωδίες που γίνονται από την αιμονική χρήση της τεχνολογίας ενός social media από ανήλικες και ανήλικους. Ακόμη και τραγωδίες. Τον ψηφιακό εθισμό.

0: Φτάνουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, στο τέλος αυτής της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Εδώ εκτός ελέγχου στον Αλφα Πάτρας, ο Γιώργος Πλήσης ήταν μαζί σας. Και θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 9. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Μαζί μας φυσικά ήταν για σήμερα τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας. Τα ζαχαροπλαστεία Caravel, με τα φοβερά τους αρτοποιήματα, τον εξαιρετικό τους καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης και τα πεντανόστιμα και σε μεγάλη ποικιλία γλυκά, τα οποία η οικογένεια ξεκίνησε πολλές γενιές πίσω να φτιάχνει από το 1955 και συνεχίζει με αυτή την πολύ μεγάλη εμπειρία για πολλά χρόνια ακόμη. Ακολουθούν Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα εδώ στον Αλφα. Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unifarma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακριβίας. Θετικό στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της η Μόσχα τηρεί σιγή ηχθείως με το Κίεβο να καταγγέλει στο μεταξύ επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Μόσχα των ειδικών απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ σύμφωνα με το Άξιος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών γερουσιαστών έχει προκαλέσει πάντως η συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Χαιρετίζουμε την εκεχηρία στην Ουκρανία, αλλά μένει να φανεί αν η Ρωσία θα την τηρήσει, επισήμανε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλας, ζητώντας από την Ουάσιγκτον την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Κλειστές παραμένουν σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα μέχρι να αποσαφινιστούν τα αίτια της οσμής αερίου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου και το πρωτοπόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Κλειστό παραμένει σήμερα και το Γυμνάσιο Βασιλικών του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στις εγκαταστάσεις. Στο σχολείο σημειώθηκε ατύχημα την Παρασκευή, με μαθητή να τραυματίζεται όταν σοβάς έπεσε πάνω του από την οροφή αίθουσας. Στη Βουλή εισάγεται αύριο το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου. Το νέο πλαίσιο παρουσιάζουν σε μία ώρα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα αναμένεται η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και διαβάζουμε τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας εδώ. Εγώ, λέει, το κατάλαβα για την πρέσβη. Μισό λεπτό. Εδώ πέρα. Στη συνάντηση με το Ράμα. Ο Ηρακλής λέει: ανέκαθεν το πολιτικό και δημοσιογραφικό προσωπικό της χώρας ήταν δουλοπρεπές και υποτακτικό προς ξένες δυνάμεις. Απλώς οι σημερινοί το έχουν τερματίσει λόγω χαμηλής ποιότητας και επίπεδου. Καλημέρα, είστε πολύ μπροστά, κύριε Τάκη, σου γράφει εδώ ο Γιάννης ο Συνάνης. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα, λέει ο Νίκος από τον Ναύπλιο που στέλνει τα τριφύλια πάντα. Τίποτα, λέει, θέλουμε επιστροφή τσούνη. Καλημέρα, κύριε Τάκη. Εμένα μου άρεσε η γυναίκα μεταξύ μας, λέει τώρα. Δεν είπαμε εμείς ότι είναι άσχημη γυναίκα, είπαμε ότι είναι άσχημη γυναίκα.
1: Δεν μ' άρεσε με αυτό.
0: Εντάξει, πολύ εντυπωσιακή. Εντάξει, τέλος πάντων. Η Μαρία Αθηνά έχει στείλει ένα. Έχει στείλει ένα τεράστιο μήνυμα. Αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίζει είναι η διαφορετική προσέγγιση θεμάτων αντιδιοντολογικών συμπεριφορών, αξιωματούχων, σύγκρουση συμφερόντων και άλλα μεταξύ Ελλάδας και ΕΥΠΑ. Στην Ελλάδα, πολιτικοί και αξιωματούχοι κάνουν πολύ χειρότερα και δεν κουνιέται φίλο. Νόμος, η ασυδοσία και η ατιμωρησία. Μπορώ να γράψω σελίδες με παραδείγματα από σκάνδαλα διαπλοκής, διαφθοράς, κατάχρηση αξιώματος στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια. Στη ΣΥΠΑ, λέει, δεν γλιτώνεις όποιος και να είναι πρόεδρος. Το είδαμε, λέει, με τον Μπομπ Μενέντες που είναι φυλακή για δωροδοκία. Καταδικάστηκε προς το παρόν. Η κυρία Γκυλφό είναι υπό έρευνα, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Έχει κάνει σοβαρά λάθη για τη θέση της από ό,τι προκύπτει ως τώρα. Δεν είναι διπλωμάτης καριέρας. Αυτό εξηγεί κάποια πράγματα. Η ιστορία, λέει η Κίμερλι, πουλάει όμως λόγω social gossip, ενώ για άλλους δεν ασχολείται κανείς και έχει εργαλοποιηθεί στα άκρα. Δεν νομίζω, παιδιά, ποιο gossip είχε αυτή.
1: Ποια, παιδί μου.
0: Η Γκυλφόιλ ήταν πρώην.
1: Και τώρα αυτή δουλειά έκανε. Είχε έναν εκεί τύπο με τον οποίο.
0: Το στυλίστα, λες.
1: Το έχει το στυλίστα, κάτι Έλληνες, κάτι ναυάγια εκεί, τα μάζευε. Ναι,
0: εντάξει. Ιδιαίτερα
1: ποιοτικό. Μιλάμε για ξεφτύλα, δηλαδή. Τώρα. Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Τριάντης, μας λείπει η μεσημερινή του εκπομπή. Δεν έχει φύγει ο κύριος Τριάντης, εδώ είναι. Μετά τον Τζούνι Γκυλφόιλ, μας κάνουν πλάκα. Καλημέρα, λέει. Εγώ σκέφτομαι τη στεναχώρια που θα έχει ο αρχηγός για την πρέσβη. Δεν ξέρετε. Παιδιά, καλημέρα. Ψηφίζουν, λέει, και τα δέντρα Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: κάτι παραπάνω ξέρουμε στην Κρήτη. Δεν ξέρω για ποιον το γράφεις. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η πρώην σύντροφος του Ιού Τραμπ έγινε πρέσβη στη χώρα μας, δυστυχώς. Ηθική όμως ενός ανθρώπου, έστω με τη μορφή της πρέσβεως. Πρέπει να βασίζεται στη συμπάθεια, στην παιδεία και στις κοινωνικές σχέσεις, όχι των μπουζουκιών, αλλά του πολιτισμού που την υποδέχτηκε. Ευχαριστώ. Να σου πω ότι έχεις λάθος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η αισθητική είναι ηθική. Συνεπώς, βλέποντάς τη και μόνο, καταλαβαίνει κανείς πολλά. Καλημέρα, αγγλικό, γαλλικό και ρώσικο κόμμα. Και μετά, ο Θόμας.
1: Ναι, λοιπόν, πάστε όσοι. Εγώ λέω, επειδή έρχονται και εκλογές, αφήστε με να κάνω ένα λάθος. Εγώ θα ψήσω ό,τι θέλω.
0: Ναι.
1: Μου λέει ο ένας, έλα εδώ, μου λέει ο Πασόκ, εγώ θα σε σώσω.
0: Ναι.
1: Διότι άλλοι δεν μπορούν. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, σου λέει: καλά τα πήγα. Θα συνεχίσω να σε σώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Να σε σώσω.
0: Αφού σε έχω σώσει.
1: Αφού σε έχω σώσει. Έρχεται ο Τσίπρας, άστερα, δεν ξέρατε, εγώ ήρθα τώρα. Ή εγώ ή κανείς. Εντάξει. Και βγαίνει η ζωή και του λέει: βάλτε να κάνει σκυλί. Μα και εσύ, κυρία Ζωή μου, τώρα εντάξει και να κάνει σκυλί. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω: όλοι μας σώζουν. Εγώ λέω: άσε με να κάνω λάθος, ρε μεγάλε, άσε με να κάνω λάθος.
2: Με ενοχλεί αυτό το ύφος που έχετε.

λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις σε τι.

0: γλυκό καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω ή τι θα βρω.
1: Λοιπόν, άσε με να κάνω λάθος, σωστά το λέω νομίζω. Ήρθε και ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Καλημέρα, Μητέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι.
1: Έχουμε μία αντιπαράθεση του Θανάση Καρτερού, πρώην διευθυντή του γραφείου του Τσίπρα στο Μαξίμου.
2: Και ακόμα στενός συνεργάτης.
1: Λέω πρώην στο Μαξίμου.
2: Ναι, ναι.
1: Και τώρα στενός συνεργάτης και αρθρογραφεί υπέρ του Τσίπρα παντού. Και έχει τσακωθεί με το Πασόκ. Τι έγινε?
2: Τώρα αρθρογραφεί. Ναι. Τα τελευταία χρόνια υπέρ του Τσίπρα. Παλιά αρθρογράφουσε.
1: Όχι, κοκκουέ. Εντάξει.
2: Εντάξει. Λοιπόν,
1: πήγε. Καλονικός τότε.
2: Ναι. Λοιπόν, έγραψε ένα άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών, με το οποίο μεταξύ άλλων αναρωτιόταν αν είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όλο αυτό προσπαθούσε να το συνδέσει με την κόντρα που έχει ξεσπάσει με την Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντόπουλο και γιατί δεν τον έχει διαγράψει και ένα γύρω γύρω όλοι ένα τέτοιο σκηνικό.
1: Αν του πω, του Θανάση, πόσο έπρεπε να έχει διαγράψει ο Τσίπρας. Και δεν το έκανε με τέτοιες άφηγες συμπεριφορές.
2: Ναι, γιατί
1: όχι μόνο δημόσια και ιδιωτικά.
2: Υπήρχε...
1: Να του πω εγώ, αρισμένα Θανάση, που τα ξέρει βέβαια, κάνει τον Αμερικάνο. Για συνέχισε.
2: Λοιπόν, όπως αυτό έγινε το Σάββατο. Η αντίδραση του Πασόκ ήρθε με μια χρονοκαθυστέρηση. Υπάρχει και η ώρα Πασόκ.
1: Εντάξει, όχι, δεν είναι κακό.
2: Δεν είναι κακό.
1: Άσε να το μελετήσω. Εντάξει, δεν είναι... αυτά πράγματα δεν θέλουν.
2: Βιάσει. Έχουν και μια στρατηγική όμως.
1: Ναι.
2: Γιατί γράφτηκε το Σάββατο, έτσι. Κυκλοφόρησε το Σάββατο. Η αντίδραση ήρθε 7:25 χθες.
1: Ωραία. Μια χαρά.
2: Το απόγευμα.
1: Μια χαρά.
2: Ωραία. Σήμερα ο Τσίπρας ξεκινάει διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, που έχουν πάθει την καταστροφή εκεί. Λοιπόν, ορισμένοι πάνε να το συνδέσουν αυτό με την καθυστέρηση στην αντίδραση. Άλλοι όχι.
1: Δεν με νοιάζει αυτό. Τι λέει το Πασόκ?
2: Το Πασόκ λέει ότι
1: τώρα
2: καλύτερα,
1: ότι αντίδραση,
2: καλύτερα ο Τσίπρας να αντιπαρατεθεί απευθείας με τον Ανδρουλάκη παρά να βάζει τους προπαγανδιστές του μπροστά.
1: Ο Θανάσης είναι προπαγανδιστής.
2: Για το Πασόκ, ναι.
1: Εντάξει, προπαγανδιστής δεν είναι.
2: Δεν ξέρω τώρα. Εγώ σου λέω δημοσιογράφος είναι. Παλιός διευθυντής ο Ριζοσπάση, δεν ήταν παλιά?
1: Και στο Σκάι.
2: Και στο Σκάι, ναι. Και σε εφημερίδες.
1: Και το αγαπημένο του παιδί στο Σκάι ποιος ήταν?
2: Μην πεις εσύ.
1: Ο Άρης Πρωτοσάρτης.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Να σου το πω για να τα ξέρει ο κόσμος. Έτσι.
2: Εντάξει.
1: Και μάλιστα τον έλεγε γέρο κάποια στιγμή ο
2: Ποιος,
1: Άρης.
2: Ποιος ο Άρης?
1: Και με παίρνει Θανάση, μου λέει πες του.
2: Ναι.
1: Τι γέρος. Εγώ το μεγάλωσα το παλιόπαιδο. Είχαν φύγει μαζί τότε από το Σκάι. Είχαν πάει σε ένα άλλο, δεν θυμάμαι πώς το λέω.
2: Έχει φύγει ποτέ ο Άρης από το Σκάι?
1: Βέβαια.
2: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι. Με το Θανάση.
2: Απίσης,
1: φύγανε, ναι. Και πήγε στο. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε ένα ραδιόφωνο. Ο Τάσος τα ξέρει.
3: Αυτό.
1: Ναι. Πλάνετ.
2: Α, στο Πλάνετ. Που... Πλάνετ. Στο Πλάνετ ήταν ο Άρης στο Πλάνετ.
1: Ναι, εκεί νομίζω. Ναι.
2: Ο Καρτερός ήταν στο Πλάνετ.
1: Πήγε με τον Άρη για ένα διάστημα.
4: Νομίζω είχαν πάει για, σε ένα ραδιόφωνο που για λίγο υπήρξε και μετά έπαψε να υπάρχει.
2: Πλάνετ ήταν αρκετά.
4: Πλάνετ υπήρχε για κάμποσο.
2: Ήταν χρόνια.
1: Καλά, ο Άρης δεν έμεινε πολύ, εντάξει. Το λέω αυτό για την ιστορία, γιατί αυτά πρέπει να καταγράφονται.
4: Αρχαία ιστορία τώρα.
2: Και ο Καρτερός είχε χρεωθεί, θυμάσαι τότε με το Τσέρνομπιλ το 1986.
1: Και στα μαρούλια, ναι.
2: Ναι.
1: Φάτε δεν... μαρούλια, δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Που δεν, ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι.
2: Τώρα, λοιπόν, και είχε, δεν είναι η πρώτη φορά που ενοχλεί με την αρθρογραφία του το Πασόκ. Υπήρχαν και κάποιες μπηχτές και στη Φόφη. Σε προσωπικό επίπεδο.
4: Ναι.
1: Έτσι δικαιωμά του είναι, δεν μπορεί να το στερήσει κανείς.
2: Όχι, αλλά εξαρτάται το ύφος και το τι λες. Έτσι, εντάξει,
4: το κρίνεις.
2: Ναι, κάποια στιγμή έχω την εντύπωση τώρα ότι είχε ξεφύγει λίγο τη δημοσιογραφική κριτική σε ό,τι αφορούσε στη Φόφη.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δεν το ξέρω. Κύριε Τάσο, είσαι έτοιμος? Σε σήμερα απελευθερώθηκε η Αθήνα. Και είναι μια φωτογραφία που μου στέλνουν εδώ, όπου σημεοφόρος είναι ο Μίκης Θοδωράκης σε μια διαδήλωση. Βλέπεις?
4: Ναι. Ωραία φωτογραφία.
1: Ναι, πολύ ωραία φωτογραφία. απελευθέρωση της Αθήνας, τέλος πάντων, φύγανε. Τον είπατε το Βαρουφάκι χθες. Πού έπαιζε.
4: Τι έκανε.
2: Δεν τον είδα. Δεν τον είδα. Δεν τον άκουσα, δεν τον είδα.
1: Εδώ έκανα λάθος.

0: Λέω, ακούγαμε τώρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Λέω ότι ακούω συνέχεια μάλλον ότι η χώρα βιώνει δύσκολα, ο κόσμος περνάει δύσκολα και εξηγούσε κάτι φίλου του γιού μου χθες και στον ίδιο πώς ζούσαμε εμείς, γιατί τα δικά μας χρόνια ήταν πολύ διαφορετικά και νομίζουν ότι γεννηθήκανε πλούσιοι όλοι και δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει δηλαδή. Περάσαμε δυσκολίες τεράστιες η δικιά μου γενιά που λένε ότι ζήσαμε καλά. Λάθος αυτό. Μεγάλο λάθος. Και ανεργία υπήρχε και λίγα λεφτά είχαμε και για να πάμε διακοπές το σκεφτόμαστε ολοκληρώ τον χρόνο πόσο θα μαζέψουμε. Είχαμε και ένα κουμπαράκι στο σπίτι να μαζεύουμε. Μπας και πάμε ένα ταξιδάκι. Δεν είναι έτσι. Είχα ένα ντεσεβό αυτοκίνητο, κυρία Κούς. Ας το πω αυτό το story γιατί έχει
1: για
0: μια ιδιαίτερη.
1: Αγαπώ ντεσεβό.
0: Επειδή βγαίνει τον ντεσεβό το καινούριο τώρα και επειδή εγώ είμαι λάτρης αυτού του συγκεκριμένου αυτοκίνητου και είναι και αυτήν εδώ είναι ακριβό, το παρήγγειλα ήδη να ξέρεις.
1: Αν πας βόλτα.
0: Με τον ντεσεβό θα σε πάω.
1: Με τον ντεσεβό δέχομαι μόνο.
0: Ναι, ναι. Δεν πειράζει, δεν με νοιάζει για την πόλη το θέλω.
1: Θα σου πω γαλλικό παραμένει, έτσι.
0: Εντάξει,
1: θα μπω μέσα. Ναι, εντάξει. Στο γερμανικό δεν παίρνει.
0: Όχι γερμανικό, γαλλικό. Ντεσεβό να πούμε, φθηνό. Με ρεύμα, με ρεύμα.
2: Ηλεκτρικό ντεσεβό.
0: Μην ασχολείσαι, άκου το story.
1: Ναι. Δύο άλλα.
0: Έχω ντεσεβό εγώ λοιπόν παλιά, χρώματος πορτοκάλο, πλητσιδηλωτό κάπως ήταν.
3: Και λέει για μένα είσαι.
0: Ναι, έτσι ήταν, έτσι το αγόρασα. Αυτό βρήκα. Φθηνό τότε. Ένα χιλιάρικο το είχα πάρει, δύο χιλιάρικα. Το μοντάρο, το φτιάνω. Αυτά που πάνω είχε μία σκεπή.
1: Ναι.
0: Μουσαμά.
3: Μουσαμά.
0: Που το άγγιγες και το έκανες καλοκαιρινό, να πούμε κουφέτο. Έχω έρθει με την κυρία Αντιγόνη στην Αθήνα και με τη συγχωρεμένη την πεθερά μου για ιατρικούς λόγους της κυρίας.
1: Ναι.
0: Πάμε στους γιατρούς και φέρνω το αυτοκίνητο. Πατραφίνα, δρομολόγιο τώρα.
3: Με τον ντεσεβό.
0: Ναι, με τον ντεσεβό. 90 χιλιόμετρα την ώρα, 80. Εντάξει, με ισχύα, ούτε σε γράφουν ούτε τίποτα. Έρχομαι Αθήνα, Πάτρα. Δεν και τίποτα. Έβαλα βενζίνη σήμερα και μετά από ένα μήνα έλεγα ρε παιδιά, έβαλα βενζίνη.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, δύο ύπους αυτοκίνητο. Αλλά σήμερα θέλουν ένα με πόρσε. Λοιπόν, ερχόμενος από Αθήνα Πάτρα,
1: ναι.
0: Πιάνει μια τρομερή βροχή. Με χαλάζει ο χαμός.
1: Ναι.
0: Και αυτή η σκεπή από πάνω, κάπου είχε λασκάρει κάτι και τρυπάει. Και σκίζεται ολόκληρη.
1: Πω, πω.
0: Και η πεθερά μου, η σχορεμένη, βγάζει ομπρέλα μέσα στα μάτια. Και ερχόμαστε με την ομπρέλα για να μην βρέχουμε εγώ τουλάχιστον που οδηγούσα με την ομπρέλα με τον τεσεβέα και βρίσκω γέφυρα,
1: ναι.
0: Γέφυρα και παρκάρω κάτω από τη γέφυρα για να σταματήσει η βροχή να φύγω. Και μετά άδειαζα τον τεσεβό από τα νερά.
1: Έτσι, ωραία.
3: Αυτός είναι ωραία. Ορισμός...
0: Έτσι ζούσαμε εμείς.
3: Ναι, ναι. Αυτός είναι ο ορισμός της αγάπης, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι, για να καταλάβουν οι νεότεροι πώς είναι. Αλλάζω σκεπή. Mm. Αλλάζω το από πάνω, το μουσαμά. Τσέκα ο Τάκης, καινούριο καμάρο να γόνα πούμε και τα λοιπά. Κατεβαίνω ένα βράδυ από το σπίτι και βλέπω μια σακούλα με σκουπίδια μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Όχι.
0: Είχε πετάξει όλα τα σκουπίδια τον μπαλκόνι, είχε τρυπεί στην οροφή και είχα τα σκουπίδια μέσα. Τα έχω ζήσει αυτά. Τα έχω ζήσει αυτά. Η κυρία Κατίνα ήταν αυτή, η οποία υπάλληλο στο υποθηκό φυλάκιο. Έγινε μεγάλο καυγά όπω καταλαβαίνετε. Παρενέβη μια άλλη γειτόνισσα. Η οποία μάλιστα στο σπίτι είχε μια μαϊμού αυτή. Είχε μαϊμού στο σπίτι.
1: Τσίτα, δεν μπορεί μαϊμού. Αυτά να έχουν συμβεί σε σένα.
0: Έχουν
1: και
0: συμβεί.
1: Μαϊμού και σκουπίδια από το μπαλκόνι.
0: Όλα τα πάντα. Η μαϊμού και αυτή ήταν υπέρ της κυρίας.
1: Τι να πετάνε τα σκουπίδια από το παράθυρο.
0: Γιατί της είπα, της έκανα παρατήρηση. Δεν έπρεπε. Αυτή ήταν εσωτερικού κάτι αυτά τους κουλτουριαρέους.
3: Ναι.
0: Και είχε μαϊμού στο σπίτι. Και δεν το ξέρω ότι είχε μαϊμού, αλλά επειδή άνοιξε την πόρτα και είδα τη μαϊμού μέσα.
3: Σύλληπτο.
0: Λέω κάτσε, θα σε καταγγείλω το λέω. Γιατί
1: είναι
0: άγριο ζώο η μαϊμού, δεν μπορεί να την έχει φυλακισμένη τη μαϊμού. Και έγινε ο πόλεμο τη μαϊμού. Δεν μπορεί να φανταστεί. Επί 6 μήνες πέρναγα εκπληκτικά με τον καυγά για τη μαϊμού. Είχα καυγά μαϊμού. Δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο ευχάριστη ήταν αυτή η περίοδο τη μαϊμού. Λοιπόν, διαφημίσει.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Λεμπόριο, δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μιλάμε για ό,τι ζεις. Είναι, ακούτε πάντα το Αλφα Radio 989. Και μου διηγούνται τα παιδιά εδώ αυτή την ιστορία με τον τύπο που μπήκε σε ένα.
3: Στο χώρο της Τίγρης.
0: Στο χώρο της Τίγρης, σε μια τρισολογική κήπο. Τι ήταν αυτό, ξέρω τι ήταν,
1: ένα ζωολογικό πάρκο.
0: Πάρκο, ναι. Πήγαινε, τη ζάλιζε την Τίγρη, τη έκανε σχέδια. Η Τίγρη δεν φάνηκε να θέλει να τον σκοτώσει.
1: Όχι, έλεγε αυτός, έλα εδώ σκότωσέ με. Ήταν διαταραγμένος.
0: Ναι, διαταραγμένος και έλα εδώ σκότωσέ με. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα τον καθάρισε. Γιατί. Στην αρχή το ζώο δεν τον πείραζε.
3: Όχι, δεν τον πείραζε.
0: Προσπαθούσε να τον αποφύγει, να φύγει.
3: Εμένα μου θύμιζε τη γάτα που πάει με το έντομο που έχει μπροστά και το κάνει με το πόδι τη έτσι, γύρω-γύρω, γύρω-γύρω.
1: Και δεν θα τη θανατώσουν, γιατί σου λέει τώρα.
3: Τρομερό όμως έτσι. Απίστευτο.
0: Ναι. Λοιπόν, λέει για το. Για το τραγούδι που βάλαμε με τον. Με τον Στακιανάκη, επειδή είναι φαστό, μου το άκουσε. Εγώ αυτό το ακούω. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έμπλεξε ο άνθρωπος τα πολιτικά με την καριέρα του και τελείωσε εκεί. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει πάρα πολύ καλή φωνή, δεν έχει πει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Μην μπερδεύεσαι. Άλλο η πολιτική, άλλο αυτό. Άμα σου πιάσω να σου πω εγώ για πολιτικούς τι έχουν πει κατηδίαν με. Άστο να πάει στην Φαντουσιχά τη. Μερικούς.
3: Αγγυλώσεις χωρίς λόγο είναι αυτά.
0: Εντάξει,
3: το τραγούδι εκεί. Δηλαδή, άμα τα ακούσει από άλλον, θα το χορέψει. Εντάξει. Καλά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έλεγα ότι ζούσα πως ζούσαμε παλιά και σας περιέγραψα μια σκηνή. Ήταν αλλιώς ο κόσμος, πολύ διαφορετικός και οι νέοι ήταν διαφορετικοί και η αντιμετώπιση των γονέων μας προς εμάς ήταν διαφορετική. Όχι όλων, αλλά η περισσότερη πλειοψηφία είχε μια λογική. Πιο αυστηρή, πιο διαφορετική. Θα σας πω ένα περιστατικό. Πάω χθες σε μια ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Από αυτές που, είναι, που έχουν παϊδάκια, πώς τις λένε εκεί στην Ρωσία.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, η ταβέρνα αυτή.
3: Παϊδακερί.
0: Παϊδακερί. Παϊδακερί, ναι. Η ταβέρνα αυτή λοιπόν έβαζε βάζει το τραπέζι κολλητά. Δεν περνάει διάδρομος ανάμεσα στα τραπέζια. Αφήνει να πας στην τουαλέτα, δεν πρέπει να κάνεις έτσι, να σηκώσεις 25 άτομα κτλ. Για να ξέρουν αν έχεις προστάτη, δεν έχεις. Πώς πάνε, εν πάση περιπτώσει. Ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο είχε πάρει μια καρέκλα και τη βάραγε. Σταμάτα, παιδί μου, της λέω με το. Μου λέει, πρέπει να το πείτε πιο ευγενικά. Συγγνώμη, ναι, αλλά αυτό πρέπει να το έχεις κάνει εσύ νωρίτερα.
3: Μα τώρα είναι.
1: Μα δεν το κάνεις εσύ, θα κάνει παρατήρηση ένας ξένος.
0: Μα το βλέπεις ότι έχει. Μα εμένα λέει δεν με ενοχλούσε. Τα παιδιά λέει ποτέ δεν ενοχλούνε. Τι λέτε, μαντάμ,
1: τι λες τώρα.
0: Τα παιδιά δεν ενοχλούνε.
1: Ξέρεις τι κάνει όμως.
0: Εδώ πλακώθηκα με την γονή μου που είναι 3,5 χρονών. Πώς μου λες δεν ενοχλούνε.
1: Ξεστικά, όταν το κάνεις.
0: Το έχουμε βρει τώρα.
1: Και είσαι υπερβολικά επίοικης. Στερείς από το παιδί σου την δυνατότητα να μάθει τρόπους και να ζήσει λίγο πιο ομαλά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και την παρατήρηση θα την κρίνει κάποιος άλλος.
0: Εγώ άκουσα, κυρία, ναι. Επειδή είσαι τη σύγχρονη γενιά και εσύ, εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ του είπα του παιδάκου, σταμάτα παιδί μου να βάρα στην καρέκλα, μου είχε βγάλει τη δυνατότητα.
3: Μα είναι δυνατό.
0: Τα σηκώτια δηλαδή.
1: Όχι, δεν είμαι υπέρ του να τα αφήνει να. Γιατί τα άλλα που τρέχουν όλη την ώρα. Που σε κάποιοι τρέχουν και φωνάζουν.
0: Ωραία, τρέχα, βγάλ τα έξω να πούμε. Ναι, ναι. Το παιδί και το σκυλί, όπως το μάθεις να φέρετε.
3: Ναι, ορίστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ήταν όπως είπα και θα επιμείνω σε αυτή τη λογική, γιατί αυτές οι εποχές που εγώ έζησα, που δεν θα τις ζήσει η σημερινή γενιά και δεν τις διαβάζει και πουθενά, γιατί δεν γράφονται και πουθενά αυτά, όλοι ασχολούνται με άλλα θέματα τώρα, με τα social media. Έχω σκεφτεί σοβαρά, ξέρεις, να τα καταργήσω τα δικά μου τα social media.
1: Μα γιατί όχι.
0: Να αφήσω μόνο τα βίντεο που κάνουμε και τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν με κούρασε αυτό. Με βγάζει εκτός λογικής, δηλαδή ακούω διάφορα πράγματα.
1: Ξοδεύεις και πάρα πολύ χρόνο.
0: Και ξοδεύω και χρόνο να διαβάζω διάφορα. Μετά με παρασύρεσαι από τα σχόλια που κάνουν. Και
1: θα δεις και άλλο και άλλο.
0: Όχι για μένα, ενώ γενικά που βλέπω και διαβάζω. Δηλαδή εντάξει. Κάπου μου θυμίζει κάτι στις μαθητές μου που τους είχαμε στο σχολείο, τους έπαιζε κανένας, ήταν στο περιθώριο. Και είναι σαν να μαζευτήκανε social media όλοι αυτοί μαζί και να κάνουν παρέα τώρα, ας πούμε, για την πληρώσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν γίνεται.
3: Εκεί σε οδηγεί. Σε αυτή, ναι. Σε αυτή την απομόνωση.
0: Όχι, στο μεταξύ θα πρέπει
1: και,
0: να.
1: Δίνει και δύναμη στους ανθρώπους που δεν θα, που δεν θα έπρεπε να εκφράζουν.
0: Εγώ, ας πούμε, βλέπω και μερικούς στα social media που έχουν πάρα πολύ ωραίο λόγο, κάνουν ωραίες παρατηρήσεις.
1: Να βλέπεις και πολύ αρρώστια.
0: Είναι
1: όμως.
0: Και πολύ αρρώστια.
1: Πολύ αρρώστια. Πολύ αρρώστια. Πολύ αρρώστια. Τι γράφουν, και, τι λένε. Τι,
0: ναι, εδώ μεταξύ
3: υπάρχουν. Ότι ζουν ανάμεσά μας, έτσι.
0: Ναι, όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως που εμένα μου έχουν κάνει άνθρωποι παρατηρήσεις που έχω βελτιώσει πράγματα. Η αλήθεια είναι έτσι. Ελάχιστη, αλλά δεν έχει κανένα.
1: Αυτό είναι καλοδεχούμενο.
0: Λοιπόν, το πώς ζούσαμε, το λέει το τραγούδι αυτό που θα ακούσετε τώρα, είναι η εφηβεία μας αυτή, η δική μας τουλάχιστον, που θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να αλλάξουμε και τον κόσμο. Καμιά φορά τα αναπολώ αυτά και σας κουράζω, αλλά εντάξει, θέλω να τα ακούτε.

0: Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνήμα γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ανδρέα.
1: Καλημέρα. Αυτά τα τραγούδια βάζετε και οθείτε τον κόσμο πρώτον σε αυτά τα παλιά στερεότυπα περί αλληλεγγύης, που την έχουμε όλοι λίγα λεφτά και να περνάμε καλά κτλ. Είσαστε εκτός εποχής, συγγνώμη δηλαδή.
0: Εντάξει, Ανδρέα, μου εσύ τι τραγούδι θα βάζεις, ας πούμε. Τα λεφτά, τα λεφτά, να μπει και εκεί.
2: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
1: Αυτό.
0: Τέτοιος ήσουν μια ζωή, ήσουν πάντα ένας λακές του καπιταλισμού. Λοιπόν, για λέγε τι γίνεται. Τώρα είδαμε τον Καρτερό να τσακώνεται με το Πασόκ. Με αυτό που έγραψε, πώς τον είπε, ρε Ανδρέα.
2: Αναρωτιέται, είναι τελικά βλάκας ο Ανδρουλάκης και νομίζει ότι θα κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία? Και λέει, μετά συνεχίζει διάφορα. Δηλαδή, τύπου ερωτηματικά. Για να φτάσει, γιατί δεν διαγράφει, δεν έχει διαγράψει τον Κωνσταντόπουλο και καλλιεργεί τέτοιου τύπου καταστάσεις. Σε αυτό το πνεύμα είναι όλο.
0: Για λέγε, Ανδρέα.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Η ιστορία με την τηλεοπτική, πώς να το πω, κόντρα που κατέληξε, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, αλλά κατέληξε σε ένα περίπου φραστικό προπυλακισμό της Παπαδοπούλου της Ελλάς και τα λοιπά, που στοιχειοθετείται κιόλας από ό,τι φαίνεται ότι έκανε και μια κίνηση με το σώμα, πώς να σου πω, εναντίον.
0: Δεν την ακούμπησε, πήγαινε προς τα εκεί.
1: Ναι. Αποπειράθηκε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν απαντιέται με το ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή πρέπει να είσαι βλάκας για να γράφεις μετά από αυτό ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Με συγχωρείς, ας πούμε. Ναι. Μιλάμε για ένα δημοσιογράφο, 60 χρόνια δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βλακία. Δεν ξέρω δηλαδή. Πραγματικά τώρα. Τι να πω. Περνά και τα χρόνια.
0: Ναι, φυρένει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μ' άρεσε τώρα αυτό το να λέει βλάκα τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Τι είναι λάθος.
2: Τον λέει ευθέως, το υπονοεί, δηλαδή το βάζει με ερωτηματικό. Δηλαδή σου λέει τώρα.
1: Δίπρα χωρίς λόγο τώρα αυτός.
3: Πώς το γράφει,
2: είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης που πιστεύει ότι θα νικήσει με μια ψήφο.
3: Δεν αρμόζει τώρα σε
0: αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ευθέως τι το λέει, δηλαδή.
3: Μπορείς να γράψεις, είναι πολιτική αφέλεια.
0: Εντάξει, αυτό.
2: Ναι, η γλώσσα μας είναι τόσο πλούσια.
0: Σωστά το διατύπωσε η Αθηναίδα. Πολύ σωστά. Είναι πολιτική αφέλεια να πιστεύεις ότι θα κερδίσεις.
2: Οτιδήποτε. Κριτική σε αυτό. Σε αυτό έχει γραφτεί. Δηλαδή, έχουμε γράψει σελίδες για αυτή την τακτική, έτσι, τη ρητορική του Ανδρουλάκη. Άλλο όμως το ένα και άλλο το άλλο. Δηλαδή εκεί πας τώρα, κλιμακώνεις, πολλώνεις ένα.
0: Ξέρεις τι παρατηρώ, θέλω να το πω και στον Ανδρέα αυτό και να μου πει και αυτό στη δική του γνώμη και εσύ στη δική σας. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Παρατηρώ ότι ασχολούνται με τριτοτέταρτα, πέμπτα θέματα που δεν έχουν καμία αξία για τη ζωή των ανθρώπων. Απολύτως καμία, προκειμένου να πλήξει ο ένας τον άλλον. Δεν ασχολούνται με την ουσία του πράγματος.
1: Και θα ξυπνήσουν ένα πρωί και δεν θα έχουν καταλάβει πού είναι η μπάλα, πού είναι το γήπεδο. Ναι, δεν θα έχουν καταλάβει τίποτα, γιατί αυτό που διαγράφεται πια είναι μια τεράστια κρίση, παγκόσμια, πανευρωπαϊκή. Στην Ελλάδα συνεχίζουμε όπως αντίστοιχα συνεχίζαμε το 7, το 8, το 9, πριν μας έρθει η, πώς τη λένε, έτσι,

0: προηγουμένως ο Αντώνης και αυτό που είπε σήμερα η Αθηναϊδά δεν εκφράζει κανέναν. Εγώ ξέρεις τι θέλω. Θέλω ένα κράτος να φροντίζει για μένα, για τον πολίτη εννοώ, να μην με θεωρεί απατεώνα ο εφορός, να είμαι κι εγώ εντάξει στις υποχρεώσεις μου και να μην με κλέβει ο διπλανός μου. Εγώ αυτό θέλω. Δεν είναι πολλά, είναι απλά. Αλλά ασχολούνται τώρα, ας πούμε, και εμείς κάναμε πλάκα νωρίτερα με τη Βύση και τον Καρβέλα, ασχολούνται με άλλα ζητήματα. Την Κυρφόλη πρέπει να ασχοληθούμε, γιατί αυτή είναι πληγή τεράστια. Νομίζει ακόμα ότι είμαστε προτεκτοράτο, είμαστε αλλά πιο πολιτισμένα από ό,τι παλιά, που μπορεί να αλλάζουν τις κυβερνήσεις στη χώρα μας. Έτσι, δηλαδή τους έλεγε θα ρίξω την κυβέρνηση αυτή, να φέρει ποιον η Κυρφόλη, ας πούμε.
1: Έτσι έχει δηλαδή, διαβάσει.
0: Ναι.
2: Όχι, έτσι.
1: Αυτά έχει... κάνανε.
0: Όχι,
1: αυτά δεν κάνανε οι Αμερικανοί.
3: Εντάξει, παιδιά, από ό,τι φαίνεται αυθαιρετούσα.
0: Όχι, περίμενε.
3: Άρα, για να έχει γίνει και τόσο.
0: Περίμενε, στόλος. Κυρία Νέγκα, μισό λεπτό. Όταν λέει να ρίξουμε την κυβέρνηση, έχει σκεφτεί ποιο θα έρθει.
3: Δεν νομίζω ότι τα έχει αυτή. Δεν έχει σκεφτεί τόσο.
0: Κάνει λάθο.
2: Κάτι άλλο.
3: Καλά, πάντω από ό,τι φαίνεται δεν τη πέρασε.
2: Για λαγοριασμό πιανού τα λέει αυτά.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ποιο είναι αυτό που θέλει αυτό που ήδη εκφράζει.
2: Όχι, γιατί κάνει αυτό τον. Αυτό εγώ το διαβάζω και σαν εκβιασμό. Ότι
0: όχι,
2: αν
0: σαν,
2: δεν
0: είναι εκβιασμό.
3: Κανονικό
0: δεν είναι. Εκβιασμό είναι.
1: Εκβιασμός είναι. Σου λέει ή θα κάνεις αυτό ή θα σε χαιρετήσω. Τι σου λέει.
0: Κοίταξε.
2: Περίμενε. Όταν... Το πιο σημαντικό είναι.
0: Είναι άλλο το πιο σημαντικό. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, Αντρέα, πήγανε και τη χαιρετάγανε και είχα λυσάξει εγώ τότε. Βάλαμε και το ηχητικό που είχα πλακωθεί στην τηλεόραση για την Κυρφόιλ. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς και έλεγα αυτή μας έβριζε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Fox News, μας έβριζε και αντί να έρθει στην Ελλάδα και να ζητήσει συγγνώμη για αυτά που είχε πει, πήγανε και την αγκαλιάσανε και κάτι ναυάγια πηγαίνανε και τις κάνανε δημόσιες σχέσεις, κάτι φτηνιάριδες οι οποίοι είναι, ζουν από αυτό, είναι... Πώς είναι αυτά τα έντομα που πάνε, αλογόμυγες πάνε στα. Αλλά πάνε και στον πισινό του αλόγου αυτοί. Δεν καταλαβαίνουν, πάνε στη βρώμα δηλαδή.
1: Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
0: Καλά, εντάξει, πώς δεν είναι. Εντάξει τώρα.
2: Και το βασικό θέμα για μένα είναι. Ενώ ότι η Guilfoyle σε συνεννόηση και με επιχειρηματίες ήθελε να επιβάλλει ένα πράγμα. Και ήθελε να το επιβάλλει σε μια κυβέρνηση. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Δηλαδή, πάντως, ξέρεις κάτι, Αντρέα, συγγνώμη, μιλάμε για κάτι...
2: Άλλο ψυχρός πόλεμος, και θα σου πω, έχει τεράστια διαφορά, άλλο ψυχρός πόλεμος με την Ελλάδα κατεστραμμένη και προτεκτοράτο μετά τον εμφύλιο και τα λοιπά, του λέει ιδού ο στρατός σας και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Και άλλο μια κυριαρχή χώρα.
2: Τώρα, 80 χρόνια μετά, να εκβιάζεται μια κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι του Μητσοτάκη.
0: Νομίζω
2: δεν
0: έχει καμία σημασία.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Ποια είναι η κυβέρνηση.
1: Συγγνώμη να πω κάτι, γιατί υπάρχει, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάμε αυτή τη στιγμή και θεωρούμε δεδομένο ότι το έχει πει. Υιοθετούμε πλήρως το δημοσίευμα της Wall Street.
0: Έτσι, το υιοθετώ εγώ.
3: Δεν είναι μόνο
1: να σου πω την αλήθεια κι εγώ.
0: Το υιοθετώ εγώ.
3: Δεν γράφουν, ναι. Παιδιά.
0: Δεν γράφουν αυτοί.
1: Δεν γράφουν τα
3: πάντα.
1: Δεν θυμηθήκανε ξαφνικά εμάς τώρα να μπουν μέσα οι Wall Street.
0: Κοίταξε, Journal, έτσι. Θα πρέπει να πω το εξής. Ότι ο Washington Post κάποτε έριξε τον Νίξον. Δεν έγραφε αειδίες. Το έχουν ψάξει αυτές οι εφημερίδες. Έχουν εκατοντάδες ρεπόρτερς.
3: Και
0: πολύ σοβαρούς δημοσιογράφους.
1: Και σοβαρές πηγές.
3: Και ένα τέτοιο πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Δεν βγαίνει έτσι.
3: Δεν βγαίνει έτσι.
0: Με την σε
3: σου
0: καμία
3: λένε, να σου πω κάτι να το γράψεις.
1: Εμείς τι κάνουμε, μπρέκια κολλάμε.
3: Είναι μια, ακριβώς, είναι μια είδηση που προέρχεται από την κυβέρνηση, πολύ συγκεκριμένα, έτσι. Δεν νομίζω ότι αποτελεί ρεπορτάζ, γιατί αυτό που γράφουν και επικαλούνται μέσα στο κείμενο είναι αξιωματούχος υψηλός.
0: Ναι, υψηλός, ύψος εδώ ίσως.
3: Όχι, από υψηλότατη θέση.
0: Αντρέα, σε διακόψαμε, συγγνώμη.
2: Όχι, ναι. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, τέλος πάντων.
3: Όταν το γράφει αυτό, σημαίνει μας το πάνε. Εντάξει.
1: Από το μυαλό του το. Μπορεί, σου λέει τώρα.
3: Δεν είπε σύμφωνα
0: τη δώσανε,
3: με διαρροές, με αυτό, με λέγεται.
0: Τη δώσατε στιγμή.
1: Αυτό είναι το θέμα.
3: Παιδιά, αναφέρει μέσα συγκεκριμένο πράγμα για 100.000 δολάρια.
0: Εγώ ξέρω ποιος την έδωσε. Αλλά δεν θα το πω γιατί θα πάω φυλακή.
3: Βάλε όχι, διαφημίσεις. Δεν θέλω να πας φυλακή γιατί διαφημίσεις. Θα πρέπει να τρέχω μετά, να έρχομαι. Ναι,
0: τσιγάρα, α το πει στο διάλογο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ben στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
1: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες, επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
2: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε
0: πάλι. Ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο 989. Είναι η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Είναι ο
0: Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Ο Τάσος Τασκαρδιρανιά ρυθμίζει τους ήχους. Τώρα στην πολιτική, έτσι όπως έχουμε γίνει, έχουν γίνει όλο. Ναι, έχουμε γίνει μαντάρα δηλαδή.
2: Να πω κάτι για το Πασόκ πάντως.
0: Περίμενε ένα λεπτό. Περίμενε.
3: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
4: Μας πηδήξατε.
5: Τον ήπιαμε, έτσι.
6: Το αισθάνομαι.
0: Ναι, έτσι. Είναι καταλάβατε.
1: Υψηλό επίπεδο.
0: Είναι άλλο επίπεδο πολιτική.
7: Το παζλ, το πολιτικό, έτσι.
0: Ναι.
7: Αυτό.
0: Μου λένε αυτό που μας πηδήξατε ποιο είναι. Είναι ο Κούβελας. Ο Δημήτρης ο Κούβελας, βουλευτής της Δημοκρατίας στη
7: Θεσσαλονίκη.
0: Και το είπε στο Σιριζέο. Μας πηδήξατε. Τι ζω. Τι ζω. Και μετά μου λένε εμένα φέρ' σου καλά. Μου λένε η διοίκηση και κάτι άλλο. Φίλοι μου. Μου λένε μα και εσύ είσαι, μου λέει, σε μια συνεχή αυτή και τα λοιπά. Λέω ρε παιδιά, εδώ έχει γίνει το πάρτι της αρκούδας. Δεν ξέρει τι λέει ο καθένας. Δηλαδή εγώ φταίω. Ο άλλος μου λέει δεν μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς για την Κιλφόιλ και επειδή του είπα δεν μου αρέσει η φάτσα σου. Μου λένε μα ήταν φράση αυτή. Μα δεν μου αρέσει η φάτσα του, τι να κάνω εγώ τώρα. Αλλά αυτό δεν είναι ίδρυση. Είναι μια κοινωνική διαπίστωση.
7: Ναι, ναι.
0: Διαπίστωση. Βλέπεις την Αθηναίδα. Λες, εντάξει, καλή ήταν στα νιάτα, ήταν ένα καλό κορίτσι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, πήρε ο χρόνος.
0: Ήταν μια συμπαθέστατη, το μαλλί αφέλειες.
7: Κουκλάκι ζωγραφιστό είναι. Έλα τώρα.
0: Ναι, να αλλάξει γυαλιάζει.
7: Γιατί? Θα βάλω τα άλλα που σου αρέσουν.
1: Με ρώτησε ένας δημοσιογράφος, μου λέει το μυστικό της ομορφιάς και με πιάσαν γέλια κάποια. Ήταν έξω από το κανάλι και του λέω βλέπετε καλά. Μπορείς να τσεκάρετε λίγο τη μοιοπία σας.
0: Ο Πετρόπουλος είναι, θεωρείται από τους γόητες.
7: Αντωνόπουλος είπε.
0: Ο Πετρόπουλος είπα.
7: Όχι Αντωνόπουλος.
0: Όχι ρε, εσύ τι θεωρείτε εσύ, χωρίς μαλλιά.
1: Εσένα είναι παγιωμένη, δεν είναι θεωρία.
0: Παγιωμένη
1: άποψη.
0: Ανδρέα, πες...
2: Δεν απαντάω σε φήμες, σχόλια και τέτοια.
7: Εφού βγαίνω έξω με φωνάζουν, μπραντ, πού είσαι, μπραντ, κυρίζω εγώ.
0: Τι λέει εκεί, τι λέει, κάτι διαβάζεις, τι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, έκανε focus group η Νέα Δημοκρατία.
0: Τα αποτελέσματα διαβάσαμε.
1: Που μαζεύουν εκεί οι άνθρωποι μέσα σε ένα δωμάτιο, τους κλείνουν, τους πιάνει κλειστοφοβία και τους ρωτάνε. Λοιπόν, ποια είναι η πολιτική εικόνα σήμερα με ποσοστά. 36% δεν θέλει πολιτική αλλαγή. 43% έχει Νέα Δημοκρατία στους άνω των 65 ετών. 40% στηρίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα. 35% έχει Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες 55-64 ετών. 64% έχει Νέα Δημοκρατία στους κεντροδεξιούς, 26% έχει Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες 45-54 ετών. 64% έχει Νέα Δημοκρατία στους δεξιούς, δεύτερος με 11% κάποιος που δεν θέλω καν να αναφέρω το όνομά του, 19% έχει Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες 35-44 ετών, 31% στους κεντρώους έχει Νέα Δημοκρατία, 22% το ΠΑΣΟΚ, 20% σε αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, έτσι, 20% έχει Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες 25-34. 34% έχει στην Αθήνα η Νέα Δημοκρατία, 12% έχει η Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες 17-24 ετών, σε αυτούς δηλαδή που θα ψηφίσουν και πρώτη φορά. 24% έχει, 27% έχει στη Μακεδονία. 3 μονάδες κέρδισε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, πήγε στο 36%. 32% έχει στην Ηπειρωτική Ελλάδα, 30% στις αγροτικές περιοχές όπου ανεβαίνει με 3 μονάδες, 38% έχει η Ελλάς στους κέντρο αριστερούς, 25% το ΠΑΣΟΚ. Μία μονάδα θετικής αξιολόγησης κέρδισε η Νέα Δημοκρατία στη ΔΕΘ, πήγε στο 35%, 20% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει θετικά το Σαμαρά, αντιμετωπίζει θετικά είναι γενικό, κάτω από το 3% η βέβαιη πρόθεση ψήφου. 32,2% έφτασαν οι θετικές γνώμεις για τον Πρωθυπουργό, συν 9,5 μονάδες ως προς την καταπολέμηση της ακρίβειας. 5,8 η ψήφος για ένα κόμμα που δεν θέλω να αναφέρω καθόλου. Είναι της κεντροδεξιάς προς ναζί, δηλαδή ναζί κανονικό. 25% μόνο λέει ότι το 2027 θα είναι καλύτερη η ζωή μας. Αυτή είναι η αισιόδοξη, παιδιά, 25%.
0: Αυτό είναι μια έρευνα που έκανε το Μαξίμου. Εντάξει, focus group είναι.
1: Από αυτές που δημοσιεύει όμως, γιατί υπάρχουν...
0: Έλα, Ανδρέα, να ακούσουμε τα σχόλιά σου.
2: Εγώ συγκράτησα ότι στους δεξιούς παίρνουν 36%. Οι άλλοι δεξί τι έχουν γίνει?
0: Αφού 11% έχει ο Κασιδιάρης, ρε.
2: Και ο Σαμαράς.
0: Είναι η Λατινοπούλου, είναι ο Βελόπουλος. Δεν είναι, μην νομίζεις είναι. Δεν είναι.
2: Ναι, αλλά το 36%.
0: Και την άλλη φορά 41 πήρε εσύ. Δεν πήρε 70.
2: Όχι.
0: Αν πάλι 36% τώρα στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία θα είναι επίτευμα.
2: Άρα ο Μητσοτάκης καλά έκανε και βάλε το 25%.
0: Κάτι κοροϊδό ήτανε. Όσοι δεν καταλάβανε, πες τους.
2: Ναι.
0: Όσοι δεν καταλάβανε. Έλα μωρέ Αντρέα, λες και δεν τα ξέρεις αυτά τώρα τα κόλπα. Εντάξει τώρα.
2: Τα ξέρω εγώ. Λέω ότι δεν πας και με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αν λες εγώ.
0: Όχι, δεν είπε όχι, δεν είπε χειρό το 25, πρόσεξε. Εάν εγώ πάρω κάτω από 25, φεύγω.
7: Δεν το πέτσε ακριβώς. Αυτό εννοεί.
0: Αν εγώ πάρω κάτω από 25, θα φύγω από τη Νέα Δημοκρατία.
7: Ναι, σου λέει καλά κάνουν αυτοί και τα λένε. Αν πάρω 25, καλά θα κάνουν να τα λένε αυτοί που τα λένε. Άρα σου λέει χαιρετάω.
0: Χαιρετάω, μην ανησυχούν δηλαδή. Όπως και πιο Καραμαλής.
2: 27 θα κάτσει Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
0: Ποιος?
2: Ο Μητσοτάκης, ποιος εγώ.
0: Ποιος θα κάτσει, εγώ, εσύ και εγώ θα πάμε.
2: Όχι, λέω, δεν ξέρω.
0: Στο λέω εγώ να το ξέρεις όμως.
2: Αν θεωρεί ότι με 27% είναι επιτυχημένος και θα κάτσει και θα πάει σε δεύτερη κάλπη με 27%, αντίο.
0: Όχι, δεν το κατάλαβες. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούν ότι θα πάνε στην κάλπη με 27%. Η μέτρηση που έχουν κάνει δεν το γράφει εδώ. Επειδή μου το σφυρίξανε, τώρα θα το πω αναγκαστικά.
1: Αυτό ρωτάει επιμέρους πράγματα, ναι, για πες.
0: 31% τους δείχνει.
7: 31.
0: Εκεί είναι η μέτρηση που έχουν κάνει, που σημαίνει ότι αν κάνει 31% αυτό... και συσπηρωθεί προς το τέλος, γιατί τώρα δεν είναι συσπηρωμένα τα κομμάτια, ούτε το Πασόκ είναι συσπηρωμένο, ούτε ο Τσίπρας, ούτε. Ο Τσίπρας λίγο περισσότερο φαίνεται. Αλλά δεν μπορεί και να το μετρήσουν εύκολα. Δηλαδή, ποιοι το ψηφίζουν, ας πούμε.
7: Εδώ, αυτή τη στιγμή, αυτή η κόντρα που έχει γίνει, που έχει ξεσπάσει, που έχει τέτοια ένταση με καρτερό και γύρω-γύρω, θεωρούν στο Πασόκ ότι επειδή έρχονται δημοσκοπήσεις και η εκτίμηση που έχουν μέχρι τώρα είναι ότι κλείνουν κι άλλο την ψαλίδα με το Τσίπρα.
0: Κλείνουν, όντως.
7: Λοιπόν, θα βγουν τώρα δημοσκοπήσεις τώρα και αυτή η εβδομάδα και παράλληλα.
0: Σήμερα φαίνεται, νομίζω υπάρχει.
7: Υπάρχει και σήμερα, δεν το ξέρω. Αλλά μέσα στη εβδομάδα έχει σίγουρα. Μπορεί να είναι και σήμερα, δεν το ξέρω. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι κλείνει η ψαλίδα. Και εκεί λοιπόν, επειδή ο Τσίπρας δεν θέλει να φαίνεται ότι αντιπαρατίθεται ευθέως με τον Ανδρουλάκη, αλλά θέλει ο αντίπαλός του να είναι ο Μητσοτάκης. Και οι δύο το Μητσοτάκη έχουν αντίπαλο. Ο Ανδρουλάκης δεν το πιάνει στο στόμα του μέχρι την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
7: Τώρα τελείωσε αυτό. Τώρα θα γίνει μακελιό.
0: Μακελιό, μάλιστα.
7: Έτσι από την πλευρά του Πασόκ. Για να μην απαντάει ο Τσίπρας λοιπόν και να φαίνεται ότι εγώ τσακώνομαι με την κέντρο αριστερά.
0: Αντρέα, ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί το Πασόκ να το αγνοεί κανείς. Δηλαδή είναι λάθος, μέγα πολιτικό αυτό. Ούτε η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το αγνοήσει, ούτε. Γιατί αν ξυπνήσει ο γιγάντας.
7: Θα τους γυρίσει μπούμερα.
0: Θα τους γυρίσει μπούμερα σε όλους και στη δεξιά και στο Τσίπρα και. Εντάξει.
7: Άμα το υποτιμήσουν αυτό το σκηνικό, ήδη δείχνει τα σημάδια της συσπήρωσής του και της αντίδρασής του. Ναι.
2: Θα ξυπνήσει, δεν άκουσα.
7: Ναι, ναι, θα ξυπνάει.
0: Το Πασόκ είναι μεγάλο κόμμα.
7: Αντρέα, στο λέω δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει Έλληνας. Είναι λίγοι αυτοί οι Έλληνες που δεν έχουν ψηφίσει έστω μια φορά Πασόκ. Λίγοι, ελάχιστοι. Τι σιγά, δεν έχει σιγά. Τι θα ψηφίσουμε την αριστερά που γίνει 75 κόμματα και κοροϊδεύαν ότι έλα ρε εσύ τώρα.
2: Δεν έχω ψηφίσει εγώ ρε παιδί μου.
0: Εσύ καλά, τι μας νοιάζει τι κάνεις εσύ τώρα. Εσύ τι λες και.
2: Δεν είμαι Έλληνας εγώ.
0: Εσύ όχι.
2: Α, δεν είμαι.
0: Όχι, όταν εσύ είσαι δημοσιογράφος, δεν πιάνεσαι.
7: Όταν θα σε δω, θα με κοιτάξει μάτια και θα μου το πεις. θέλω εμείς οι δύο και να μου πεις ποτέ δεν το έχω κάνει, αλλά να σε βλέπω εγώ.
2: Ναι,
7: θα σε βλέπω εγώ.
2: Να πω όμως κάτι για τον Πασόκ τώρα, γιατί τώρα καλά είπαμε ότι δεν γράφεις για ότι ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Αλλά συγγνώμη τώρα, το Πασόκ μας έχει κουφάνει τελείως εδώ και 2 μήνες. Πρώτον, όλοι αντιγράφουν το Πασόκ, από το Μητσοτάκη μέχρι τον Τσίπρα. Παίρνει ό,τι έχει ξεβράσει η θάλασσα της ασενοτιά, το που βγάζει έξω, ξέρεις ό,τι να είναι, από ξύλα, μαζεύεται μέχρι πλαστικά κτλ. Τα έχει πάρει όλα το Πασόκ. Με συγχωρείς. Και τσακώνεται ο άλλος τώρα με την Παπαδοπούλου, γιατί η Παπαδοπούλου έφυγε από το Πασόκ.
7: Δεν τσακώθηκε γι' αυτό. Δεν τσακώθηκε γι' αυτό, επειδή έφυγε για το Πασόκ.
2: Μέχρι τους στενούς συνεργάτες του Κασελάκη. Δηλαδή.
0: Ο Κασελάκης. Ναι.
7: Ο άλλος τσακώθηκε.
2: Να διεκδικήσει την ψήφο των ανθρώπων. Είναι, αυτό είναι κάτι. Απάρετε. Κάτσε ένα λεπτάκι να λέμε και τα πράγματα όπως είναι.
0: Όχι, όπως τα νομίζεις εσύ ότι είναι. Και αυτά που λέμε εμείς είναι όπως τα νομίζουμε εμείς πως είναι. Πως είναι. Επειδή όχι, εγώ έχω το αλάφητο τώρα το λέω, κατάλαβες.
2: Παιδί μου, δεν έχω, εγώ δεν θέλω να πάρω. Λοιπόν, λέω όμως τι καταλαβαίνω εγώ.
0: Εντάξει, αυτό εντάξει. Είναι μια εκτίμηση αυτή που κάνεις. Ωραία.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Ακούω την μπουρδα και το λέω για να τα ακούσουν.
5: Κάνε
0: υποθετική.
5: Τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων μετά τους εκτεταμένους ελέγχους. Η προέλευση της ΟΣΜΗΣ παραμένει διευκρίνιστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις, σημειώνει ο Δήμος, τονίζοντας πως μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της ΟΣΜΗΣ. Νεκρή βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδιο που διέμενε με τον 62χρονο γιο της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από τον 69χρονο ανιψιό της, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε ετροδικαστής, ο οποίος εντόπισε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό της γυναίκας, εκτιμώντας ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία. Παράλληλα, τόσο στη Σωρό όσο και στον χώρο βρέθηκαν ίχνη που οδηγούν στο συμπέρασμα πως προηγήθηκε πάλι. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές έχει προσαχθεί. Ως μάρτυρας καταθέτει ο 69χρονος ανιψιός. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημιά για το δημόσιο να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλης την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Θετικό στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της η Μόσχα τηρεί υγιή χθίως με το Κίεβο να καταγγέλει στο μεταξύ επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Μόσχα των ειδικών απεσταλμένων των ΗΠΑ Στίβ Ουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, η επίσκεψη αναβλήθηκε μέχρι η Ουάσιγκτον να διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο. Αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών γερουσιαστών έχει προκαλέσει πάντως η συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές.
4: Το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών αναμένεται να παρουσιάσουν αυτήν την ώρα ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στη Βουλή εισάγεται αύριο το σχετικό νομοσχέδιο, ενώ η ρύθμιση προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου. 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας το 1944, όταν τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερόβραχο της Ακρόπολης τιμήθηκε σήμερα η 82η επέτειος. Συνεχίζονται για ένα ακόμη 24ωρο οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 241 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν στο πλαίσιο 4 διαφορετικών επιχειρήσεων στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας και της Γάβδου. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα. Είναι ακόμα ηλιόλουστη Δευτέρα. Οι μετεωρολόγοι όμως μας επισημαίνουν ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Έρχονται βροχές, κάπως χαμηλότερες θερμοκρασίες. Γενικώς αυτό το μικρό καλοκαιράκι των προηγούμενων ημερών τελευταίο τον βίο του και μεταφερόμαστε σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό. Να σας πω, δεν είναι και άσχημο. Όλες οι εποχές έχουν τη μαγεία τους, όλες οι εποχές έχουν την ομορφιά τους. Καλό είναι να έχουμε εποχές επίσης. Καλό είναι το φθινόπωρο να είναι φθινόπωρο, χειμώνας να είναι χειμώνας και ούτω καθεξής. Οπότε είναι μια ευκαιρία το Σαββατοκύριακο το ερχόμενο να κάνετε ντουλάπες, αν δεν κάνατε από τις προηγούμενες δύο εβδομάδες που πάλι είχε μία κάποια ψύχρα. Τώρα είναι η ευκαιρία να κατέβουν τα φθινοπορεινά και τα χειμωνιάτικα. Εντάξει, μην κατεβάστε και τα χοντρά τα μάλινα, αλλά τώρα είναι που δουλεύουν διπλοβάρδια τα καθαριστήρια. Τώρα είναι σιγά σιγά που αρχίζουν και ζεσταίνονται και εκεί τα χαλιά. Παίρνουν τηλέφωνο οι κυρίες και λένε «Τάχεις τα χαλιά, Κώστα, με προγραμματίσουμε τα φέρεις». Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να ζεσταίνεται και η υπόθεση του πετρελαίου θέρμανσης, διότι όλοι περίμεναν να δουν πού θα πάει αυτή η υπόθεση, πώς θα εκβάνει αυτή η διαδικασία, πώς θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Φαίνεται ότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, θα ανακοινωθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις για τις επιδοτήσεις την ερχόμενη Τετάρτη 14 του μήνα, γιατί την 5η 15 ξεκινάει η εμπορική του διάθεση και ειδικά σε κάποιες περιοχές από το κέντρο και πιο πάνω στη χώρα το πετρέλαιο θέρμανση είναι αναγκαίο. Είναι εμφανές ότι θα ξεκινήσει πιο πάνω σε σχέση με πέρσι στην αντίστοιχη περίοδο της έναρξης διάθεσης, όμως φαίνεται ότι η επιδότηση θα είναι γενναία. Τώρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω την ακριβή συμμετοχή των διελιστήριων. Η αρμόδια πηγή μου πάντως με ενημέρωσε χτες ότι η επιδότηση κλείδωσε στα 35 λεπτά ένα λίτρο. Αν άνοιγε σήμερα η εμπορική διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν η τιμή στην Αντλία γύρω στο 1,95-1,96. Πες μεταξύ 1,90 και 2 ευρώ θα ήταν η εμπορική διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πριν κάποιες μέρες ήταν πιο κοντά στο 1,90, τώρα είναι κάπου στο 1,95. Κάπου εκεί θα κινείται η λιανική τιμή χωρίς επιδότηση. Άρα και η λιανική τιμή με επιδότηση θα κινείται γύρω στο 1,60, ενδεχομένως και λίγο λιγότερο αν υπάρχει αποκλιμάκωση της τιμής και διεθνώς. Γενικώς μην περιμένετε θαύματα. Πολύ ακριβό, πολύ φθηνό, δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω να υπάρχει κάποια μαγικότερη λύση. Δηλαδή, ακόμα και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι γαλαντόμος γενικώς, γιατί το να λες πράγματα άκοπα, μπορείς να τα λες. Λέει 1,40. Δεν βγήκε κανείς να πει δώστε το πετρέλαιο 1,10 όσο είχε ξεκινήσει πέρσι η εμπορική διάθεση. Και επίσης να θυμίσω ότι επειδή οι τιμές είναι μια δυναμική διαδικασία, πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης που είχε αρχίσει να παίρνει τις πρώτες ανατιμήσεις λόγω της έναρξης του πολέμου στο Ιράν, έκλεισε στο 1,75 τον Απρίλιο. Οπότε όλα είναι σχετικά. Είναι προφανές ότι όπως και όλα θα είναι κατά τη ψηλότερη τιμή σε σχέση με πέρσι. Θα δούμε και τα του επιδόματος θέρμανσης. Καταλαβαίνω ότι πάμε και εκεί για μια γερή αύξηση, γύρω στο 20%, έτσι ώστε οι πιο ασθενείς και αυτοί οι οποίοι είναι στα βόρεια της χώρας να μπορούν να ανταποκριθούν περισσότερο, γιατί το να κρυώσει κανείς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Την ίδια ώρα ο κύριος Τραμπ δημιουργεί τελεσμένα για τον κύριο Ζελένσκι με την άρση του αμερικανικού εμπάργκο στο ρωσικό ντίζελ. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών στις 5 Νοεμβρίου βλέπει τι εστιβερή κοκό, για να μην τρελαθούμε. Έχει πάει βενζίνη 6 δολάρια στην Αμερική. Για κάνε εκλογές εσύ με χειμώνα που σε κάποιες αμερικανικές πολιτείες είναι ήδη αισθητός. Γιατί είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου με βενζίνη το γαλόνι από 4,5-5 έως 6 δολάρια. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό για τους Αμερικανούς. Είναι προφανές ότι και εκεί υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις. Ο κύριος Τραμπ θέλει προφανώς να τις δαμάσει κάνοντας ένα μονομερές deal με τον κύριο Πούτιν.
Την ίδια ώρα προχωρά αυτή η περίφημη ενεργειακή εκεχηρία. Ο κύριος Ζελένσκι λέει: εγώ συμφωνώ, δεν θα πλήττω πλέον ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας. Η Ρωσία να μας πει αν πρόκειται να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Γενικώς η κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Η Ευρώπη είναι πάλι σε ρόλο παρατηρητή. Και την ίδια ώρα η Ευρώπη δεν κάνει ουσιαστικά τίποτα για τη στήριξη των νοικοκυριών. Εδώ υπάρχει ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Θα το δούμε σε λίγη ώρα και με τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης είναι πλέον αντιμέτωπες με κρίση χρέους. Η Γαλλία, για παράδειγμα, κινδυνεύει αυτή την ώρα να μεταβληθεί στον αδύναμο κρίκο της Ευρωζώνης, με πολύ ψηλά επιτόκια δανεισμού, με σωρευμένο χρέος και με έλλειμμα το οποίο θα κλείσει κατά τα φαινόμενα πάνω από 4,5%, θα πάει προς το 5%. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι η Ευρώπη δεν θέλει να πάει σε μέτρα ενίσχυσης της κατανάλωσης, γιατί αυτό, ακόμα και αν ξεφύγει από τις επιτρεπόμενες δαπάνες όπως ζητάει η Ελλάδα, είναι δαπάνη. Δηλαδή μπορεί η δαπάνη να επιτρέπεται, αλλά και πάλι είναι δαπάνη για τον προϋπολογισμό. Συνεπώς αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πολλές χώρες δεν μπορούν να υπερκεράσουν, διότι εδώ στην Ελλάδα προφανώς έχουμε κάποιο περίσευμα για να κάνουμε επιπρόσθετες δαπάνες από τα όρια τα οποία μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε λεφτά. Όπως έχουν προκύψει τα λεφτά από το ΦΠΑ κλπ. Υπάρχουν άλλες χώρες που και να θέλουν δεν μπορούν να κάνουν δαπάνες, γιατί οι δαπάνες, όπως και να είναι, θα επηρεάσουν το έλλειμμά τους, το οποίο είναι ήδη πολύ μεγάλο και πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Συνεπώς η Ευρώπη αυτή την ώρα θέλει να κάνει μια συζήτηση αξιών, ενώ είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να κρυώσουν τα νοικοκυριά της, σε πολλές χώρες τουλάχιστον, όπου οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες. Δεν έχουν όλοι πετρέλαιο θέρμανσης. Για παράδειγμα, στη Γερμανία που εγώ θυμάμαι δεν χρησιμοποιούν ιδιαίτερα πετρέλαιο θέρμανση, χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Το αέριο είναι ο δημοφιλέστερος και ο βασικός τρόπος θέρμανσης στα περισσότερα σπίτια, και μάλιστα οι ιδιοκτήτες των σπιτιών όπου υπάρχει αυτόνομη θέρμανση είναι υποχρεωμένοι την κεντρική θέρμανση να την έχουν ανοιχτή από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Απριλίου και μετά αβολοντέ, διότι είναι κρύο και πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο ενοικιαστής να ανοίξει τη θέρμανση κατά το δοκούν, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν πρόβλημα με το πετρέλαιο θέρμανση, έχουν πρόβλημα με την τιμή του φυσικού αερίου, η οποία επίσης έχει πάρει την ανηφόρα. Όμως είναι προφανές ότι η Ευρώπη θέλει να κάνει κουβέντα αξιών χωρίς να κάνει κουβέντα για τη στήριξη των νοικοκυριών. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλούς προβληματισμούς σε πάρα πολλούς πολίτες, οι οποίοι σου λένε καλή είναι η ηθική, αλλά αφενός δεν τρώγεται, αφετέρου κρυώνουμε. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το σταθμίσουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ο Τάσος Καλλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή σύνταξη της εκπομπής. Και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800, στο onerpapakialfaradio989.gr που είναι το email μας, και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Τώρα, πολλά είναι τα θέματα. Βασικό είναι η νίκη του θρύλου στο ντέρμπι. Όποιος είναι προφανές ότι το ήθελε πολύ περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κατέβηκε χθες πάρα πολύ φοβικά. Δηλαδή, παρακολούθησα χθες στο πρώτο ημίχρονο, έβλεπα πάρα πολύ καλά τι θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός, με υψηλό pressing, με καλά τρίγωνα, με ένα build-up από πίσω, με αποφυγή των πολλών σεντρών, με προσπάθεια να παίξει κάθετα από τον άξονα, να μην ανοίγεται πάρα πολύ από τα extreme του, το οποίο καταλήγει στο να κάνεις μια σέντρα γιώμα για τον παίκτη στην κορυφή της επίθεσης. Ήταν πολύ πιο ορθολογική η ανάπτυξη του. Παναθηναϊκός χθες δεν μπορούσε να παίξει τίποτα και κατά τη γνώμη μου, άμα δεν είχε αποβληθεί και ο Μανώλης ο Σάλιακας, χθες ο Παναθηναϊκός δεν θα έπαιζε τίποτα, γιατί και στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκε μετά τη διακοπή δεν βελτιώθηκε τίποτα το ιδιαίτερο. Πολύ αργός, πολύ χωρίς φαντασία. Πάρα πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Αυτό δείχνει ότι το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Σήμερα έχουμε και το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, που είναι ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Γενικώς η Big Four είναι σε ένα συμπαθητικό φεγγάρι.

και 700 εκατομμύρια που είναι οι επιδοτήσεις, εάν διατηρηθούν αυτές οι επιδοτήσεις για όλο τον χρόνο, είναι 2,9. Όλα αυτά διατηρούν τη ζήτηση και να πούμε και μια παρένθεση και λίγο τον πληθωρισμό. Διότι όταν υπάρχει ζήτηση, διατηρείται. Μάλιστα. Αλλά είναι προτιμότερο να έχουμε αυτό και να μην απειλούνται τα εισοδήματα και το επίπεδο διαβίωσης. Και ας διαχειριστούμε και τα δευτερογενή θέματα που υπάρχουν.

0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συζήτηση. Ελπίζω ότι θα δικαιωθούν αυτές οι πιο ψύχρεμες εκτιμήσεις και ότι δεν θα δούμε τα χειρότερα, γιατί μόνο αυτό μας έλειπε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκη. Χάρηκα όπως πάντα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε σύντομο διάλειμμα, να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεστε επειδή πεινάσατε ή θέλετε τον καφέ σας το πρωί. Στο Box η αγαπημένη σας συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σας παραγγελία σας φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση. Αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλτε ξανά και ξανά, κυρίες και κύριοι. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά για το δεύτερο ημίωρο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 ακούτε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12 όπως κάθε πρωί. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Γιάννη. Λέει: διακρίνω μια αντιπάθεια στις δυνάμεις αντιπολίτευσης. Δεν έχω καμία αντιπάθεια και καμία συμπάθεια σε κανέναν. Όλοι φίλοι. Το ότι θα κάνουμε κριτική. Γιάννη μου, άμα θες να ψηφίσεις Τσίπρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο, ο οποίος μου στέλνει βίντεο εχθές από το γήπεδο με το ωραίο κορεό το οποίο είχαν στήσει με τον Παρασκευά, τον Νάντζα, τον Μακαρίτη, καλή του ώρα, που έχει αυτό το φοβερό ενσταντανέ. Νομίζω από κάτω του είναι ο Γιάννης Γκούμας. Είναι εκείνο το φοβερό ενσταντανέ που είναι στη Ριζούπολη πριν πολλά χρόνια. Μιας και λέμε για center back, Τάκης Ρέτσος εχθές θεός σε όλο το γήπεδο παντού. Έχει κάνει διάφορες ρετσιές ανά καιρούς ο Ρέτσος. Όμως εχθές ήταν συγκλονιστικός. Καλύτερος του γηπέδου, ανεξαρτήτως του γκολ που έβαλε. Ο Σωτήρης Κυριάκος ήταν, ναι. Α, ναι. Καλύτερα. Γιατί ήταν και προκλητικός ο Κυριάκος. Ο Γκούμας ήταν και. Δεν ήταν και υψηλών απαιτήσεων. Ο Κυριάκος ήταν και προκλητικός. Καλά του έκανε ο Μακαρίτης ο Άντζας. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Περί. Κινητή εγκυκλοπαίδεια περί των Ολυμπιακών θεμάτων και βεβαίως αναγκαίο γούρι για την ομάδα για να κερδίζει η παρουσία του στο γήπεδο και χθες. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα, επειδή. Άσε ρε γάβρε, λέει, θα μιλήσεις για προκλητικότητα. Ρούφεν! Λοιπόν, σε φίλους με Παναθηναϊκούς σήμερα δεν ανοίγω διάλογο. Με Παναθηναϊκούς στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, δεν τίθεται θέμα τώρα. Υγιούς διαλόγου μετά από ντέρμπι, αυτά δεν υπάρχουν. Θα τα ξεχάσουμε. Τώρα, ήθελα να πω μια κουβέντα για τα γκάλωπ και για το ένα και για το άλλο, επειδή είχαμε ένα εκτενές ρεπορτάζ και την Κυριακή στο πρώτο θέμα για τα γκάλωπ του Μαξίμου και το ένα και το άλλο. Στην κοινωνία παρατηρείται κάτι το οποίο εγώ το λέω ως καταγραφή και εσείς συγκρατήστε το. Υπάρχει μια υφέρπουσα τάση αντισυστημισμού, προφανώς υπάρχουν και πολλοί συστημικοί ψηφοφόροι, η οποία τάση αντισυστημισμού ψάχνει κάπου να εκφραστεί. Θα πω μόνο ένα νούμερο από αυτό το περίφημο ποιοτικό γκάλωπ του Μεγάλου Μαξίμου, έτσι για να είμαστε συνεννοημένοι. Διάβαζα την ποιοτική ανάλυση της ψήφου του Κασιδιάρη. Παρένθεση, από αυτή την εβδομάδα θα βγουν τρεις δημοσκοπήσεις. Είναι της Interview αύριο, της Opinion Poll στο Action την Τετάρτη και νομίζω ότι είναι και του Θωμά του Γεράκη της Mark στον Αντένα την Πέμπτη. Οι δημοσκόπησες, το έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν δεχθεί αφενός έγγραφο αίτημα από το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων να τους μετρούν. Το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων το έχουν ιδρύσει τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές, πρώην Σπαρτιάτες, φίλοι Κασιδιάρη, αλλά άνευ Κασιδιάρη στο κόμμα αυτή την ώρα. Ο Κασιδιάρης είναι γίνε φίλος όχι μέλος, είναι συμπαθών, λέει στηρίζω αυτό το κόμμα και μπράβο. Και συνεχίζει να κάνει τουρνέ στα μπουζούκια όπως τον βλέπω. Έχει πάρει σβάρνα όλα τα μπουζούκια ο Κασιδιάρης κάθε Σαββατοκύριακο. Καλή του ώρα του ανθρώπου. Μπορεί να μείνει στα μπουζούκια, μπορεί να τραγουδήσει καλύτερα από το να απολυτεύεται. Και έχουν ζητήσει να καταγράφονται στις μετρήσεις. Οι δημοσκόποι έχουν συμφωνήσει ότι δεν μπορούν να κρύβουν κάτι το οποίο υπάρχει στις αυθόρμητες απαντήσεις, διότι η πρόθεση ψήφου μετράται βάσει αυθόρμητης απάντησης. Όταν λοιπόν σε παίρνει ο δημοσκόπος και σε ρωτάει εσείς τι θα ψηφίσετε και εσύ απαντάς Κασιδιάρη, αν εμφανίζονται κάμποσοι που το λένε δεν μπορούν να το κρύβουν και να το καταλογογραφούν στο άλλο κόμμα. Έχουν λοιπόν συμφωνήσει ότι θα υπάρχει πλέον μία στήλη που θα είναι Συμμαχία Ελλήνων και εκεί θα αθροίζονται όσοι λένε Συμμαχία Ελλήνων ή όσοι λένε Κασιδιάρη. Γιατί στην πραγματικότητα όσοι λένε Κασιδιάρη υπονοούν αυτό το κόμμα το οποίο ο Κασιδιάρης το στηρίζει τουλάχιστον ρητορικά. Διάβαζα λοιπόν και μεταφέρω την πληροφορία σε αυτό το γκάλωπ του Μαξίμου, κάτι το οποίο με προβλημάτισε πάρα πολύ βαθιά και με προβλημάτισε μακροπρόθεσμα. Διάβαζα την ηλικιακή
διαστρωμάτωση της ψήφου. 17-24, 25-34, 35-44 και ούτω καθεξής, πάει μέχρι το 65+. Στους 17-24, δηλαδή σε αυτούς που ψήφισαν κυρίως για πρώτη φορά στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτούς που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές, που είναι περίπου 400.000 νέοι ψηφοφόροι γεννημένοι από το 2006 έως το 2010, από το 6 έως το 10 είναι οι νέοι ψηφοφόροι που τώρα θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Κάποιοι ενδεχομένως να ψήφισαν και σε ευρωεκλογές, αλλά μιλάω τώρα για τις εθνικές εκλογές. Το κόμμα Κασιδιάρη έχει 15%. Το κόμμα Κασιδιάρη στο 17-24 έχει 15%. Το είδα με τα μάτια μου. Η εκτίμηση στον γκάλωπ αυτό το οποίο έχει το Μαξίμου στα χέρια του είναι ότι ο Κασιδιάρης είναι στο 6%. Αντιλαμβάνεστε ότι τα παιδιά τα οποία δεν έχουν στο μυαλό τους τι είναι Χρυσή Αυγή, τι είναι φασίστες, τι είναι τάγματα εφόδου, τι είναι Κασιδιάρης, τι είναι δολοφονία Παύλου Φίσα, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, τι είναι το παράλλο, βλέπουν τον Κασιδιάρη ως έναν τύπο ο οποίος λέει διάφορες ομορφιές στα social media, εθνικοπατριωτικά εύκολες ιστορίες, πράγματα τα οποία είναι εντελώς ανερμάτιστα για έναν σοβαρό παρατηρητή της πολιτικής, αλλά για αυτόν ο οποίος δεν ξέρει και πάρα πολλά πράγματα και έχει και μια απέχθεια για το υπάρχον πολιτικό σύστημα, σου λέει, α, ωραία τα λέει. Είδα ένα κοριτσάκι που του κάνανε ένα γκάλωπ στο δρόμο, που έλεγε, δεν ήξερε να πει τον πρωθυπουργό, δεν ήξερε να πει τον πρωθυπουργό της χώρας. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός της χώρας? Και σε ποιο κόμμα είναι πρόεδρος ο πρωθυπουργός χώρας? Αλλά όταν λέει θα ψηφίσει, εμείς λέει μόνο Ηλία. Αυτή λοιπόν, προσέξτε, θα γίνει μια ζημιά την οποία ενδεχομένως δεν θα την έχουμε σταθμίσει. Το κόμμα Κασιδιάρη είναι προφανές ότι εάν περάσει από τον Άριο Πάγο, εάν επιτραπεί στη Συμμαχία Ελλήνων η συμμετοχή, θα ανακατέψει για τα πάρα πολύ καλά τον εκλογικό χάρτη, κυρίως εκεί στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει ανεπηρέαστους όλους αυτούς τους παίκτες εκεί πέρα. Δεν μπορεί και ο Κασιδιάρης να παίρνει 6-7% πόσο θα πάρει και όλοι οι υπόλοιποι να είναι μάγκες. Και υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο μπορεί να κάνει το κόμμα Κασιδιάρη, το οποίο είναι βαθιά προβληματικό για εμένα. Είναι κατά τη γνώμη μου ο μόνος που μπορεί να φέρει κόσμο από την εποχή. Αυτό που λέω, το λέω μετά πολύ μεγάλης πίκρας. Όταν δημιουργήθηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λέγανε πολλοί ότι να, η Καριστιανού, η οποία είναι μια προσωπικότητα που βγήκε από το κίνημα, που βγήκε από από τις πλατείες, από τις διαμαρτυρίες για τα Τέμπη, το ένα, το άλλο, το παράλλο, θα φέρει κόσμο ο οποίος είχε αποστραφεί την πολιτική. Απεδείχθηκε ότι αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί. Ο Κασιδιάρης όμως δυστυχώς μπορεί να φέρει κόσμο ο οποίος απήχε ή ο οποίος δεν είχε πρόθεση να ψηφίσει. Γι' αυτό, αν συμβεί, θα είναι αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος. Να επανέλθει δηλαδή καλυμπραρισμένος και με νέα φορεσιά ο φασίστας, τον οποίον κατηγορεί ο ιδεολόγος φασίστας Μιχαλολιάκος με ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις, ότι άλλαξε ιδεολογία για να κάνει τον κομματάρχη αυτή την ώρα. Προσέξτε αυτούς οι οποίοι σας τάζουν εύκολες λύσεις και σας λένε ότι όλα μπορούν να γίνουν. Προσέξτε πάρα πολύ. Και προσέξτε σε ποιους εμπιστεύεστε την ψήφο σας. Λοιπόν, με αυτές τις παρατηρήσεις πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, μου λέει ο φίλο μου, ούτε ο κυβερνητικό. Ο Βαλκάρη αναχαίρονται, λέει ότι ο κυβερνητικό εκπρόσωπο δεν θα κάνει τέτοια ανάλυση για το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι, ωραία, α το κάνουν ήδη γκάλοπ στο ακροατήριο. Με, το, και το λέω και εν είδη quiz, ας πούμε, έτσι. Με ποια εργαλεία μπορεί κάποιος να έρθει και να ρίξει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,10-1,20 που ήταν πέρσι από το 1,90 που είναι σήμερα. Να υποδιπλασιάσει σχεδόν στην πραγματικότητα την τιμή. Για πείτε μου τα εργαλεία που έχεις να το κάνεις αυτό. Ούτε ο Τσίπρας δεν το λέει. Ο Τσίπρας λέει πετρέλαιο θέρμανση 1,40. Δηλαδή 30 λεπτά πάνω από αυτό το οποίο ήταν η τιμή εκείνης πέρσι. Μα η διεθνής τιμή είναι ένα ανελαστικό δεδομένο. Γιατί φτάσαμε η διεθνής τιμή να είναι αυτή? Γιατί η Ευρώπη δεν έχει διηλιστήρια? Γιατί οι Ουκρανοί βαράνε τους Ρώσους και οι Ρώσοι δεν εξάγουν ντίζελ? Όλα αυτά είναι μια φιλοσοφική συζήτηση που βεβαίως μπορούμε να την κάνουμε και έχει και ένα ενδιαφέρον να την κάνουμε. Αλλά επί του πρακτέου δεν μας λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή, ωραία, εγώ λέω, ο κακός Ζελένσκι κακός βομβάρδισε τα διηλιστήρια της Ρωσίας. Όμορφα. Αυτό τι μου αλλάζει εμένα ως Έλληνα καταναλωτή, ως προς αντικειμενικός παραδεκτό πρόβλημα της υψηλής διεθνούς τιμής του πετρελαίου θέρμανσης? Να έρθει λοιπόν κάποιος να μου πει με ποια εργαλεία, με τη μείωση ποιων έμεσων φόρων, θα πέσει η τιμή 60 λεπτά. Με ποια? Δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Και όποιος σας λέει εύκολα πράγματα, σας λέει παραμύθια. Είτε με μείωση φόρων, είτε με επιδότηση στην Αγγλία, μπορεί να πέσει η τιμή. 20, 30, 40 λεπτά. Μέχρι εκεί μπορεί να πέσει. Δεν μπορεί να πέσει παραπάνω. Πόσο να πέσει παραπάνω? Θαύματα δεν μπορούν να γίνουν τόσο εύκολα. Δυστυχώς, γιατί όλοι θα πληρώσουμε κατά περισσότερο στο πετρέλαιο θέρμανση. Λοιπόν, να σας πω κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σε σύντομο διάλειμμα, ότι με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ για συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψω με θέμα φοροφυγάδες. Θέμα ΑΔΕ. Σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
3: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει. Γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή, πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
6: Κρατήστε τη ζεστασιά μέσα, αφήστε τις απώλειες έξω και μειώστε το λογαριασμό. Ανακαλύψτε τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου Γεωργίου με προηγμένα προφίλ και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επισκεφτείτε το showroom μας, Βουλιαγμένης 247 Δάφνη, και στο georgiouv.gr. Γεωργίου, έξυπνα κουφώματα, έξυπνη εξοικονόμηση.

0: Αλήθεια!
1: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
2: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
3: Κυλιακή είναι αυτή.
4: Είναι ναι και από μένα.
3: Είναι όχι. Όχι, τώρα του κράζει.
1: Να παίξει αυτό.
5: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είμαστε λίγο πριν τις 12 παρα 10, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Τρεις οι τρόποι επικοινωνίας, το 212-212-4800, το onerpapakialfaradio989.gr και το 6947-789-989, που είναι το Viber του σταθμού μας, κυρίες και κύριοι. Τώρα, εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατό θέμα συζήτησης σε όλους τους κύκλους, το Βύση Καρβέλας, το οποίο, πώς να το πω, αναβαθμίστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις πληροφορίες για έρευνες της ΑΔΕ στους δύο δημοφιλείς ερμηνευτής. Ο ειδικός βυσοκαρβελολόγος είναι ο Διονύσης Θανάσουλας, συνάδελφος και φίλος από το πρώτο θέμα, με πολύ σημαντικές αποκαλύψεις που έχει κάνει όλες τις τελευταίες ημέρες. Καλώς τον, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Διονύση μου.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο. Το τίτλο να αποποιούμε βέβαια, αλλά εντάξει.
7: Ρε παιδί μου, επί του θέματος. Δεν είπα ότι είναι, ότι είναι η αποκλειστική σου ενασχόληση. Ο ειδικός. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να ρωτήσω για τα ανθρώπινα, θέλω να ρωτήσω για τα πρακτικά, αυτά τα πεζά τα οποία απασχολούν την εφορία. Ο έλεγχος που γίνεται στον κύριο Καρβέλα και στην κυρία Βύση αφορά ποιες δραστηριότητες, αφορά τις συναυλίες, είναι πιο συνολικός, είναι πιο αναδρομικός, τι είναι ακριβώς?
8: Νομίζω ότι αφορά το σύνολο των, ας το πούμε, δραστηριοτήτων στον καλλιτεχνικό χώρο και ξεκίνησε επειδή, Γιώργο μου, όταν έρθαν να ακούγονται και να γράφονται σε δηλώσεις ποσά και 1,5 εκατομμύριο το έδωσε ο κύριος Τούστο 500.000 δάνειο κλπ. Κλπ. Λογικό δεν ήταν να επένδυε ΑΔΕ.
7: Αυτό το δάνειο δόθηκε τελικά?
8: Ο κύριος Καρβέλας το αρνείται. Η κυρία Βύση λέει ότι το πήρε. Τώρα κοίταξε, Γιώργο, σε αυτό το θέμα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
7: Οκ.
8: Και να πω και ειλικρινά, πιστεύω ότι και θα αργήσει να τελειώσει, εκτός αν συμβεί κάτι δραματικό και αλλάξει η κατάσταση. Γιατί προς το παρόν αυτό που μένει τώρα, πέρα από την ΑΔΕ και τους ελέγχους, είναι ότι για να πει η κυρία Βύση τα τραγούδια του alter ego, θα το πούμε έτσι, του μουσικού alter ego της, θα πρέπει να καταβάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Το Καρβέλα δεν δεχτεί να τα δώσει, γιατί γι' αυτόν έχουν τελειώσει, λέει, καλλιτεχνικά. Εάν δεχτεί το ποσό, για να μπορεί να τα πει.
7: Ναι. Ωραία. Ένα ερώτημα τώρα εδώ. Ο κύριος Καρβέλας είναι όντως χαμηλός συνταξιούχος, που λένε, παίρνει σύνταξη. Το γνωρίζουμε αυτό?
8: Άκουσε, δεν αποκλείεται να παίρνει σύνταξη.
7: Ναι.
8: Γιατί να μην πάρει σύνταξη?
7: Όχι, εγώ δεν είπα γιατί να μην πάρει. Ρωτάω αν παίρνει.
8: Ναι. Παίρνει.
7: Ωραία.
8: Παίρνει.
7: Αλλά δεν του φτάνει η σύνταξη προφανώς. Ο άνθρωπος έχει και τα πνευματικά δικαιώματα κλπ. Τα πνευματικά δικαιώματα, πες ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο, πώς αμείβεται ένας καλλιτέχνης. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι φορείς διαχείρισης κλπ. Εδώ υπάρχει μια κουβέντα που γίνεται για κάποια λεφτά εκτός αυτών που δικαιούται βάσει των πνευματικών δικαιωμάτων. Για αυτά τα λεφτά υπάρχουν ιδιωτικά συμφωνητικά, υπάρχουν χαρτιά, είναι όλα στο μιλητό?
8: Κοίταξε, ο έλεγχος θα το αποκαλύψει. Αλλά εάν δεν υπάρχουν χαρτιά, τι γίνεται?
7: Θα πάνε για φοροδιαφυγή. Άμα προκύπτει ότι έχουν πάρει λεφτά σε λογαριασμούς, μα φαίνεται ότι ο Γιώργος Ευγενίδης έχει καταθέσει το λογαριασμό του Διονύση Θανάσουλα 50 χιλιάρικα, τα οποία δεν τεκμηριώνονται από πουθενά. Τελείωσε η συζήτηση.
8: Επίσης, όταν και οι δύο για τους ελέγχους θα δε. Ο Μένικος Καρβέλας λέει ότι όλα είναι νόμιμα και θα φανούν τις επόμενες μέρες. Η κυρία Βύση μέσα του περιβάλλοντος της λέει ότι δεν κατέχει εταιρείες στην Κύπρο και την Αγγλία. Δηλαδή, δεν τη βρήκε, φαντάσματα.
7: Σωστό. Η κυρία Βύση ελέγχεται η ίδια ότι δεν έχει αποδώσει μέσω εταιριών της ΦΠΑ για τις παλιότερες συναυλίες της, αυτή στο Καλλιμάρμαρο πέρσι και κάποιες που έκανε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
8: Η εταιρεία που έκανε συναυλία στο Καλλιμάρμαρο δεν είναι συμφέροντον της κυρίας Βύση. Η εταιρεία όμως που έκανε τις ευρωπαϊκές περιοδίες, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, οι εταιρείες που ασχολήθηκαν τελικά με αυτή την περιοδία είναι συμφέροντον της κυρίας Βύση. Και υπάρχουν, έχουν δοθεί τιμολόγια από βρετανικές και κυπριακές εταιρείες, τα οποία είναι αμοιβές ουσιαστικά της κυρίας Βύση.
7: Και για τα οποία δεν έχει αποδώσει το ΦΠΑ.
8: Όχι, μιλάμε για φορά αποφυγή πέραν του ΦΠΑ. Υπάρχει μία απόδοση ΦΠΑ ύψους 50.000 ευρώ. Εδώ πλέον για τα τιμολόγια μιλάμε για φορά αποφυγή.
7: Ναι, οκ. Okay. Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λες. Τώρα, έχουμε μια αίσθηση. Έχουμε μια αίσθηση πόσο θα διαρκέσει όλος αυτός ο έλεγχος, γιατί είναι λίγο άκομψο και για τους δύο αυτό το οποίο συμβαίνει, δεν είναι πολύ όμορφο.
8: Νομίζω θα κρατήσει μέχρι σίγουρα κάποιες εβδομάδες, μέχρι να βρουν την άκρη σε όλα πώς θα φτάχνουν.
7: Ναι, κατάλαβα.
8: Αυτή είναι η αίσθηση έχω.
7: Ωραία, δεν τελείωσε.
8: Σε δύο μέρες ή τρεις.
7: Ωραία. Και πάμε και στο καλλιτεχνικό τώρα, το οποίο είναι ένα άλλο ζήτημα. Τώρα, ο Νίκος Καρβέλας έχει πάρει τα δικαιώματα που αφορούν τις live εκτελέσεις του έργου του από την αυτοδιαχείριση και λέει: εγώ κάνω κουμάντο. Όποιος θέλει να τραγουδήσει τα τραγούδια μου, θα περνάει από μένα.
8: Έρχεται σε μένα.
7: Θα έρχεται σε μένα και θα του λέω αν μπορεί ή δεν μπορεί. Πολύ ωραία.
8: Σωστά.
7: Υπάρχει περίπτωση άμα πάει η κυρία Βύση να του πει μπορώ ή δεν μπορώ, μπορείς να τα πεις, γιατί τι νόημα έχουν τα τραγούδια τον εκτελεστή, ναι, το βασικό.
8: Επειδή ο Καρβέλας είναι ένας χαρακτήρας εκρηκτικός, πολύ έκτος άνθρωπος και απρόβλεπτος. Έτσι. Και επειδή σύμφωνα με τα όσα έγραψε δεύτερη επιστολή του, ειδικά ότι καλλιτεχνικά έχει τελειώσει με την αναβίση,
7: ναι,
8: το πιθανότερο είναι να μην τα δώσει. Εκτός, ναι, βέβαια, αν γίνει κάποια συμφωνία και πέσουν οι τόνοι και τέλος πάντων τελειώσει αυτή η εκρηκτική μετοπική που ξεκίνησε, αλλιώς θα πρέπει ο κύριος Κούστας να προβεί σε μια αγορά δικαιωμάτων όσων τραγουδιών επιθυμεί η κυρία Βύση, πληρώνοντας τον κύριο Καρβέλα ένα ποσό που θα ζητήσει. Υπάρχει. Για να μπορέσει να τα πάρει και να τα λέει μετά η κυρία Βύση.
7: Μα καλά, υπάρχει περίπτωση τώρα ο Καρβέλας να πουλήσει τα τραγούδια του στον Κούστα ή στον όποιον Κούστα. Για το σωστό αντίτιμο θα μου πεις. Ναι.
8: Ναι.
7: Βέβαια, δικαίωμα τώρα εδώ πέρα. Και ο Καρβέλας, χωρίς η Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του, θα υποστεί ένα σημαντικό πλήγμα και μια σημαντική οικονομική ζημία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί εντάξει, δεν θα λειτουργήσει φέτος, ξέρω εγώ, το Αθηνών Αρένα, αλλά του χρόνου θα είναι έτοιμο. Ή του χρόνου κάπου αλλά θα τραγουδάει η κυρία Βύση, ναι, άμα δεν είναι το Αθηνών Αρένα.
8: Αλλά όπως είδες, έγραψε στη δήλωσή του, προτιμώ την οικονομική μου εξόντωση παρά την ειδική μου.
7: Καλά, αυτά τα έχω ακούσει 550 φορές. Είναι όλοι που είναι ιδεολόγοι και προτιμούν να τρώνε τις ιδέες τους.
8: Ναι, Γιώργο, άκου να δεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και πραγματικά δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει με σαφήνεια, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση, το ένα διαδέχεται το άλλο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει αύριο. Πολλές φορές υπάρχουν ζευγάρια που έχουν σκοτωθεί και μετά τα ξαναβρήκανε. Ειδικά ο Καρβέλας να εκτιμήσει. Και ξαναγίνει. Το 7. Για δύο χρόνια δεν μιλιόντουσαν. Έτσι απαγορεύεται να εκτελεί τα τραγούδια του, να τα λέει.
7: Ναι. Έτσι. Αλλά πήγε και έκανε δίσκο χωρίς αυτόν.
8: Ναι, έκανε το δίσκο, ένα δίσκο, το απαγορευμένο.
7: Ναι,
8: έτσι,
7: ναι,
8: λέγεται.
7: Ναι. Το οποίο ήταν στο Spotify αυτές τις μέρες με στη δεκάδα. Γινόταν ο κακός χαμός. Τώρα, κάτι τελευταίο.
8: Λογικό, γιατί έχει το θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
7: Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο. Φιλοσοφικής φύσεως.
8: Παρακαλώ.
7: Εσείς καταλάβει γιατί τσακώθηκα.
8: Παρακαλώ. Νομίζω ότι υπάρχει, η κυριότερη αιτία είναι μάλλον το ότι τους τελευταίους μήνες ο Καρβέλας ένιωσε ότι κατά κάποιο τρόπο τον αφήνουν έξω από το καλλιτεχνικό μέρος. ειδικά στην αυλία στο ΆΚΑ.
0: Ότι παραγωνίστηκε, ας πούμε.
8: Από εκεί ξεκίνησε, πιστεύω. Τελείως. Δηλαδή έλεγε κάτι και ήταν συνεχώς σε μια άρνηση. Η άλλη πλευρά. Οπότε κάπου εκεί έγινε. Δεν το αφήνει να πάει στις πρόβες. Όχι στο ΆΚΑ, ούτε στο στούντιο που γινόταν οι πρόβες. Άρχισαν πολύ μουσική. Μπορεί να του ζητηθεί η γνώμη του. Και όπως καταλαβαίνεις όλο αυτό, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άποψη, ειδικά στη μουσική, δεν είναι και ότι, και ότι καλύτερο, να το δεχτεί κιόλας.
0: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Διονύση μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε τα νεότερα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ο Διονύσης Θανάσουλας, ο καλός συνάδελφος και φίλος από το πρώτο θέμα. Για βάλε τα... Θα βάλεις αντάρτικο? Δεν έχεις αντάρτικο?
4: Έχω αντάρτικο, βύση.
0: Βάλε λίγο αντάρτικο. Βάλε λίγο. Αντάρτικο Βύση, ναι. Θα περάσουμε. Εάμελας Βύση.
9: Φλαμέγκο σήμερα. Σωστό. Μ' αρέσει. Είναι ισπανικό τρένο αυτό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Στο παιδιό μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Ο Δήμος, τονίζοντας πως μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών παρουσιάζουν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στη Βουλή εισάγεται αύριο το σχετικό νομοσχέδιο, ενώ η ρύθμιση προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το ζήτημα του ενδυνάμει ψηφιακού εθισμού. Δεν σημαίνει ότι de facto όποιος χρησιμοποιεί social media θα εθιστεί, ωστόσο υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που συντείνουν στο ότι τουλάχιστον ένα στα τέσσερα παιδιά διατρέχει κίνδυνο έκθεσης σε επιβλαβές περιεχόμενο, τόνισε ο κύριος Κέρτσος. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει μια ενεργειακή εκεχηρία, εφόσον πράξει το ίδιο και η Ρωσία, ξεκαθάρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής εκεχηρίας Κιέβου και Μόσχας. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Από την πλευρά της, η Μόσχα πάντως στηρεί η σιγή ηχθείως. Αντιδράσεις Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών Γερουσιαστών έχει προκαλέσει στο μεταξύ η Συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Την ίδια ώρα, Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν νέες κυρώσεις σε βάρος σχεδόν 1.600 προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας. Νεκρή βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη, όπου διέμενε με τον 62χρονο γιο της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από τον 69χρονο ανιψιό της, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εντόπισε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό της γυναίκας, εκτιμώντας ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, έχει προσαχθεί. Ως μάρτυρας καταθέτει ο 69χρονος ανιψιός. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά για το δημόσιο να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης ασκήθηκε στον 45χρονο οδηγό που εισέβαλε με το όχημά του σε ουζερή στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν το ΙΧ υποδηγούσε ο 45χρονος σε ξετράπη της πορείας του και εισήλθε στο κατάστημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων. 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας το 1944, όταν τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμήθηκε σήμερα η 82η επέτειος. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανατολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.
8: Άλλη μια μαύρη μέρα για την αντιστημική ελπίδα. Ο άνθρωπος ο οποίος ορκίστηκε να γκρεμίσει το αμαρτωλό καθεστώς που έστησε η Λέσχη Μπίντελμπεργκ σε συνεργασία με τους ντόπιους προδότες, δηλαδή ο Φίλιππος Καμπούρης, όπως καταλαβαίνουμε, πλέον βλέπει τον κόσμο, αυτό το μάταιο κόσμο, μέσα από τα κάγκελα. Κράτα γερά, Φίλιππε, αρχηγέ μας. Της φυλακής στα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Επίσης τα πλήκτρα της κονσόλας είναι για τους συγχολήπτες. Συγκεκριμένα για τον Σταμάτη Καρλούτσο. Και δίπλα του βρίσκεται η Χριστίνα Μούγιου, που μας έχει φέρει ωραία ηχητικά. Όλα αυτά για να γίνει μια υπέροχη εκπομπή, η καλύτερη που υπάρχει στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό και όλοι μας λέτε συγχαρητήρια. Και ακούγεται και η φωνή του Βαγγέλη Περί. Η πολιτική, φαντάζομαι το ξέρετε, έχει στενή σχέση με το θέατρο και ο κλάδος διαθέτει πληθώρα υπέροχων ηθοποιών, αλλά έχει και θαυμάσιες σκηνοθεσίες, κυρίως σε ευρηματικά μονόπραχτα. Η πιο πρόσφατη παράσταση είχε πρωταγωνίστρια τη συντρόφισσα Έφη Αχτσιόγλου.
9: Ξέρεις ότι υπάρχει μια πλατφόρμα που γράφεσαι? MyElastGR.
10: Τα έχω δει.
9: Γιατί δεν πάει να γραφτείς?
10: Να γραφτώ ρε παιδιά, εντάξει, άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ.
9: Δεν έχεις πάει μέχρι τώρα. Κοίτα, εμείς σου προσφέρουμε μια λύση άμα θέλεις. Εδώ έχουμε το λόγο που μπορεί να γραφτείς. Είσαι έτοιμη?
10: Τώρα ξέρεις, άμα πω όχι.
9: Εγώ λέω να πεις ναι. Παιδιά, έχουμε
10: μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη πια. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά.
9: Όντως.
10: Όντως.
9: Όντως θα σου ανοίξω.
10: Με άνοιξε. Σαν τη Θεοπούλα.
9: Ποια Θεοπούλα?
10: Δεν είχε κανένα βιντεάκι ο Τσίπρας με τη Θεοπούλα από το παραπέντε για το πώς γράφεις στην Ελλάδα.
9: Έχεις δει και ωραίο είναι. Ωραίο είναι, ναι. Έτσι το κάνουμε.
10: Σαν τη Θεοπούλα κι εγώ.
9: Λοιπόν, έλα. Είσαι έτοιμη, θα γραφτεί.
10: Ναι, ναι. Εντάξει. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Γίνε μέλος, ορίστε. Σιγά. Με βρίσκει εύκολα, μου συμπληρώνει το επίθετο.
9: Προφανώς έχει γίνει εύκολη διαδικασία.
10: Τώρα θα πάρετε και το έτος γέννησης και εντάξει, όχι την κρυφά. Επάγγελμα δικηγόρος.
8: Τέτοια ωραία σκηνή είχαμε να δούμε από τότε που η Άτζηλα Δημητρίου είχε φωνάξει τις κάμερες για να προσευχηθεί σε μια εκκλησία. Τώρα ήταν πιο αριστερό αυτό που έγινε. Μπράβο, η Έφη Αξιόλου πρωταγωνίστησε σε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο όπου γράφτηκε στο κόμμα Τσίπρα παρουσία της κάμερας. Και βεβαίως πρέπει να είναι μετανιωμένη. Γιατί άλλα έλεγε, άλλα έκανε κιόλας.

0: ένας γυρνάνε εκεί από όπου ξεκίνησαν. Ελπίζουμε το ίδιο να κάνει και ο κύριος Παϊτέρης. Αλλά από πού ξεκίνησε ο Παϊτέρης, θυμάστε? Εγώ τον θυμάμαι στο Δίκη, στη Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα του Καμένου, μετά φλέρταρε με την αριστερά. Τώρα όμως δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ένα ωραίο στιγμιότυπο σαν αυτό που είδαμε με την Αχτσιόγλου. Γιατί ακολουθεί την τύχη του Καμπούρη. Φυλακή.
1: Λένε ότι σας συνέλαβαν.
2: Ναι, για το θέμα το γνωστό.
1: Για ποιο, με το σπίτι?
2: Ναι.
1: Για πείτε μου, πού είστε τώρα?
2: Κάπου εδώ μέσα με το αυτοκίνητο, περιμένουμε.
1: Για ποιο λόγο σας συνέλαβαν?
2: Κοιτάξτε, έχω φτιάξει ένα σπίτι που λέγανε ότι είναι σε δασική περιοχή.
1: Ναι.
2: Αλλά τελικά δεν είναι δασικό. Μου έδωσε χαρτί το δασαρχείο ότι το σπίτι το δικό μου δεν είναι μέσα στο χώρο το δασικό.
1: Μάλιστα.
2: Και με δικάσανε τζάμπα. Αυτό είναι το κακό, ναι. Και λυπάμαι πάρα πολύ που γίνεται συνήθως το ίδιο και μου είχαν κάνει τελευταία, έκανα κοινοφελή και το γυρίσαμε σε δοσοποίηση.
1: Μάλιστα.
2: Με 1.250 ευρώ το μήνα, δεν μπόρεσα να τα πληρώσω.
1: Ναι.
2: Ξανά με δικάσανε και τώρα πληρώνω, ήταν να πληρώσω πριν 1,5 μήνα 1.650. Πάλι δεν μπορώ να τα πληρώσω και τώρα με πιάσανε και να δούμε τι θα γίνει τώρα.
1: Τι θα κάνει? Σε σημαίνει, υπάρχει περίπτωση να πάτε φυλακή?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού χρωστάω.
1: Πώς είστε ψυχολογικά, κύριε Παϊτέρη?
2: Είμαι μια χαρά. Έχω γράψει ένα τραγούδι για τη Λατινοπούλου.
1: Μάλιστα.
2: Το χαλί. Και είμαι όλο διάθεση. Δεν παίρνω χαμπάρι τίποτα. Είναι ζυφτετέλη. Το χαλί που το πάτας και στα σύννεφα πέτας, ένας γύφτος το πουλάει και τα βράδια ξενυχτάει.
0: Δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως κάποιος να είναι στη φυλακή και να βρει την ευκαιρία να προωθήσει το νέο του τραγούδι. Δεν ξανάγινε. Μόνο Παϊτέρης. Μπράβο, μπράβο ρε Παϊτέρη.

0: αφού μου πήρε την καρδιά, πάρε και τα χαλιά, αγάπη μου γλυκιά. Τι ωραία. Είναι η λαϊκή μουσα οποιασδήποτε έκφραση και χρώματο βγάζει αριστουργήματα. Όπως είπε ο κύριος Παϊτέρης, το τραγούδι αυτό το έχει αφιερώσει, το τραγούδι που έγραψε στην κυρία Λατινοπούλου, η οποία δεν ξέρω αν θα απαντήσει, γιατί προς το παρόν πρέπει να απαντήσει ερωτήσεις που της κάνει ο Λάκης Γαβαλάς.
1: Οι γυναίκες έχουν να δείξουν περισσότερα πράγματα από το να διαφημίζουν την αξίριστη μασχάλη τους ή οτιδήποτε τέτοιο θελήσουν. Άρα είναι τα λογικά αυτά τα οποία λέω.
2: Υπάρχουν όμως και οι ωραίες κοπέλες, οι οποίες. Ή και οι πολύ ωραίοι άντρες,
1: ναι.
2: Στα μία κοπέλα μόνο και μόνο να την πάνε μέσα στη Φεράρι τους που έχει βουλγάρικο ρυθμό,
1: mm-hmm.
2: να παρκάρουν σε ένα μπουζουξίδικο, να μπουν μέσα, όπου όμως μέσα στο μπουζουξίδικο αυτό, αυτές που θεωρούμε ότι διασκεδάζουν, χορεύουν και περνάνε τέλεια, είναι κάποιες που είναι πιο παχουλές, είναι κάποιοι άντρες οι οποίοι έχουν ένα δασόδι σε στέρνο,
1: mm-hmm.
2: με ανοιχτό το πουκάμισο,
1: mm-hmm.
2: και χτυπάνε παλαμάκι και βέβαια μετά είναι οι μόνοι που αγκαλιάζονται μέσα στο χώρο.
1: Mm-hmm.
2: Και εκεί για μένα αρχίζει. Ένα δίλημα. Τελικά, πού κοιμάται η ευτυχία?
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πυκνά τα νοήματα. Φαντάζομαι ότι δεν μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον ερμό της σκέψης του Λάκη Γαβαλά. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι απέναντί του βρισκόταν η κυρία Λατινοπούλου, το Αφροδιτάκι μας. Έμπνευση του Παϊτέρη.

0: μεγάλα τραγούδια ακούμε σήμερα με άλλους στίχους. Δεν ξέρω αν η Δύση αρχίσει να τραγουδάει τα παλιά τραγούδια αλλά με άλλους στίχους, αν αυτό θεωρείται πνευματική ιδιοκτησία του Καρβέλα και μήπως έτσι ξεπεραστεί και το πρόβλημα που έχει προκύψει.
1: Η αγάπη μας εξάλλει που δεν γκρεμίζεται.
0: Η αγάπη όμως μεταξύ Δύση και Καρβέλα γκρεμίστηκε. Ο κόσμος είναι πραγματικά προβληματισμένος. Ακολουθεί σχετικό γκάλωπ που αποδεικνύει ότι μας έχει απασχολήσει η υπόθεση, αλλά έχουμε βρει και τι κρύβεται από πίσω, βέβαια.
2: Ο Νίκος Καρβέλας ανακάλυψε τα δικαιώματα των κομματιών του. Πώς θα ένιωθες εσύ αν αύριο μεθαύριο έλεγες στην αναβίση σου απαγορεύω να τραγουδήσεις κομμάτια μου?
3: Μήπως είναι στημένο, λέω εγώ.
2: Οπα.
3: Ρωτώ.
4: Να πάρει τα δικαιώματά του και να πάει κόντρα στους Ιλουμινάτη που είναι μέσα η αναβίση.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε τι κρύβεται. Πέρα ότι μπορεί να είναι στημένο, που είναι στημένο, αφού το είπε ο άνθρωπος, κάτι θα ξέρει. Είναι και Ιλουμινάτη. Η Βύση, τα λικουάλε με τους Ιλουμινάτη και βρακή.

0: Αυτά τα τραγούδια τα έλεγε πριν γίνει φερέφωνο τον Ιλουμινάτη. Πολλοί αναρωτιούνται ποιοι είναι αυτοί οι Ιλουμινάτη. Μην ψάχνετε σε βιβλία διάφορα Νταβίντσι για αυτά, κώδικες όχι. Ο Σιν Μπόι, ένας γνωστός τραγουδιστής με πολύ μεγάλες επιτυχίες που δεν τις θυμάμαι, μας λέει, ο άνθρωπος ανοίγει τα μάτια, τι ακριβώς συμβαίνει και ποιοι είναι κυρίως οι Ιλουμινάτη.
1: Οι Ιλουμινάτη ήταν η πρώτη ελίτ που δημιουργήθηκε στον πλανήτη, εντάξει. Αλλά όταν οι άνθρωποι καταλάβαν ότι υπάρχει τέτοια ελίτ, τους πήραν με πέτρες και έπρεπε να εξαφανιστούν. Από τότε υπάρχουν διάφοροι μύθοι για το τι απέγινε, αλλά το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν ακόμα. Το θέμα είναι όταν ισχυροί άνθρωποι φτιάχνουν μια ομάδα μεταξύ τους, εντάξει, λένε είμαστε Ιλουμινάτη. Εντάξει, είναι σλάνγκ για την ελίτ. Δηλαδή, φαντάσου ότι πας εσύ τώρα να φτιάξεις μια ομάδα να πας να παίξεις στο 5x5 και μαζεύεις τους καλύτερους παίχτες που ξέρουν να παίζουν μπάλα στην περιοχή σου. Εντάξει, και λες, δεν φτιάξαμε ομάδα. Φτιάξαμε Μπαρτσελόνα. Καταλάβες, έτσι το ίδιο λένε όταν φτιάχνουν μια ισχυρή ελίτ. Δεν είναι, φτιάξαμε ελίτ. Φτιάξαμε Ιλουμινάτη. Οπότε τώρα τι είναι μια ελίτ που λένε είμαστε Ιλουμινάτη. Φανταστείτε, εγώ τώρα έχω την τηλεόραση, έτσι. Έχω ένα ισχυρό κανάλι στην τηλεόραση. Εσύ έχεις μια ισχυρή δισκογραφική. Ο μπρο έχει ένα ισχυρό περιοδικό. Εντάξει, ο άλλος μπρο έχει ένα ισχυρό ραδιόφωνο, έτσι. Μαζευόμαστε τώρα όλοι μαζί και δημιουργούμε ομάδα και λέμε μ***α. Άμα βάλουμε τις δυνάμεις μας τώρα όλοι μαζί εδώ πέρα, θα τους κάνουμε όπα. Και τους κάνουνε όπα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα. Hey. Καταλάβατε τι είναι Ιλουμινάτη. Παίζουνε ποδόσφαιρο 5x5. Εντάξει. Είναι κομμάτι της πνευματικής ηγεσίας του τόπου ο Σιν Μπόι. Το καταλάβατε, δεν χρειάζεται να το πω. Δίκιο έχει.
3: Λίπες και φωνές, άδικες ευχές.
0: Όχι ου, ρε παιδιά, δεν θέλω ου.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ.
6: Οκ, τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Όλοι εδώ παρόντες. Είναι ο Τζόνι, ο οποίος μας λέει τόσα εντάξει, ας σε σχέση με τον πρώτο, Σινμπόι. Δεν έχει ούτε το τραγούδι εντάξει από του Σόπα. Και εντωμεταξύ, κατά σύμπτωση, έβαλα και το Όπα μετά. Κοίταξε να δεις τα μεγάλα μυαλά πώς συναντώνται ο Κωνσταντίνος και τα παλιά μυαλά. Γιατί ο Κωνσταντίνος μας λέει, πού το θυμήθηκε στο Δεθελεού, τόσο παλιός είσαι. Σαν το κρασί. Ακόμα περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Η Νέλη μας λέει καλό μεσημέρι, κύριε Περί, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Σπυρίδωνας χαρακτηρίζει την Αξιόγλου ότι ήταν λίγο περίεργη και δίνει και ένα χαρακτηρισμό τον οποίο δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εντάξει, να σου πω κάτι, η δουλίτσα να γίνεται. Όλα τα υπόλοιπα, το τι λέμε εμείς, δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι το rebranding φέρνει ξανά και την Αξιόγλου στο πλευρό του Αλέξη. Αυτό είναι το βασικό. Απέναντι όμως από τον κύριο Σπανάκη, ο οποίος είναι άλλος ογκόλυθος της πολιτικής, στέκεται μια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, η κυρία Αντωνοπούλου, την οποία όμως τη θυμάμαι να ήταν σε άλλο κόμμα. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι όταν δύο πολιτικοί βρίσκονται απέναντι, ο λαός ενημερώνεται για τα προβλήματά του και τη λύση που θα προκύψει.
10: Και όταν λάβαμε το τιμόνι της χώρας, είχαμε ένα κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ.
11: Άντε πάλι,
10: και
11: κύριε Σπανάκη, δεν έχετε βαρεθεί να μιλάτε 7,5 χρόνια τον ίδια καραμέλα. Επί 7,5 χρόνια.
12: Πείτε
11: μας και τι αγοραστική δύναμη είχε.
10: Το πετρέλαιο θέρμανσης.
11: Πού ήταν κυρία Αντωνοπούλου,
10: το πετρέλαιο θέρμανση,
11: το ενίκιο στο Παγκράτη,
10: το επίδομα θέρμανση,
11: και πόσο το πήγα, το διπλασιάσατε με ή όχι.
10: ΣΥΡΙΖΑ,
11: θέλετε να
10: ήταν μόνο για το πετρέλαιο. Σήμερα
11: πάμε,
10: είναι
11: πάμε,
10: για τα καυσόξυλα, είναι για το φυσικό αέριο, είναι για την ηλεκτρική
11: πείτε
10: ενέργεια. Έχουμε κάποια
11: πείτε
10: διαφορά
11: στη
10: φιλοσοφία μας.
12: Ναι, αλλά να πει όμως, να ακουστεί, δεν γίνεται έτσι.
10: Δεν με πειράζει καθόλου.
12: Δεν με πειράζει καθόλου.
11: Όπου και να βγαίνουμε,
12: δεν μπορεί να ακουστεί, κυρία
10: Αντωνοπούλου. Βελόπουλου. Εμεί λοιπόν για να σα απαντήσω. Θέλω να σα απαντήσω. Δεν θέλω να σα απαντήσω.
12: Δεν γίνεται έτσι διάλογο.
10: Δεύτερον,
12: ρωτάτε κάτι. Εμεί λοιπόν
10: θα διευρύνουμε του δικαιούχου.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
9: Ναι. Έτσι νομίζω ότι επειδή φωνάζουν και λένε τα γνωστά τα οποία τα επαναλαμβάνουν άσχετα με την ερώτηση ότι ο κόσμος αλλάζει πολιτική τοποθέτηση. Τι γίνεται με το μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο on air papakialfaredo 99.gr το email.

0: Viber 6-9-47-9-89-89. Όμως δεν υπάρχει στην τηλεόραση μόνο η πολιτική αντιπαράθεση. Υπάρχουν και πολλές σημαντικές ειδήσεις που τις μαθαίνουμε γιατί άνθρωποι κάνουν ρεπορτάζ. Γεγονότα που σίγουρα επηρεάζουν τη ζωή μας. Μερικές φορές την αλλάζουν κιόλας. Για παράδειγμα, η Ναόμι Κάμπελ. Τι έκανε η Ναόμι Κάμπελ?
1: Να πάμε στην. Δεν άκουσα βέβαια που θέλουμε να πάμε. Ναόμι Κάμπελ. Πάμε στην Ναόμι Κάμπελ, η οποία πήγε στο Παρίσι.
2: Ναι, μ' αρέσει.
1: Πήγε στο Παρίσι, αλλά έπεσε πάνω σε δύο διαδηλώσεις και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Οπότε αποφάσισε να μετακινηθεί με ένα ποδήλατο που έβαλε το κέρμα, και, αλλά πριν το καβαλήσει το ποδήλατο, έπαιρνε να το πλύνει όλο.
3: Γιατί εγώ σίγουρα.
1: Έχει ένα θέμα, έβαλε τα γάντια της, πήρε το σπρέι της, το ψέκασε όλο, το έπλυνε όλο. Και είναι μια πάγια τακτική αυτό που κάνει η Ναόμι Κάμπελ, γιατί πέρα από το τι βλέπουμε στο ποδήλατο, το οποίο όμως δεν ήξερε να το πηγαίνει το ποδήλατο. Δεν ξέρει.
2: Δηλαδή, ποδήλατο.
1: Ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε, καταλαβαίνετε τι έγινε. Bicycle. Έπλυνε και το ψέκα στο ποδήλατό της η Ναόμι Κάμπελ. Η Βασίλισσα. Πού είναι η Κάμπελ?

0: Είναι εκείνη που ακούμε και θα πάμε αμέσως στο βασιλιά. Στο βασιλιά της ενημέρωσης. Στο βασιλιά της μαχόμενης δημοσιογραφίας με δέλτα κεφαλαίο. Χρειάζεται να πω όνομα. Νάσος Γουμενίδης, Λαύρος, Πύρκε Μανία, Τάχος Τσουντατσόπουλο, ο οποίος Τσουντατσόπουλος ήταν αλλού, μερικά χιλιόμετρα μακριά, αλλά ήταν τόσο αποφασιστικός, φαντάζομαι ότι του ήρθε η ενέργεια και θα τα έκανε πάνω του. Ακούστε, ακούστε τι σημαίνει μαχόμενη δημοσιογραφία. Έλα, Νάσο.
1: Εγώ μπαίνω μπροστά πάντα στους συνεργάτες μου. Το γεγονός, κύριε Τσουντατσόπουλε, ότι βάζετε στο ίδιο ζύγι ανθρώπους που είτε τους έχουν ασκηθεί διώξεις, είτε είναι στη φυλακή, είτε έχουν παραβατική συμπεριφορά, με έναν άνθρωπο που έχει καθαρό ποινικό μητρό μόνο και μόνο για να κάνετε εντυπώσεις, είναι τουλάχιστον ποινικό σκολάσιμο, είναι βαθιά συκοφαντικό και δείχνει και μια βαθιά αιμονή. Και αυτό εγώ το απαγορεύω στη δική μου την εκπομπή να συμβαίνει. Δεν σας έχει δώσει κανένας αυτό το δικαίωμα. Δεν ξέρω από πού το πήρατε και μη μου επικαλεστείτε το δημοκρατικό σας δικαίωμα να τα λέτε όλα, γιατί και αυτό έχει όρια. Τέλος. Τέλος αυτή η ιστορία.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καρλούτσος φροντίζει τον ήχο και πολύ χαιρόμαστε, όπως χαιρόμαστε για τη Χριστίνα μου, γιατί οτιδήποτε πούμε στο κορίτσι να μαζέψει, πάει, το βρίσκει και το κόβει έτσι ακριβώς όπως χρειάζεται. Στο μικρόφωνο αυτή η φωνή που ακούτε, η αισθαντική, βρίσκεται ο Βαγγέλης Περής και σας μιλάει και απορεί. Φαντάζομαι ότι δεν είμαι μοναδικός. Η απορία έχει σχέση με την κυρία Βούλτεψη. Μέχρι στιγμής κάναμε λίγο πλάκα. Προσφέρεται κιόλας η περίπτωση. Αλλά ώρες-ώρες μένεις εμβρόντιτος. Γιατί όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος, σαν τη Μαρή Κάρμεν, που στην Ισπανία, θυμάστε, ζούσε σε ένα σπίτι, τη διώξανε. Τελικά πήγε στο νοσοκομείο, δεν άντεξε. Λες από διακριτικότητα, ακόμα κι αν έχεις μια άποψη πολιτική, να μην πω τίποτα. Αυτό το κάνουν κανονικοί άνθρωποι. Η Σοφία Βούλτεψη δεν ανοίξει σε αυτούς.
3: Τι υποκινούμενο ήταν το 1789.
4: Έλα τώρα, είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι πια οι ιδιοκτήτες.
5: Το έχετε πάντως.
4: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό, μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών. Δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν. Η Μαρή Κάρμεν δεν είναι φτωχή.
6: Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Σας μην έκανε και φωνά, σας παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω να πείτε τίποτα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Όχι, εκείνη θα πει. Δεν θα τη λογοκρίνετε, κύριε Χατζή. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Σοφία Βούλτεψη ή κάποιος που να της το μεταφέρει ότι χρειάζεται κάπου να επιστρέψει στα γήινα, γιατί έχει ξεφύγει, έχει πάρει το μεγάλο δρόμο.

0: Έρχεται χειμώνας, έρχονται βουριάδες. Θα αγανακτήσουμε, θα φωνάξουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε και μια ηρεμία. Την ηρεμία του βουδιστή μοναχού. Την οποία τη διαθέτει ο Αλέξης μας, ο Τσίπρας μας. Γιατί όλοι του επιτίθενται, εκείνος τίποτα, δεν απαντάει. Συγκρατεί τον πόνο που του προκαλούν τα λόγια που απευθύνονται σε εκείνο. Γιατί έχει μάθει την πειθαρχία του μοναχού που υπηρετεί τον βουδισμό.
1: Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την Προοδευτική Παράταξη. Είμαι εδώ για να ενώσω την Προοδευτική Παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά. Γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
0: Στο Θιβέτ. Από εκεί τα έχει μάθει όλα αυτά. Βεβαίως ο Αλέξη κάνει τον βουδιστή μοναχό και βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου που είχες μέχρι πρόσφατα, ο Θανάσης ο Καρτερός, και λέει τον Ανδρουλάκη ότι είναι βλάκας και διάφορα άλλα. Δεν τα λένε αυτά οι βουδιστές οι μονάχοι. Και ποιος μου τα έχει πει εμένα όλα αυτά, γιατί έχω πληροφόρηση από το Θιβέτ, από την Άνα τη Βύση.

Θιβέτα, από ό,τι λέγεται, είναι μια χώρα που δεν υπάρχει ΦΠΑ. Και επειδή ήταν εκεί η Άννα, προφανώς θεώρησε ότι και οι υπόλοιπες χώρες δεν σε υποχρεούν να πληρώσει το ΦΠΑ. Γι' αυτό προέκυψαν κάτι θέματα από ό,τι βλέπουμε. Μακάρι όλα να λυθούν.

0: και ψάχνω.
1: Εδώ τώρα απογειώνεται. Εδώ είναι το σημείο που τη βαρούσε Παλαμάτια τη χόρευε τσιφτετέλη ο Λάκης ο Καβαλάς. Φαντάζομαι ότι θυμάστε την Παρασκευή. Είχαμε απόσπασμα του Καβαλά που έλεγε ότι αυτό ήταν το αγαπημένο τραγούδι και όποτε το έλεγε Βίση, το έλεγε για σένα, Λάκη.

0: Αυτά όμως ανήκουν στο αμαρτωλό παρελθόν. Τα πράγματα άλλαξαν. Δεν είναι πια φίλοι ο Λάκης με την Άννα. Ο Λάκης όμως την αγαπάει, την εκτιμάει και κάνει δηλώσεις. Πολλές δηλώσεις, βγήκε σε αρκετά κανάλια. Και μάλιστα επειδή είναι δυσδυτικός τύπος, εξηγεί γιατί φτάσαμε σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση.
1: Η κόντρα έγινε για τα λεφτά, τα χάλασαν στα λεφτά ή για κάτι άλλο?
2: Η κόντρα έγινε νομίζω γιατί η Άννα Βύση ήθελε να κάνει χατήρια στις καινούργιες της παρέες. Και αυτό το δικαιολογώ εν μέρη. Αλλά από εκεί πέρα όμως οι καινούργιες της παρέες πρέπει να μας δείξει ποιες είναι. Να πούμε κι εμείς εντάξει, στερηθήκαμε την Άννα Βύση, δεν θα τραγουδήσει ή θα τραγουδήσει, θα πάει με άλλο, δεν θα πάει. Γιατί wow, έχει κάνει τις τάδε παρέες, έχει να κάνει με τον τάδε κόσμο. Τώρα να μου πείτε για τον Πίτερ Μαρίνο και εκείνο και το άλλο κτλ. Εμένα με αφήνει παγερά διάφορο, να σας πω την αλήθεια. Και είναι κρίμα να χαραμίζεται μια ολόκληρη ζωή για κάποιες αιμονές που τελικά αν την αγαπούν, που θα την αγαπούν οι άνθρωποι αυτοί οι καινούργοι, πρέπει να τη συμβουλέψουν και να συμπορευτούν με το παρελθόν της, το οποίο είναι λαμπρό, ήταν υπέροχο και κανένας δεν θέλει να το καταπιεί ένας αγωγός καινούριου φωταερίου.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα σας κάνω μετάφραση, γιατί στα δύσκολα κείμενα κάποιος πρέπει να λέει ακριβώς τι εννοεί ο καλλιτέχνης. Εννοεί ότι τη Βύση την άλλαξε το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται, η παρέες της. Με δύο λόγια, η Dolce Vita, άντε. Αυτή που λέει ζωή γλυκιά.

0: Όλα νύχτα συμβαίνουν. Νύχτα, ξημερώματα θα λέγαμε. Πριν βγει ο ήλιος, πήγε και συνεργείο της ΑΔΕ να συναντήσει το πρώην έτερο μέλος αυτής της παρέας. Καρβέλας Βύση, πήγε να βρει τον Καρβέλα. Η ΑΔΕ. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτή η κίνηση είναι προκλητική. Και έχουμε ρεπορτάζ, δηλαδή το έχουμε εμείς το ρεπορτάζ. Το έχουν καλοί συνάδελφοι που βρέθηκαν επί τόπου, σχεδόν επί τόπου, και μας είπαν τι ακριβώς συνέβη. Μόλις το συνεργείο χτύπησε την πόρτα του Καρβέλα. Ποιος είναι? ΑΔΕ, του απαντήσανε. Και έγινε το Λαναδής.
1: Στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, έντονο επεισόδιο έγινε έξω από το σπίτι του Νίκου Καρβέλα, όταν ελεγκτές της ΑΔΕ επιχείρησαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες των τελευταίων 4 ετών. Ο Θάνος Κλονόπουλος θα μας πει τι συνέβη. Θάνο.
2: Ύβρις φωνές και ένα πρωτοφανές λεκτικό επεισόδιο με τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Και όλα αυτά ρίτσα με πρωταγωνιστή τον Νίκο Καρβέλα και στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, μια φορολογική υπόθεση στην οποία εμφανίζεται το ποσό των 850.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που έχει ο Αντένα, οι ελεγκτές βρέθηκαν στο σπίτι του γνωστού συνθέτη την Παρασκευή το απόγευμα, προκειμένου να του επιδώσουν ένα έγγραφο για εκκρεμότητες σχετικά με τις φορολογικές του δηλώσεις των τελευταίων 4 ετών. Τι συνέβη λοιπόν έξω από το σπίτι του μουσικοσυνθέτη? Αντί να ολοκληρωθεί η επίδοση του εγγράφου, οι ελεγκτές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την οργισμένη αντίδραση του μουσικοσυνθέτη. Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να άρχισε να φωνάζει, να διαμαρτύρεται έντονα και να βρίζει τους υπαλλήλους. Η ένταση ήταν τέτοια, ώστε οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την επίδοση.
0: Ρε παιδιά, πού πάτε κι εσείς, πού πάτε, δεν ξέρετε? Πηγαίνετε στο σπίτι του. Θα μου πεις εύκολο να το βρεις στο σπίτι του Καρβέλα, γιατί παίζει πιάνο. Εγώ δεν αγαπάω τα γραμμάτα. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο Καρβέλας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους, είναι γεγιές. Εγώ είμαι γεννημένος για καταστροφές, για να... Η έκφραση είναι βεβαίως της δεκαετίας του 60. Από τα πολλά τραγούδια που λέγανε γεγιεγε, όσοι ήταν εκείνη τη εποχή και ακούγανε τέτοια μουσική, λεγόντουσαν γεγιέδες. Αλλά και μια ολόκληρη συμπεριφορά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αδέρφια, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι ένα τηλεφωνικό κέντρο έχει στηθεί και έχει εξοπλιστεί μόνο για εσάς. 212-212-4800. Με αυτόν τον αριθμό μπορείτε να επικοινωνήσετε. Έχουμε και το email onair@alfaradio989.gr. Και κοίταξε να δεις, ήρθε ένα email που είναι από τον Στέφανο, από το Περιστέρι μάλιστα, που λέει: έχουμε γράψει ένα στιχάκι για σένα. Έχεις μια φωνή σαν μέλη, βρε Βαγγέλη, βρε Βαγγέλη. Και λέει: μεγάλη νίκη του θρύλου χτες. Να τα λέμε αυτά. Όντως συνέβη και μπράβο σε όλους, αλλά κυρίως τον Παναγιώτο Ρέτσο. Αλλά κοίταξε να δεις που είχαμε πει ότι τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989 και η έμπνευση είναι σχεδόν η ίδια από το Στέφανο που μας το έχει στείλει ο... Είναι ο Σπυρίδων. Για κάτσε μισό λεπτό γιατί εδώ πέρα είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που τα χάνουμε. Ναι, μάλιστα δεν είναι ο Σπυρίδων, είναι ο Γιώργος που λέει: είναι ζάχαρη και μέλι η εκπομπή του Βαγγέλη. Καταλάβατε, συνδυάζονται. Όλοι εκεί καταλήγουνε. Είσαστε άνθρωποι όμως, χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έχετε αισθήματα, ενσυναίσθηση όπως τα λέγαμε. Γιατί ο NT μας λέει: καλημέρα, δεν έχω μαντήλ να κλάψω για τον μικροσυνταξιούχο τον Νίκο Καρβέλα. Δεν είσαι μοναδικός. Μπράβο, μπράβο πάντως που είχες το θάρρος να σκουπίσεις τα δάκρυά σου για να στείλεις αυτό το μήνυμα. Φαίνεται, είναι υγρό. Η Σμαράγδα μας λέει αυτό που λέμε όλοι. Τι θα έλεγε η βούλτευση, δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, αυτό είναι το χειρότερο το οποίο μπορεί να συμβεί σε ένα πολιτικό, να τον ακούς να λέει ανοησίες και να λες: δεν είναι καθόλου περίεργο. Έχει συνηθίσει να λέει τέτοια πράγματα. Αλλά πάμε τώρα και στη σοβαρή πολιτική. Σοβαρή πολιτική, όπως θα ξέρετε, ο επόμενος αρχηγός, ο επόμενος πρωθυπουργός, ο επόμενος ηγέτης του ελληνισμού είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, το λέει και ο ίδιος, ο οποίος παίρνει θέση για όλα τα θέματα και αποκαλύπτει αυτά που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουμε. Πουχου. Βύση Καρβέλας. Δεν ασχοληθεί ο Βελόπουλος με αυτό το θέμα

0: και θα πει ότι δεν είναι η κατάσταση όπως τη βλέπουμε. Κάτι κρύβεται.
1: Με τρέλα στον Καρβέλα. Ασχοληθείτε με τον Καρβέλα, με τρέλα. Δεν σχολιάζω την καλλιτεχνική διάσταση της κυρίας Βύση του κυρίου Καρβέλα. Δεν με ενδιαφέρουν καν. Ο καθένας ακούει ό,τι μουσική θέλει. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ρε παιδιά. Ως καλλιτέχνης μπορεί να είναι εξαιρετική και οι δυο για κάποιους. Αλλά εδώ μιλάμε και κόμμασε και ασχολούνται με την τρέλα και την κορδέλα. Ελλάδα καίγεται, ο κόμμας πεινάει. Θα έρχεται πείνα και επιστημιστική κρίση και ενεργειακή κρίση. Και επίτηδες τα κανάλια σας θα ίζουν την υπόθεση Καρβέλα που μπορεί να είναι και στημένη μαζί με τη Βύση. Μπορεί να είναι και στημένη, σας λέω. Μπορεί η υπόθεση αυτή να στήθηκε. Γιατί βολεύει την όποια κυβέρνηση για να αλλάξουν την ατζέντα. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι δεν είναι στημένη? Όπως και οι διάφορες συναυλίες του Αντώνη του Ρέμου, ο οποίος τη δούλεψε καλά, έτσι, για την κυβέρνηση. Να αλλάξουμε την ατζέντα. Άρτος και θέαμα. Πιστεύετε δηλαδή ότι 10 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα και 7 τα έσοδα? Πιστεύετε αυτό το πράγμα? Και αντί να μείνετε εκεί ως πολίτες που φορομπηκτικά σας εκμεταλλεύεται το κράτος, ότι 10 ξόδεψαν 7 ήταν τα έσοδα, ασχολείστε με την κόντρα του Καρβέλα με τρέλα και τη Βύση. Εκπομπές πρωινές θα έχουμε τώρα, κανένα 2-3 μέρες συζητάμε. Αφήσαμε το Μαζονάκι, πιάσαμε τον Καρβέλα. Ωρε τρέλα η Ελλάδα. Χαζέψει ο Έλληνας. Χαζέψαμε τελείως. Να φάμε δεν έχουμε. Ρε ψωμί δεν μπορούμε να πάρουμε. Ρε. Στην Ουκρανία το σιτάρι, η παραγωγή πάει 70% κάτω. Το ψωμί θα πάει 6 ευρώ. Και ασχολούμαι με τον Καρβέλα και με τη Βύση ασχολούνται. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Την ώρα που ο Τραμπ βγαίνει χθες και λέει μέχρι τέλη του χρόνου και παραπέρα, τέρμα οι φόροι στο πετρέλαιο και στα καύσιμα. Άρτος και θέαμα.
0: Εγώ να άκουγα, ας πω τι έγινε. Είναι σε δύσκολη θέση ο Μητσοτάκης. Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο τον Καρβέλα, λέει με την Ανούλα γίνεται να κάνετε ότι μεταξύ σας έρχεται ένα πρόβλημα. Αυτοί το σκέφτονται, τους στέλνει μερικά δισεκατομμύρια και το κάνουν. Το είχε δοκιμάσει και παλιά. Με τον Αντώνη το Ρέμο. Μην κράζετε ρε το Βελόπουλο.

Αυτό το τραγούδι που είναι μάλλον AI από ό,τι αντιλαμβάνομαι, προκάλεσε τη χαρά του κ. Βελόπουλου και έστειλε συγχαρητήρια στα αλήθεια. Συγχαρητήρια στο δημιουργό. Ο οποίος ήταν πολύ περίπατος και μιλήσανε μια μισή ώρα, το έχει ανεβάσει.

0: Ωραία αγριάδα, ε. Τόσο άγριος θα ήταν ο Νάσος Γουμανίδης, αν ήταν τραγουδιστής. Ποιο στηρίζει, κυρία Παπαδοπούλου? Κυρία Παπαδοπούλου ήταν με το Πασόκ, από ό,τι θυμάμαι. Έβαλε υποψήφια για την Κεντρική Επιτροπή, αλλά δεν εξελέγει. Και έφυγε και πήγε λογικά στο κόμμα του Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και βρέθηκε τώρα με τους πρώην συντρόφους που τρώγανε μαζί ψωμί, ας πούμε, να βρίσκεται αντίπαλος. Τον κύριο Κωνσταντόπουλο για συγκεκριμένα, του Πασόκ. Τι θα προκύψει? Σύγκρουση.
1: Τα χείλη του κυρίου Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά η λέξη Μητσοτάκης, και αυτό για να πει ότι είναι χορηγός του Τσίπρα. Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή του. Για τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήστε με εμένα προσωπικά. Αφήστε με εμένα προσωπικά. Αφήστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τη γη μου και τα μάρη μου.
2: Αν δεν εκλεγείς την Κεντρική Επιτροπή, θα φεύγατε, κύριε Παπαδοπούλου.
1: Δεν
2: εκτιμά
1: αυτό που κάνετε.
2: Δεν εκτιμά, γιατί πρέπει να σε μένα προσωπικά μην φέρετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στον πατέρα, δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρετε τέτοιου συνομιλητέ. Δεν του θέλω τέτοιου συνομιλητέ.
1: Αλλά εσύ λέγεται Ελλάδα. Ξεκινήστε από τα βασικά. Ελληνική αριστερή παράδειγμα. Μάθετε να μιλάτε πρώτα και σε ποιον απευθύνεστε και μετά να απευθύνεστε.
3: Το Πασόκ.
1: Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και ένα
3: ηρεμιστικό, κύριε Αγγελέα.
2: Το χρειάζεται
3: το Πασόκ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Αυτό με τα ηρεμιστικά να το υιοθετήσουν όλοι, κάνουνε δουλίτσα. Αλλά κάνουνε δουλίτσα. Τα χάπια. Μπορούν να αλλάξουν την πολιτική κατάσταση στα χάπια.

0: Όλα τα χάπια είναι ίδια. Μπορεί να στα δίνει ο γιατρός, αλλά δεν έχει καμία διαφορά. Λεξοτανίλ, τελοπών, δεπών, όλα αυτά. Όλα τα χάπια είναι ίδια. Μένουμε στο θέμα του ιατρικού. Δεν θα μιλήσουμε για το εσύ, θα μιλήσουμε για το γιατρό με το Μαζονάκι, τα γνωστά. Όπου έκανε και ένα σκετσάκι ο Λαζόπουλος, δεν ξέρω αν το είδατε. Το οποίο για κάποιου ήταν ψιλοαμήχανο, γιατί έδειχνε το γιατρό. Διάφορα θα μπορούσε να πεις για το γιατρό, αλλά ασχολιόταν με ερωτικά βοηθήματα. Ανάμεσα σε αυτούς που αντέδρασαν ήταν και ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Γιατί λοιπόν να το βάλει αυτό? Δεν σου λέω ότι με αυτό αδικεί το Μαζονάκι. Όχι. Χρειαζόταν αυτό.
2: Απόσπασμα της ευρύτερης,
1: το κατάλαβα, της
2: ευρύτερης αναφοράς που είχε και καταγγελία και αφιέρωμα.
1: Ας έβαζε μια νυχού να κάνει αλουρονικά και να καταγγείλει.
3: Ας
1: κατήγγειλε τον ιατρικό σύλλογο που πήγε και δεν έλεγε. Δηλαδή, εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Αντί για το κόκκινο παντελονάκι, θα έκανα ότι είμαι η επιτροπή των τριών γιατρών.
2: Να είναι μπροστά
1: με τεράστιο μηχάνημα και να λέω τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό και να μην βλέπω.
2: Γιατί
1: τη σάντρα θα έκανα εγώ?
2: Γιατί η σάντρα που κάθε κατά καιρό σου συζητάμε, τι είναι σάντρα, γιατί πάντα χτυπά το δυνατό. Εδώ θα χτυπήσει το θεσμό. Δεν θα χτυπήσει τον έναν ή του δύο που είναι στη φυλακή. Σε κάθε περίπτωση όμω, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Τηλεοπτικά το βλέπω αυτό και θα μου πείτε τώρα εύλογα. Σκέφτομαι φωναχτά. Αυτά τα έλεγε Κολοτούμπα πέρσι. Προφανώς δεν τα
1: έλεγα.
2: Δεν έλεγα και ότι μ' αρέσανε βέβαια, αλλά δεν έλεγα και ότι δεν μ' αρέσανε. Γιατί, εντάξει, να πούμε μια αλήθεια, έτσι. Ήμουν στο μέτρο, δεν θα έβριζα το Λαζόπουλο. Αλλά, ένα τελευταίο. Τηλεοπτικά, εγώ πήγα, δεν σας λέω ψέματα, 9 η ώρα το έβαλα, 9 και 17 το σημείωσα. Είπε μια λέξη που όσοι έχουμε βρει και έχω υπηρετήσει την Κάφρικη τηλεόραση, αυτή τη λέξη δεν έχω τολμήσει να την πω. Την είπε 9 και 17. Και όλο αυτό μαζί με τα σεξουαλικά βοηθά δεν μπορεί να το δει κάποιο τηλεόραση στην οικογενειακή. Δεν το παίζω τώρα ηθικώς. Δεν θα τα έλεγα, ξαναλέω πέρυσι. Δεν θα έλεγα και μ' αρέσει βέβαια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πρώτα παίρνουμε τον. Ας δώσουμε το λόγο και στον ίδιο τον Λάκη να απαντήσει.

0: κάνουνε μπουλί. Το καθήκον με καλύπτει.
1: Έκανε αποκαλύψεις λοιπόν, γιατί το κάλεσε το καθήκον ο Λάκης Λαζόπουλος, που έκανε αυτό το σκετσάκι. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, εξέφρασε και ο Ουγγαρέζος, πρέπει να πούμε. Αλλά πάντοτε το θέμα του γιατρού και του Μαζονάκη βρίσκεται στην επικαιρότητα. Τα έχουμε μάθει όλα, όχι? Το έχουμε ξεφτυλίσει, βέβαια. Γιατί μερικές φορές για να τα μάθουμε όλα προχωράμε στην εξευτελιστική δημοσιογραφία.
2: 2005 τέλος, άνοιξε Απρίλιο, τέλος του 2005 λοιπόν, το μαγαζί το ξεκίνησα εγώ με σόρουχα. Μετά το έκανα με ρούχα. Όταν λοιπόν το τέλος του 2005 μου τηλεφωνεί ένας κύριος και μου λέει, με λένε Γιώργο και θέλω να αγοράσω σόρουχα. Λέω και εγώ, οκ, καινούργιο μαγαζί. Μου λέει, ξέρετε, δεν τα θέλω για τη γυναίκα μου, τα θέλω για μένα. Του λέω, οκ, τι να κάνω κι εγώ τώρα, καινούργιο μαγαζί, εντάξει. Μετά από 2-3 μέρες μου έρχεται ένα τύπο. Πόσο, ο οποίος ήταν με καμπαντίνα και ένα, πώς κρατάνε οι δικηγόροι, μια τσάντα, αυτό του στυλ. Οπότε η πρώτη μου εντύπωση μόλις μπήκε ήταν, λέει, ο γιατρός είναι αυτός ο δικηγόρος. Εν πάση περιπτώσει μπαίνει μέσα, μου λέει, ο Γιώργος, είναι πολύ ωραία. Μου λέει, θέλω να δω τι πιο σεξι σόρουχα έχετε. Του λέω, πολύ ευχαρίστως. Πάει λοιπόν, διαλέγει όλα, ό,τι πιο σεξι και ό,τι πιο ακριβό είχε. Και του λέω, αυτά είναι για εσάς. Μου λέει, ναι. Του λέω, είστε παντρεμένος? Μου λέει, ναι. Έχετε και παιδάκι? Μου λέει, ναι. Και λέω, συγγνώμη, η γυναίκα σας ξέρει αυτή την αδυναμία σας? Όχι, μου λέει, η γυναίκα μου είναι πολύ οπισθοδρομική και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Ναι. Μου τα φέρνει στο ταμείο. Μου λέει, τώρα τι κάνουμε? Του λέω, τι κάνουμε, τα πληρώνετε και φεύγετε. Μου λέει, θέλεις να το δοκιμάσω για να με δει? Του λέω, όχι, δεν θέλω να το δοκιμάσετε για να το δω. Να τα πληρώσετε και να φύγετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια σε σχέση με το γιατρό και το θάνατο του Μαζονάκη. Και του είπε η πολίτρια, το μετέδωσαν αυτό κανονικά, έτσι. Είπε η πολίτρια, η γυναίκα σου το ξέρει, και εκείνος είπε, όχι, γιατί είναι οπισθοδρομική. Μάλιστα. Σε λίγο θα βγει κανένας ταξιτζής που τον είχε πάει βόλτα, που τον είχε πάει και τι είχε φάει. Εμείς δεν έχουμε τέτοια δελτία. Όχι, έχουμε κανονικές ειδήσεις. Γιατί το καλύτερο δελτίο που βρίσκεται εδώ, Αλφα Radio.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών παρουσίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Η ρύθμιση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου και δεν προβλέπει καμία εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση. Για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση του gov.gr wallet και του kids wallet. Όπως διευκρίνησε ο κ. Παπαστεργίου, κανένα δεδομένο των παιδιών δεν δίνεται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που συντείνουν στο ότι τουλάχιστον ένα στα τέσσερα παιδιά διατρέχει κίνδυνο έκθεσης σε επιβλαβές περιεχόμενο, τόνισε ο κύριος Κέτσος. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα για την προστασία των ανηλίκων από πέρσι το καλοκαίρι, νομοθετώντας την απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει μια ενεργειακή εκεχηρία εφόσον πράξει το ίδιο και η Ρωσία, ξεκαθάρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής εκεχηρίας Κιέβου και Μόσχας. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, τονίζοντας ότι χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία και όχι άρση κυρώσεων. Από την πλευρά της, η Μόσχα τηρεί προς το παρόν σιγή ηχθείος. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι γνωρίζει τις δυνατότητες του κυρίου Τσίπρα και πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη συγκρότηση μιας αξιόπιστης προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης. Μήνυση κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα αυτοοργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής υπέβαλε αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου. Η μήνυση αφορά τα όσα συνέβησαν σε κοινή παρουσία της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου σε τηλεοπτική εκπομπή. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων μετά τους εκτεταμένους ελέγχους. Η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη, με τον Δήμο να τονίζει πως μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Δήμας ξεκαθάρισε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης. Όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει συνδρομή και ξένων εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αύριο και την Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, από αύριο το βράδυ προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, δύο εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Ομπάν, κοντά στη Μασαλία, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας. Όπως γνωστοποίησε, πίσω από το περιστατικό βρίσκεται ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος συνελήφθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Δημήτρης Στάκης.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. 1:06 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Alpha Radio 989. Ξεκινά ο λογαριασμός στη μία. Και αυτή η εβδομάδα, δόξα τω Θεώ, έχει πολλούς λογαριασμούς να κάνουμε. Και οικονομικούς και πολιτικούς και πάρα πολλούς. Είναι γεμάτη ειδήσεις και εξελίξεις αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε μόλις από χθες και που, αν ανατρέξει κανείς πίσω στο ημερολόγιο, θα θυμηθεί ότι σαν σήμερα η Αθήνα απελευθερώνεται από τους Γερμανούς το 1944. Ήδη έγινε από το πρωί η εκδήλωση στην Ακρόπολη, νομίζω, που παρέστηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας. Πώς τα φέρνει η τύχη, ενώ το 1944 απελευθερωθήκαμε από τους Γερμανούς, το 1862 ο Όθωνας εγκατέλειπε οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Και αν θυμηθεί κανείς και έρθει λίγο πιο κοντά, θα σκεφτεί ότι σαν σήμερα, θα μου πείτε, οι περισσότεροι δεν το θυμούνται, αλλά εγώ το λέω γιατί έχει να κάνει με έναν από τους σημερινούς καλεσμένους μας. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1999, ο τότε επικοινωνιολόγος και σύμβουλος του Κώστα Καραμαλή, Γιάννης Λούλης, ο οποίος ήταν και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, το 99 όλα αυτά, είχε δώσει μια συνέντευξη στο Έθνος και είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν και μόνο ο Καραμαλής είναι αυτός που μπορεί να κάνει κάτι και πρέπει να την ανανεώσει εκ βάθμου τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Έγινε ο κακός χαμός, αντέδρασε το σύμπαν όλο. Ο Άρης Πιλιοτόπουλος, ο οποίος θα είναι σήμερα καλεσμένος μας, τότε ήταν εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και είχε δηλώσει ότι δεν έχει κομματική ιδιότητα ο κύριος Λούλης, απλά συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Βέβαια, λίγες μέρες μετά ο κύριος Λούλης, όπως σας είπα, παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, που είναι Ινστιτούτο της Νέας Δημοκρατίας, και όλα με λίγα άλλα. Να θυμίσω, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Γιάννης Λούλης μαζί με τον Άρη Πιλιοτόπουλο ήταν εκείνοι που είχαν σκεφτεί την ιστορία του μεσαίου χώρου που διατύπωνε ο Κώστας Καραμαλής ως φιλοσοφικο-πολιτικο-ιδεολογική θεωρία που πρέπει να ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Πράγματι την ακολούθησε αυτή την θεωρία του μεσαίου χώρου ο Κώστας Καραμαλής και έτσι κέρδισε τις εκλογές του 2004. Όλα αυτά τα λέω γιατί θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Σπυλιοτόπουλο, γιατί ο κύριος Σπυλιοτόπουλος συναντήθηκε με τον πολύ στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμάρα, τον κύριο Νίκο Τσούτσια. Και θα ήθελα να ρωτήσω, όταν θα τον έχουμε, πώς κολλάει ο μεσαίος χώρος της δεκαετίας του 2000 με τον πολύ σκληρό δεξιό χώρο που θέλει να εκφράσει ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα θα μου πείτε ερωτήματα που έχω κι εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν όλα αυτά. Τώρα, εκτός από αυτή την ιστορία, αυτή την εβδομάδα περιμένουμε αρκετά θέματα. Καταρχάς να πούμε ότι το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την απαγόρευση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών. Το παρουσίασαν ο κύριος Σκέρτσος, που θα το εισηγηθεί και στη Βουλή, ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα, θα σας τα πω σε λίγο, γιατί μίλησα χθες και με τους ανθρώπους που έχουν φτιάξει το νομοσχέδιο. Περιμένουμε την ανακοίνωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και 15 και 16 θα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για να δούμε τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα πολιτικά. Γίνεται ο κακός χαμός, έχουν πιαστεί μαλλί με μαλλί η Ελλάς με το Πασόκ που υποτίθεται θα έκαναν και οι δύο μονομέτωπο αγώνα κατά της κυβέρνησης. Έχουμε νέες εγγραφές στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε δημοσίως μπροστά στις κάμερες είτε ιδιωτικός, θα τα πούμε και αυτά. Και επίσης έχουμε και πολλές δημοσκοπήσεις που ξεκινάνε από αυτή τη βδομάδα και θα μας πάνε μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Αύριο νομίζω είναι η πρώτη και μετά από δύο μέρες είναι ακόμα μία. Γενικά από εδώ και πέρα θα βαρεθείτε να ακούτε δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα πούμε σήμερα στην εκπομπή μας, λογαριασμός στη μία. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και την κυρία Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Γιατί η κυρία Παπαδοπούλου έκανε σήμερα μήνυση στον κύριο Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Θα τη βγάλουμε τώρα την κυρία Παπαδοπούλου. Βλέπω ένα μήνυμα που μου έχει έρθει μόλις από την αρχισυντάκτριά μας. Θα τη βγάλουμε τώρα την κυρία Παπαδοπούλου, γιατί μετά έχει δικαστήριο. Οπότε θα κάνουμε μία τράμπα. Αντί να έχουμε αρχικά τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, θα βγάλουμε πρώτα την κυρία Παπαδοπούλου. Τώρα, να κάνουμε τις συστάσεις της εκπομπής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια καλεσμένων, η οποία με ειδοποίησε και για, για το θέμα που έχει η κυρία Παπαδοπούλου και πρέπει να βγει πιο νωρίς. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσκου και η Μαρία Καραουλάνη. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Ενώ τα μηνύματά σας τα ηλεκτρονικά τα στέλνετε στο email μας onair@alpharadio989.gr. Τώρα, να σας πω και δύο πράγματα ακόμα πριν πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη. Γίνεται ο κακός χαμός στην Ελλάς και στο Πασόκ με αφορμή ένα άρθρο του κυρίου Καρτερού, πολύ στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη βλάκα. Εκτός από τις άγριες κόντρες που παρακολουθούμε από το πρωί στα τηλεοπτικά παράθυρα ανάμεσα στα στελέχη των δύο κομμάτων, είχαμε σήμερα και μία ανάρτηση από τον Γιώργο Σιακαντάρη. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα και τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Σιακαντάρης λοιπόν εγκαλεί την Ελλάς για τη στάση της, καθώς όπως σημειώνει είναι θλιβερό το γεγονός πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς όπως και εγώ να μην έχουν πει μία λέξη καταδίκης και να αναρτούν ένα άρθρο που χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα. Τι ντροπή, λέει ο κύριος Σιακαντάρης, και αυτό το άρθρο έχει βάλει κυριολεκτικά φωτιά στα τόπια ανάμεσα στα δύο κόμματα και στα στελέχη τους. Μάλιστα υπήρξε και μια πολύ έντονη αντίδραση από την πλευρά του κυρίου του γραμματέα επικοινωνίας του Πασόκ, ο οποίος χαρακτήρισε την πένα του κυρίου Καρτερού ότι είναι βουτυγμένη στα βοθρολήματα. Μιλάμε για κανονικότατο εμφύλιο και για πολύ άγριες εκφράσεις που διατυπώνονται ανάμεσα στα δύο στελέχη. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με την κυρία Παπαδοπούλου, αλλά πρώτα θα συζητήσουμε την εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, που είναι η μήνυση που έχει καταθέσει κατά του κυρίου Κωνσταντόπουλου για αυτά που, όπως λέει, δέχθηκε και μπροστά και πίσω από τις κάμερες την προηγούμενη εβδομάδα σε μια τηλεοπτική σύγκρουση που είχαν οι δυο τους. Κυρία Παπαδοπούλου, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε στην είδηση καταρχάς, να μας πείτε τι έχετε κάνει νομικά και τι θα κάνετε από εδώ και πέρα όσον αφορά το θέμα με τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Ναι, κύριε Τάκη, προχώρησα σήμερα στην υποβολή της εγκλήσεως για την εξύβριση και την απειλητική συμπεριφορά του κυρίου Κωνσταντόπουλου σε βάρος μου. Και έχω να σας πω ότι περισσότερο το έκανα λόγω της αντιμετώπισης που έλαβα μετά το περιστατικό και θεσμικά σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος αρνήθηκε το περιστατικό και εξαπέλυσε και κάποιες κατηγορίες, είχε κάποιες αιχμές στην ανακοίνωσή του, πράγμα που μου δείχνει ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια σε αυτή την πραγματικά επεύχητη συμπεριφορά. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος ήταν εκτός αυτού δυστυχώς εκείνη την ημέρα. Και θα ανέμενα έστω από το ΠΑΣΟΚ μετά και την τοποθέτηση τη δημόσια του κυρίου Κτιστάκη.
0: Θα πούμε για τον κύριο Κτιστάκη. Θέλω να σας ρωτήσω.
1: Να έχουν επιτέλους.
0: Εσείς επί της ουσίας
1: αναθεωρήσει.
0: Επιμένετε στη διαγραφή του κύριου Κωνσταντόπουλου.
1: Φυσικά. Μάλιστα. Διότι το περιστατικό ήταν ακραίο, κύριε Τάκη. Και δεν γίνεται να μην αποδοκιμάζονται τέτοιου είδους συμπεριφορές.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μίλησα με πολλά στελέχη και του ΠΑΣΟΚ το Σαββατοκύριακο και μου υπόθηκε το εξής. Αποδέχονται και εκείνοι ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος είπε τη λέξη σκουπίδι. Αυτό που δεν αποδέχονται, διότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος τους έχει διαβεβαιώσει ότι δεν συνέβη, είναι ότι κινήθηκε για να σας χτυπήσει. Και αυτό και ο κύριος Κτιστάκης, καταλαβαίνω, λέει ότι υπήρξε μία κίνηση, αλλά δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι η κίνηση αυτή από τον κύριο Κωνσταντόπουλο είχε σκοπό να σας χτυπήσει. Εκεί εστιάζει το ΠΑΣΟΚ, ότι το σκουπίδι υπόθηκε, αλλά όχι ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος είχε πρόθεση να κατευθυνθεί προς εσάς και να σας χτυπήσει. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Σχετικά με το, με τον απαξιωτικό χαρακτηρισμό σκουπίδι, αυτό το ενημερώνομαι τώρα από εσάς. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής, παρόλα αυτά, οι δημόσιες τοποθετήσεις και του κυρίου Κωνσταντόπουλου, αλλά και του ΠΑΣΟΚ και κορυφαίων στελεχών του, είναι να μην αποδέχονται mm-hmm. αυτόν τον χαρακτηρισμό. Χαίρομαι ωστόσο από ό,τι φαίνεται έχει κυκλοφορήσει εντός εισαγωγικών ότι έχει υποθεί και ναι. μάλλον δεν θα μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά από ό,τι φαίνεται. Σε ό,τι αφορά την απειλητική συμπεριφορά, αυτό είναι και ένα νομικό θέμα αν θέλετε, mm-hmm. αλλά όταν κάποιος κατευθύνεται προς το μέρος σου, δεν χρειάζεται ούτε να υψώσει το χέρι του, ούτε να απειλήσει ότι θα σε χτυπήσει. Και μόνο που παραβιάζει τη ζώνη ασφαλείας σου, αν θέλετε, mm-hmm. αυτά είναι και νομολογιακά κρυμμένα, ακριβώς, αυτό συνιστά απειλή. Mm-hmm. Και μάλιστα του το είπα δύο φορές. Του λέω, καλά, τι έρχεστε εδώ να με χτυπήσετε κιόλας, γιατί έρχεστε προς το μέρος μου διαρκώς. Mm-hmm.
0: Εσείς εισπράξατε αυτή την πρόθεση να έρθει προς το μέρος σας ως πρόθεση απειλής να σας χτυπήσει?
1: Δεν ξέρω αν θα με χτυπούσει ή όχι. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά η απειλή δεν προϋποθέτει και κάτι τέτοιο στο νομικό μας κόσμο. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται κάποιος να εκλάβει ότι σώνει και ντε, ο άλλος θα τον χτυπήσει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά παραβιάζει τον χώρο του και δημιουργούνται οι συνθήκες. Οπότε δεν ξέρω αν δεν υπήρχε ο κύριος Κτιστάκης στη μέση πώς θα αντιδρούσε.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αληθεύει ότι ο κύριος Κτιστάκης παρενέβη και σταμάτησε τον κύριο Κωνσταντόπουλο στο να έρθει πιο κοντά σε εσάς?
1: Βεβαίως, ο κύριος Κτιστάκης ήταν εκ των πραγμάτων στη μέση, ο κύριος Κτιστάκης, δίπλα μου, όταν mm-hmm. σηκωθήκαμε όρθιοι. Και ήταν αυτός που με το ένα του χέρι κρατούσε τα χέρια μου γιατί είχα ταραχθεί, και με το άλλο του χέρι, από τα αριστερά του, του έλεγε, τον απομάκρυνε και του έλεγε, φύγε, τι κάνεις. Ναι, αποχώρησε, ας πούμε, αυτό. Γιατί ήταν πίσω ακριβώς από το πάνελ mm-hmm. που θέλαμε ακριβώς να αποχωρήσουμε και μας εμπόδιζε και ερχόταν προς την πλευρά μου δύο φορές.
0: Επίσης, γιατί και εγώ έκανα το ρεπορτάζ μου και έκανα διάφορα τηλεφωνήματα το Σαββατοκύριακο, μου υπόθηκε ότι ήσασταν σε μια πολύ έντονη κατάσταση όταν έκλεισαν οι κάμερες, με αφορμή και όλα αυτά και το χαρακτηρισμό κλπ. Μάλιστα, μου είπε συγκεκριμένα κάποιος, έτρεμε η Παπαδοπούλου. Είναι έτσι?
1: Είναι έτσι, κύριε Τάκη, γιατί ήταν τελείως απρόκλητο όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ τον κύριο Κωνσταντόπουλο δεν τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω, δεν το επιτέθηκα ποτέ, ούτε πολιτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Παρότι πολλές φορές μου είχε δώσει εντός εισαγωγικών αφορμέ. Θέλω να σας πω και το εξής, ότι ήταν η μέρα που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ότι σε ό,τι επιθέσεις δεχόμαστε, εμείς για το καλό της κεντρικής
0: θα λειτουργεί ως Βούδας.
1: Διαφορετικά. Και με αυτό γνώμονα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχα μπει στη διαδικασία.
0: Τώρα, μια και λέτε για τον κύριο Κτιστάκη, ο κύριος Κτιστάκης έδωσε μια συνέντευξη στο Star
1: Κεντρικής
0: Ελλάδας, ο οποίος είπε ότι η αρχή του επεισοδίου είναι το βίντεο και όποιος δει αυτά τα 4,5 λεπτά είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιος κάνει τι. Και επίσης ότι σχολίασε και τις δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν ιδίως από στελέχη του ΠΑΣΟ και λέει, θλίβομαι για αυτές τις ανακοινώσεις και σταματώ εδώ. Και καταλαβαίνει κανείς όταν ο κύριος Κτιστάκης που ήταν παρόν στο επεισόδιο να λέει ότι θλίβεται για τις ανακοινώσεις, επί της ουσίας επιβεβαιώνει αυτά που έχετε πει και εσείς. Να ρωτήσω κάτι, θα τον καλέσετε ως μάρτυρα τον κύριο Κτιστάκη?
1: Ναι, φυσικά, και θα τον καλέσω. Ήδη με την έγκλησή μου τον έχω προτείνει ως μάρτυρα, όπως επίσης με την έγκλησή μου έχω ζητήσει από τον κύριο Εισαγγελέα την προσκόμιση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο κύριος Βασιώτης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει. Εγώ θα ήθελα πραγματικά μια επίσημη τοποθέτηση mm-hmm. σχετικά με το αν υπάρχει αυτό το βίντεο, το οποίο όταν αν βρεθεί και δημοσιοποιηθεί.
0: Εννοείται το βίντεο όταν έκλεισαν οι κάμερες?
1: Πήγαμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Μάλιστα.
1: Η εκπομπή συνέχιζε. Mm-hmm. Οπότε δεν γνωρίζω αν κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων ή όχι οι κάμερες κατέγραφαν, συνέχιζαν ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα όμως μια επίσημη απάντηση που τώρα φαντάζομαι ότι θα την αναζητήσει και ο κύριος Εισαγγελέας κατόπιν της εγκλησίας.
0: Και κάτι άλλο, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι και ο κύριος Κωνσταντόπουλος θα κινηθεί δικαστικά εναντίον σας με βασική κατηγορία ότι τον σπηλώνετε επειδή λέτε ότι ήθελε να σας χτυπήσει?
1: Μπορεί να προχωρήσει σε όποια ενέργεια θέλει ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Αυτή άλλωστε είναι ο νομικός μας πολιτισμός, εγώ θα έλεγα. Εγώ έχω μεγάλη, πώς να σας το πω, αυτοπεποίθηση από το γεγονός ότι λέω την απόλυτη αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή βεβαιώνεται και από μάρτυρες και πρωτίστως από τον κύριο Κτιστάκη. Εγώ ελπίζω και ευελπιστώ να βρεθεί αυτό το βίντεο για να αποδειχθεί και με οπτικό υλικό. Mm-hmm.
0: Τώρα, κάτι άλλο, κύριε Παπαδοπούλου, γιατί είστε και αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου. Mm-hmm. Με αφορμή και αυτό το περιστατικό και το άρθρο του κυρίου Καρτερού, έχει ξεσπάσει κυριολεκτικά ένας άγριος πόλεμος μεταξύ των δύο κομμάτων, κυρίως με τη φράση του κυρίου Καρτερού ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Είδα και την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη σήμερα που λέει «Την ντροπή». Και θέλω να μου πείτε, επειδή ο κύριος Καρτερός ήταν πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός και νομίζω εξακολουθεί να είναι, αν υιοθετείτε αυτό το άρθρο, αν θεωρείτε ότι κακώς γράφτηκε και αν θεωρείτε ότι κακώς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται βλάκας.
1: Θέλω αρχικά να επισημάνω σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, ότι κατά την εκτίμησή μας, η επίθεση που τώρα απευθύνεται στην Ελλάδα και στον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πραγματικότητα ένας αντιπερισπασμός. Διότι πιέζουμε για μια απάντηση από την προηγούμενη Παρασκευή, Πέμπτη, σχετικά με την σε βάρος μου επίθεση και απάντηση δεν λαμβάνουμε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ακριβώς επειδή έχουν αντιληφθεί ότι έγινε ένας κακός εκ μέρους του σχολισμός σε αυτό το επίπεδο, ότι αυτή τη στιγμή με αφορμή το άρθρο ενός δημοσιογράφου, και αυτό έχει σημασία.
0: Καλά, δεν είναι μόνο ο δημοσιογράφος ο κύριος Καρτερός, ήταν στενότατος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Διαφωνώ, ναι. Δεν διαφωνώ. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο κύριος Καρτερός δεν έχει την, ως δημοσιογράφος την αυτονομία και την ανεξαρτησία να γράφει
0: ως...
1: και να τοποθετείτε όπως ο ίδιος
0: θέλει. Εσείς ως τέλεχος ενός κόμματος θεωρείτε ότι ορθώς μπορεί να λέγεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκας?
1: Εγώ, κύριε Τάκη, θα σας πω ότι και νομικά μιλώντας, δυστυχώς. Πολλές φορές οι πολιτικοί υπόκεινται από τη δημοσιογραφία σε σκληρή κριτική. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να απαντήσω για το εάν είναι σωστό ή όχι το άρθρο του κυρίου Καρτερού, γιατί εγώ νομίζω ότι αποπροσανατολίζει αυτή τη στιγμή τη συζήτηση. Και αυτό είναι ένα στόχος που έβαλε το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Τον οποίο θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή
0: και να είχε αυτό το στόχο το ΠΑΣΟΚ, τον επιτυγχάνει με τη βοήθεια του κυρίου Καρτερού, αν τον είχε.
1: Αυτό είναι μια δική σας εκτίμηση και αξιολογική κρίση. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι πράγματι αποδίδεται στην Ελλάς κάτι που έχει γράψει ένας αρχαιογράφος και εγώ μιλάω ακόμα στους Ελλάς. Οπότε ούτε θα μπω στη διαδικασία να τοποθετηθώ για την ουσία των λεγόμενων του κυρίου Καρτερού, γιατί εμένα με ενδιαφέρει πώς εκφράζεται η Ελλάς και τι επίσημες ανακοινώσεις και θέσεις παίρνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ βρήκε μία αφορμή έτσι ώστε να αλλάξει την ατζέντα, που είναι να τοποθετηθεί στο σε βάρος μου περιστατικό.
0: Μάλιστα.
1: Στο οποίο αποφεύγει, καλύπτοντας έναν τραμπούκο, με συγχωρείτε και θα το πω αυτό. Έναν τραμπουκισμό.
0: Ωραία. Θα περιμένουμε τα επόμενα νομικά βήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Παπαδοπούλου.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: Γεια
1: πολύ.
0: Σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
4: Τροχός της τύχης κάθε μέρα στις 6:25 το απόγευμα.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε και όπως καταλάβατε και από τα όσα είπε η κυρία Παπαδοπούλου, η εκκρεμότητά της με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τον οποίο αποκάλεσε τραμπούκο, θα λυθεί στα δικαστήρια. Θα δούμε αν υπάρχει αυτό το βίντεο του διαλύματος με το όλο περιστατικό. Και η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι έχει βάλει μάρτυρα τον κύριο Κτιστάκη σε όλη αυτή την ιστορία, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν παρόν και ο οποίος στη συνέντευξη που έδωσε στο Star Κεντρικής Ελλάδας σε μέσους κλίν σαφώς φαίνεται να επιβεβαιώνει την κυρία Παπαδοπούλου. Αυτό ως προς το κομμάτι που αφορά την ίδια. Ως προς το θέμα του κυρίου Καρτερού τώρα, από αυτά που είπε η κυρία Παπαδοπούλου, καταλαβαίνω ότι δεν παίρνει αποστάσεις από την αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού, τον χαρακτηρίζει απλά ένα δημοσιογράφο, δεν καταδικάζει αυτά που είπε, όπως ας πούμε παραδείγματος χάρη έκανε ο κύριος ο άνθρωπος που έγραψε το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Χιακαντάρης. Και έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχουν τώρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που το γυρνάνε το έργο και λένε θα διαγράψει ο Τσίπρας τον κύριο Καρτερό, αν είναι μέλος, δεν ξέρω, και αν είναι μέλος στην Ελλάς. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συμβαίνουν ανάμεσα στα στελέχη των δύο κομμάτων, ενώ τρέχουν από την περασμένη Τετάρτη, Πέμπτη, οι δημοσκοπήσεις που θα αρχίσουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες μέρες. Και ένα από τα ενδιαφέροντα ερωτήματα που θα κάνουμε στους δημοσκόπους είναι κατά πόσο όλο αυτό το άγριο ξεκατίνιασμα ανάμεσα στα δύο κόμματα θα επηρεάσει δημοσκοπικά και τα δύο κόμματα, είτε με πτώση των ποσοστών, είτε με φρενάρισμα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι εδώ βλέπουμε ένα πραγματικά άγριο εμφύλιο με πολύ άγριες εκφράσεις. Διότι το να λες τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης βλάκα, εντάξει, είναι πολύ άγριο και βεβαίως δίνεις την ευκαιρία και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ήταν σε μια δύσκολη θέση με την υπόθεση Κωνσταντόπουλου να αντεπιτεθεί τώρα και να αντεπιτεθεί και πολιτικά. Και σε μια στιγμή που η Ελλάς με κινήσεις του κυρίου Τσίπρα προσπαθεί να δείξει ότι έρχεται καινούριος κόσμος ή εν πάση περιπτώσει και παλιός κόσμος, βουλευτές που ήταν ανεξάρτητοι όπως ο κύριος Κόκαλης που σήμερα ανακοίνωσε την ένταξή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως η κυρία Χτσιόγλου που το έκανε προχθές on camera ή όπως ο γνωστός μπασκεμπολίστας ο κύριος Άγγελος Κορονιός που τον είδαμε να παίζει με τον Αλέξη Τσίπρα βίντεο, να παίζει μπάσκετ, συγγνώμη, σε ένα βίντεο που ανέβασε ο αρχηγός της Ελλάς χθες. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια που κάνει ο κύριος Τσίπρας να δείξει ότι το κόμμα δεν έχει φρενάρει και δεν έχει βαλτώσει και πάει προς τα πάνω, όλα αυτά με κάποιο τρόπο ακυρώνονται από την ιστορία του άρθρου Καρτερού και από όλη αυτή την άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει με το ΠΑΣΟΚ με αφορμή αυτό το άρθρο. Τώρα φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς και πάμε σε αυτό που σας έλεγα στην αρχή, στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα και παρουσιάστηκε από τους τρεις υπουργούς για την μη χρήση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών. Θα πάμε να ακούσουμε το σήμα του σταθμού, να σας πω 2-3 πράγματα από το νομοσχέδιο και κυρίως ποιος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο γύρω από τη χρήση των social media σε αυτές τις ηλικίες.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, τι λέει το νομοσχέδιο. Καταρχάς να πούμε ότι το νομοσχέδιο η κυβέρνηση ευελπιστεί να ψηφιστεί μέχρι την άλλη Πέμπτη. Θα ισχύσει από 1η-1η του 2027. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει την ευρύτερη κομματική και πολιτική στήριξη στη Βουλή, καθώς με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις η πλειονότητα της κοινής γνώμης συμφωνεί με αυτή την απαγόρευση. Θεσπίζεται λοιπόν όριο χρήσης η ηλικία των 15 ετών. Υπάρχει υποχρέωση επαλήθευσης της ηλικίας από τις πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο και εναρμονίζεται πλήρως με τον ευρωπαϊκό, με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Γιατί άργησε τώρα, επειδή ρώτησα, μου είπαν ότι έπρεπε να γίνουν όλα με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο και τον μηχανισμό εποπτείας τον ευρωπαϊκό, για να μην χτυπήσει το νομοσχέδιο και προκληθούν προβλήματα, όπως έγινε και με το νομοσχέδιο που πήγε να περάσει η Γαλλική Εθνοσυνέλευση και χτύπησε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας και έτσι δεν εφαρμόζεται μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής η μόνη χώρα που έχει εφαρμόσει την απαγόρευση είναι η Αυστραλία εδώ και ένα χρόνο, και η χώρα μας θα μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα ευρωπαϊκό προηγούμενο, με δεδομένο ότι όλα όσα υπάρχουν σε αυτό το νομοσχέδιο είναι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους ευρωπαϊκούς κανόνες, και γι' αυτό υπήρξε και αυτή η καθυστέρηση. Να πούμε ότι η χρονιά που θα αρχίσει να μετρά για την ηλικία των 15 ετών είναι το 2013 και μετά. Όσα παιδιά γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα, θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών για τη συγκεκριμένη ρύθμιση και έτσι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς, όμως αυτό δεν καταργεί τους κανόνες προστασίας. Τώρα, το μπαλάκι ρίχνεται στις πλατφόρμες. Από ό,τι μου είπαν τα κυβερνητικά στελέχη, έχουν έρθει σε επαφή με τις πλατφόρμες των social media. Και πώς θα λειτουργήσει τώρα η όλη ιστορία? Από 1η-1η-27 και μετά θα πρέπει κάθε πλατφόρμα να ενεργοποιήσει μια διαδικασία όπου θα ζητά την επαλήθευση της ηλικίας από έναν χρήστη που με βάση τις δικές της έρευνες και δυνατότητες και από τα όσα ανεβάζει το παιδί στα social media θα μπορεί να κατανοήσει αν είναι πάνω ή κάτω από 15 ετών. Αυτή η ταυτοποίηση θα γίνεται και με το Kids Wallet και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορέσει να επιλέξει η πλατφόρμα. Δεν θα διαρρεύσουν άλλα στοιχεία του κάθε παιδιού ή εν πάση περιπτώσει της οικογένειάς του, μόνο η ηλικία θα ταυτοποιείται, και αν το παιδί είναι κάτω από 15 ετών η πλατφόρμα θα έχει υποχρέωση να κλειδώσει το λογαριασμό είτε στο Facebook είτε στο Instagram είτε στα social media. Και εφόσον οι πλατφόρμες δεν μπουν σε αυτή τη διαδικασία από 1η-1η-27 και μετά, θα μπορούν να γίνουν καταγγελίες και να χρεωθούν οι πλατφόρμες με πολύ υψηλά πρόστιμα. Μάλιστα μου έλεγαν κυβερνητικά στελέχη ότι είναι αισιόδοξο ότι οι πλατφόρμες θα ανταποκριθούν σε όλη αυτή την ιστορία, επειδή υπήρξε και η δικαστική εμπλοκή της ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες που αναγκάστηκε να συμβιβαστεί και όχι για πολλές αμερικάνικες πολιτείες, υπήρξε αυτή η καταγγελία προς τη ΜΕΤΑ και αναγκάστηκε να συμβιβαστεί και πληρώνοντας τεράστια ποσά και βάζοντας ένα περιοριστικό πλαίσιο στη λειτουργία των social media στην Αμερική. Και επειδή υπάρχει αυτό το προηγούμενο στην Αμερική, γι' αυτό ευελπιστούν τα κυβερνητικά στελέχη ότι θα υπάρξει ανταπόκριση εδώ, και επίσης ότι η ελληνική πρωτοβουλία και το ελληνικό νομοσχέδιο θα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Και με βάση τώρα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για το τι λένε και οι επιστήμονες, ψυχολόγοι σε όλο τον κόσμο, διότι το θέμα συζητείται ευρέως παντού, τι προκαλεί λοιπόν η ατέλειωτη χρήση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών, όταν δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα η προσωπικότητα του παιδιού? Άγχος και καταθλιπτικά συμπτώματα, αυτοεκτίμηση που εξαρτάται από τα likes και από την σύγκριση της δική του εικόνας με μια εικόνα άλλου παιδιού, η οποία σίγουρα είναι φιλτραρισμένη και σίγουρα δεν είναι η πραγματική, και εδώ έρχεται να κουμπώσει η αρνητική εικόνα του σώματος, γιατί φίλτρα και εξειδανικευμένες εμφανίσεις ενισχύουν τη δυσαρέσκεια για το σώμα ενός παιδιού ή ενός αγοριού, ενός κοριτσιού, που δεν είναι το ίδιο με αυτό το φιλτραρισμένο που βλέπει και που ενδεχομένως δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως ότι είναι μία απάτη και όχι μία πραγματικότητα, και γι' αυτό τέτοια περιστατικά συνδέονται και με διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά, ιδιαίτερα στα κορίτσια κλπ. Επίσης είναι η δυσκολία του να σταματήσει κανείς να σκρολάρει και να φύγει από την οθόνη και από αυτές τις πλατφόρμες, ο λιγότερος και χειρότερος ύπνος, γιατί πάρα πολλά παιδιά κάνουν νυχτερινή χρήση αυτών των πλατφορμών, και αυτό συνδέεται με χειρότερο ύπνο που έχει συνέπεια μετά και στη σχολική απόδοση, και ήδη οι νέες ιατρικές μελέτες επισημαίνουν πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος και για τους ανηλίκους και για τους ενηλίκους. Φυσικά υπάρχει και ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η δημόσια διαπόμπευση, η έκθεση σε επικίνδυνα πρόσωπα, η απώλεια ιδιωτικότητας και ο κίνδυνος εκμετάλλευσης, πάρα πολλά πράγματα που συνδέονται με αυτή την ατέλειωτη χρήση, και γι' αυτό το θέμα είναι και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, και βεβαίως δεν αφορά μόνο την πολιτεία, αφορά και όλους μας και αφορά κυρίως και τις οικογένειες, που πρέπει να ρίξουν το ενδιαφέρον τους στα παιδιά, και όχι που το έχουμε δει όλοι βγαίνοντας να πιούμε ένα καφέ, που είναι οικογένειες, έχουν παρκάρει το παιδί δίπλα με ένα iPad στο χέρι ή με ένα κινητό, πίνουν τον καφέ και συζητάνε. Πολλές φορές και οι ίδιοι οι γονείς, ο καθένας είναι στο κινητό του, και υποτίθεται ότι έχουν βγει έξω να πιούν ένα καφέ και να μιλήσουν, και ο καθένας είναι με το κινητό και μιλάει με τους φίλους, με οποιονδήποτε άλλον, σίγουρα πάντως όχι με τους ανθρώπους που βρίσκεται μαζί στο ίδιο τραπέζι. Όλα αυτά είναι προβληματικά, όλα αυτά προκαλούν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή εποχή, και γι' αυτό είναι σημαντική η πρωτοβουλία αυτή της κυβέρνησης, αλλά για να λειτουργήσει απαιτείται η συνδρομή όλων και όχι μόνο της πολιτείας, και όχι μόνο των πλατφορμών. Πρέπει να είναι συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος για να υπάρξει και μία επιτυχία. Αυτά και όσον αφορά το νομοσχέδιο. Θα δούμε και τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στη Βουλή τις επόμενες μέρες, μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα ψηφιστεί, και τουλάχιστον γι' αυτό θα είναι καλό όλα τα κόμματα να βρουν τα πολλά που τους ενώνουν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να αφήσουν στην άκρη αυτά που τους χωρίζουν, και όλοι μαζί και με προτάσεις βελτιωτικές εφόσον χρειαστεί να συνενέσουν στο να ψηφιστεί αυτή η νομοθετική διάταξη, και κυρίως να ισχύσει και να έχει αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και μετά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος ακροατής για το θέμα που συζητούσαμε πιο πριν. Μήπως η κυρία Παπαδοπούλου έκανε όλο αυτό για να γίνει διάσημη? Καταρχάς, δεν φταίει η κυρία Παπαδοπούλου για την όλη ιστορία, διότι αν δει κανείς και το βίντεο, βλέπει πώς ξεκίνησε ο καυγάς και την ένταση που υπήρχε από την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου. Και επίσης, του κυρίου Κωνσταντόπουλου, συγγνώμη, και επίσης το περισκουπιδιού πια. Είναι αποδεκτό αν μιλήσει κανείς και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, γιατί και ο κ. Κωνσταντόπουλος μίλησε εκεί που έπρεπε να μιλήσει. Είναι αποδεκτό ότι έχει υποθεί το σκουπίδι. Ο κ. Κωνσταντόπουλος, η ένστασή του είναι ότι δεν κινήθηκε απειλητικά κατά της κυρίας Παπαδοπούλου. Το σκουπίδι το είπε τώρα, γιατί υπάρχει και πολλής κόσμος που ήταν εκεί και το άκουσε. Άρα δεν την ξεκίνησε την ιστορία η κυρία Παπαδοπούλου. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είπαμε όλοι έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που ήταν εκεί, πράγματι η κυρία Παπαδοπούλου έτρεμε από αυτό το περιστατικό, οπότε δεν το κάνεις τώρα αυτό για να γίνεις διάσημη. Ήταν μια πολύ πολύ κακή στιγμή του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω και να αναρωτηθούμε τι χρειάζεται ένα σπίτι σήμερα για να είναι ολοκληρωμένο. Θα μου πει κανείς πολλά πράγματα χρειάζεται, ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ και σε αυτό συμφωνούμε όλοι, διότι δεν μπορούμε πια να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς ίντερνετ, για να στριμάρουμε, να δουλεύουμε από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο, να μιλάμε σε όλους χωρίς προβλήματα, και όλα αυτά μπορούν να γίνουν με το ΔΕΗ Fiber, γιατί το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα.

0: δύο σε λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
4: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
5: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
4: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
5: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
4: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
5: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
4: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
6: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, παλιά λέγαμε ότι υπήρχε ένα σύνθημα ότι έχω ζήσει, το έχει τραγουδήσει η Βύση. Τώρα, με βάση αυτά που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, θα λέμε ότι συμβαίνει στα κόμματα, το έχει τραγουδήσει και η Βύση και ο Καρβέλας, με το Βλάκα που συνδέεται με το άρθρο Καρτερού και το Μέχρι Τέλους και Όπου Βγει, που ξέρουμε ότι αφορά πολλά κόμματα και πολλές συγκρούσεις. Και βλέπω τώρα ότι το Πασόκ ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά, γιατί σήμερα βγήκε ο κύριος Καμένος σε μια συνέντευξή του στο Open, όπου έριξε νέα πυρά κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι έχει μερίδιο ευθύνης ο Ανδρουλάκης, διότι το Πασόκ έχει γατζωθεί στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω. Και με αφορμή αυτή την επίθεση του κυρίου Καμένου κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, έβγαλε νέα ανακοίνωση του Πασόκ, το οποίο λέει ότι μετά τον Καρτερό ήρθε και ο συγκυβερνήτης να επιτεθεί κατά του κυρίου Ανδρουλάκη και ότι οι δημοκρατικοί πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η Ελλάς ως μονομέτωπη στρατηγική κατά του Πασόκ. Υπάρχει ένα ερώτημα ρητορικό, όπως λέει η ανακοίνωση, αν ο κύριος

0: Τσίπρας υπαγορεύει την εκστρατεία συκοφαντίας και ένα υστερόγραφο να μην σβήσει εκ των υστέρων η Ελλάς και τον κύριο Καρτερό από το site της Ελλάς, γιατί αυτό θα είναι αστείο. Και τώρα όταν μιλάει το Πασόκ για ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, καταλαβαίνουμε όλοι σε τι εμφύλιο οδηγούμαστε. Αυτά είναι τα προβλήματα της κεντροαριστερής πολυκατοικίας. Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για την κεντροδεξιά πολυκατοικία. Άρης Πιλιωτόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Πιλιωτόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, επειδή κύριε Τάκη, αυτά που είπατε πριν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μου σε αυτόν τον καυγά να πω κάτι το οποίο δεν είναι δική μου εκτίμηση. Απορρέει από τις ποιοτικές έρευνες με τα ψυχομετρικά εργαλεία ανάλυσης που έχουμε κάνει και εμείς. Και έχει να κάνει με το Πασόκ. Είναι λάθος να ταυτίζουμε το Πασόκ και μια ολόκληρη παράταξη που εκπροσωπεί το Πασόκ με το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί είναι χαρακτηριστικό και είναι αληθές. Και δεν πρέπει το Πασόκ να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει συγκεκριμένα προβλήματα που αποτυπώνονται στις ποιοτικές έρευνες όσον αφορά την ικανότητά του στην ηγεσία.
0: Θα βγάλει και άλλη ανακοίνωση το Πασόκ και θα βάλει και εσάς μέσα, κύριε Σπυλιωτόπουλε, με αυτά που λέτε.
1: Εγώ δεν ανακατεύομαι σε αυτόν τον καυγά, το είπα. Εγώ λέω ότι λένε οι έρευνες και κυρίως οι ποιοτικές. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι αν σήμερα βλέπουμε περίπου πολύ κοντά τα δύο κόμματα, η δυναμική δημοσκοπική είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα, και αν στοιχημάτισε κανείς δημοσκοπικά όσον αφορά τη συγκεκριμένη φωτογραφία της στιγμής σήμερα, θα λέγαμε ότι το Ελλάς έχει περισσότερες προοπτικές να κλειδώσει τη δεύτερη θέση, όχι γιατί το Πασόκ δεν έκανε ένα πολύ καλό comeback με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά γιατί ακόμα και σήμερα στα focus groups ψηφοφόρων του Πασόκ ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι έχει μία πιο αδύναμη, συγκριτικά με άλλα πρόσωπα του Πασόκ, εικόνα. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν, το είπα. Απλώς πρέπει
0: τώρα,
1: να
0: μια και το συζητάμε αυτό, σωστά. Πώς σας φαίνεται αυτή η πολύ πολύ αιχμηρή ανακοίνωση του Πασόκ πριν από λίγο, που κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για ακροδεξιάς έμπνευσης επιχείρηση λάσπης κατά του Πασόκ? Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τόνοι, κύριε Σπυλιωτόπουλε, και θέλω να μου πείτε, επειδή έχετε γνώση και επειδή τρέχουν οι δημοσκοπήσεις, αν θεωρείτε ότι όλος αυτός ο άγριος καυγάς μπορεί να επηρεάσει και τα δύο κόμματα στις δημοσκοπήσεις που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας καυγάς που αφορά την κέντρο αριστερά και αυτό κατά δική μου εκτίμηση δεν ωφελεί, γιατί αν μη τι άλλο, εγώ θα το πω πάλι δημοσκοπικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα. Ποια είναι η εικόνα? Ότι το 70% σε οποιαδήποτε ποσοτική έρευνα και πάνω των ερωτηθέντων θέλει πολιτική αλλαγή. Από 30% και ο λιγότερη, εξαρτάται από την ποιοτική έρευνα, από εταιρεία σε εταιρεία, είναι αυτοί που θέλουν τη λεγόμενη πολιτική σταθερότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία θέλει αλλαγή πολιτικής σελίδας. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει? Γιατί αυτό το 70% της κέντρο-αριστεράς, της εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης, είναι κατακαιρματισμένο. Και όσο υπάρχει αυτός εντός αγωγικών ο εμφύλιος στην κεντροαριστερά, τόσο πικραίνονται οι ψηφοφόροι και τροφοδοτούν δύο μεγάλες δεξαμενές. Τη δεξαμενή των αναποφασίστων και τη δεξαμενή αυτών που κάθονται στον καναπέ και δηλώνουν ότι θα παίρνουν στις επόμενες εκλογές. Άρα θα έλεγα ότι αυτός ο καυγάς δεν ωφελεί κανέναν. Πολύ περισσότερο τραυματίζει πολλούς ψηφοφόρους του Πασόκ.
0: Τώρα, πάμε στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Είναι γεγονός ότι έχετε υπάρξει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, υπουργός. Ακριβώς. Θύμισα και σήμερα ότι, σαν σήμερα το 1999, ο κύριος Λούλης είχε γράψει το περίφημο «Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν», και εσείς είχατε πει ότι δεν έχει οργανική σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, και λίγο μετά παραιτήθηκε και από το Ινστιτούτο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σας είδαμε προχθές, κύριε Σπυλιωτόπουλε, μετά την συνέντευξή σας στο Sky, όπου επιτεθήκατε στον κύριο Μητσοτάκη και γενικά στην Νέα Δημοκρατία για την πολιτική που ακολουθεί.
1: Όχι, να πείτε. Όχι στην Νέα Δημοκρατία.
0: Στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Στην κυβέρνηση του κυρίου
0: Μητσοτάκη. Ωραία, στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, όχι, που είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, στην παράταξη, διότι είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το λέω για τους ακροατές μας.
0: Σας είδαμε να πίνετε ένα καφέ με το διευθυντή του γραφείου τύπου του κυρίου Σαμαρά, τον κύριο Τσούτσια.
1: Και την προηγούμενη θα με είχατε δει με κάποια στελέχη
0: Εγώ με τον κύριο Τσούτσια είδα τη φωτογραφία στο Power Game, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Μην πούμε όλους τους καφέδες τώρα.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Ήμουνα με σημαντικό στέλεχος, πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Πολιτικός αναλυτής είμαι και επικοινωνιολόγος.
0: Ωραία.
1: Προφανώς έχω συνομιλητές σε όλους τους πολιτικούς χώρους.
0: Σύμφωνοι. Εγώ γιατί το τονίζω αυτό. Διότι παρακολουθώντας την πολιτική σας πορεία, πέραν το ότι ήσασταν ο εμπνευστής του μεσαίου χώρου που ακολούθησε ο Κώστας Καραμαλής, δεν είχατε και πολλές σχέσεις με την Προεδρία Σαμαρά. Και μάλιστα είχατε επικρίνει τότε τον κύριο Σαμαρά ότι πάει τη Νέα Δημοκρατία στα πολύ δεξιά και τη συρρυκνώνει. Τώρα ξαφνικά με τον κύριο Τσούτσια τι είχατε να πείτε? Σας θέλει ο κύριος Τσούτσιας επαγγελματικά? Θα συνεργαστείτε με τον κύριο Σαμαρά επαγγελματικά? Του δώσατε συμβουλές επαγγελματικές? Τι?
1: Θα σας απαντήσω σε όλα. Με τον κύριο Τσούτσια με συνδέει μακρά φιλία και θα έλεγα παιδιόθεν φιλία και με αυτόν και με την οικογένειά του.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλή προσωπική σχέση. Είχαμε, έχουμε και θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε και με αυτόν και με την αδερφή του και με τη μητέρα του που είναι ζωή.
0: Καλά, δεν βγήκατε γι' αυτό, φαντάζομαι, πιείτε καφέ, να τα πείτε φιλικά.
1: Μα έχουμε βγει και άλλες φορές. Αυτή ναι. τη φορά απλώς μας φωτογράφησαν ή η συγκυρία βοήθησε στο να γίνει κάτι τέτοιο δημόσιο. Από εκεί και έπειτα. Προφανώς συζητήσαμε και για τις έρευνες. Βεβαίως και τον ενημέρωσα ότι βγαίνουν οι ποιοτικές έρευνες, όπως θα έκανα στον οποιοδήποτε ενδιαφερόταν να μάθει ποια είναι η δική μου εικόνα από τις ποιοτικές έρευνες τις οποίες διενεργούμε.
0: Θα συνεργαστείτε επαγγελματικά με το κόμμα Σαμαρά όταν δημιουργηθεί?
1: Κοιτάξτε, δεν μου έχει γίνει μία τέτοια πρόταση. Αν μου γίνει, θα την εξετάσω. Και από εκεί και έπειτα, όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι που θίξατε.
0: Ναι.
1: Μπορεί βεβαίως με τον κύριο Σαμαρά να υπήρξαν διαφωνίες στο παρελθόν ή μπορεί να υπάρχουν και σήμερα.
0: Ναι.
1: Ένα όμως οφείλω να το αναγνωρίσω, ότι ήταν εκφραστής της κεντροδεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο κύριος Σαμαράς. Εγώ θυμάμαι τις επικρίσεις και τις δικές σας ότι πάει το κόμμα πολύ δεξιά ως ακροδεξιά. Τώρα πώς έγινε της κεντροδεξιάς?
1: Φυσικά, γιατί όταν υπάρχει η ηγεσία, η νόμιμη ηγεσία από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, προφανώς μέσα στο εσωτερικό μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες αν πρέπει να πας πιο κέντρο ή πρέπει να πας πιο δεξιά.
0: Ναι.
1: Αλλά κανείς δεν αμφισβητούσε ότι ήταν αρχηγός και ήταν αρχηγός μιας παράταξης.
0: Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι αρχηγός της παράταξης?
1: Αν μου επιτρέψετε, ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης εξελέγει για να κάνει τον αρχηγό της παράταξης και στην πορεία έκαμε μετάλλαξη μιας ολάκερης παράταξης σε ένα δικό του κόμμα, το οποίο είναι κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν έχει καμία σχέση με αρχές και αξίες της παράταξης, και αυτή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει τα περισσότερα στελέχη από το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ του κυρίου Σημίτη, εγώ θα το έλεγα από το χρηματιστηριακό ΠΑΣΟΚ του κυρίου Σημίτη, περισσότεροι εξ αυτών οι βριστές του Κώστα Καραμαλή και της παράταξης, της τότε παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, και ο λίγων από λαός.
0: Ναι, αλλά ξεχνάτε ότι με αυτά τα στελέχη πήρε δύο φορές 40%, κύριε Σπυλιοτόπουλε.
1: Αυτό αφορά τους πολίτες που τον ψήφισαν. Δεν
0: και,
1: αφορά
0: και τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση.
1: Αυτό δεν αφορά, αν θέλετε, τη δική μου εκτίμηση, αν αυτή τη στιγμή είναι η παράταξη ή ένα
0: πάντως
1: άλλο
0: αυτό
1: κόμμα.
0: Που μου
1: για
0: είπατε...
1: μένα είναι άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη και αυτή είναι η κυβέρνηση.
0: Αυτό που μου είπατε μόλις τώρα.
1: Τον κύριο Σουβουρίδη, την κυρία Μενδώνη, τον κύριο Σκρέκα, τον κύριο Περικάκη.
0: Όχι, ο κύριος Σκρέκας ήταν Νέα Δημοκρατία πάντα. Τον κύριο Σκέρτσο, μάλλον
1: κύριο
0: θέλετε να πείτε.
1: Ναι. Κύριο Σκέρτσο και
0: ωραία. Πάντως αυτή η ρητορία.
1: Ναι.
0: Αυτή η ρητορία που μου είπατε. Ακούστε λίγο. Αυτή η ρητορία που μου είπατε.
1: Αυτή είναι μια σημαία της Νέας Δημοκρατίας, άρα καλό κάνω που τον αναφέρω, γιατί θα πάρει και σταυρούς.
0: Αυτή η ρητορία που μου είπατε μόλις τώρα είναι η ρητορία του κύριου Σαμαρά και φαίνεται ότι την έχετε ασπαστεί.
1: Όχι, δεν είναι θέμα ποιο ασπάζεται ποιον. Όταν υπάρχει μια αλήθεια, αυτή την αλήθεια τη συμμερίζονται περισσότεροι του ενός.
0: Άρα εσείς θα προτιμούσατε μια Νέα Δημοκρατία πιο περίκλειστη, και το ρωτώ σε εσάς γιατί είστε ο εμπνευστής του μεσαίου χώρου, δηλαδή του ανοίγματος της Νέας Δημοκρατίας στο κέντρο. Και τώρα μου κάνει εντύπωση πως θέλετε μια πιο περίκλειστη Νέα Δημοκρατία.
1: Όπως το λέτε, εγώ δεν λέω για αυτή. Εγώ μιλάω για μια μεγάλη παράταξη που απευθύνεται στη μεσαία τάξη, άρα και πολιτικά στο μεσαίο χώρο. Όταν μιλούμε για ένα κόμμα του κ. Μητσοτάκη που έχει αφανίσει τη μεσαία τάξη και εκφράζει, για παράδειγμα, μέσω της ΔΕΗ την πλουτοκρατία, τότε σε αυτή την περίπτωση εκφράζει δομημένα συμφέροντα που καμία σχέση δεν έχουν με τον κοινωνικό φιλελευθερισμό που πρέσβευε το κόμμα και του Καραμαλή, αλλά και η δική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν το λέει μόνο ο κύριος Σαμαράς, το λένε πολλά στελέχη τα οποία υπήρξαν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και που θέλουν να πάνε τώρα στον κύριο Σαμαρά.
1: Και είναι και πολλοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα εγκλωβισμένα στελέχη, που επειδή είναι εγκλωβισμένα στελέχη, μισοψιθυρίζουν ακριβώς το ίδιο.
0: Πάντως εκτιμώ.
1: Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, για παράδειγμα, εσείς, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, όπως λέει το όνομά της, να είναι δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, θα κάνει τη μία επένδυση μετά την άλλη. Ό,τι όταν έχουμε την ακριβότητα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, ειδική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

Μια στην άλλη πόσο είναι τυχερές που δεν με γνώρισαν ή που με χώρισαν, που φύγαν γρήγορα γιατί μωσοί δεν γνώρισαν. Μη δαμινόταν την κτυπώ μου στη ζωή τους, μη δεν νικώ κι εγώ μπροστά στην ύπαρξή τους.

στιγμές που τα μάτια μου δακρύζουν. Τα χρόνια που περνάνε, τα όνειρά μου ξεκληρίζουν. Στα θραθεμέλια τις μέρες μου στηρίζουν. Και έρωτες εφήμεροι τα βράδια μου γεμίζουν. Ψάχνω τον τρόπο μου στη μοίρα μου να αλλάξω. Να σπάσω και να φτιάξω και το παρελθόν να κάψω. Ο κόσμος όμως έχει χάσει την ουσία. Λένε για μένα και δεν δίνουν σημασία.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
8: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

αίμα παντοτινό μου αστέρι. Δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

κάπου μεσοπέλαγα το αλάτι την όρασή μου καίει και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά, η μόνη απόστολη. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση?

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Σύρο

0: for you. I'll be there no time.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
2: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σήμερα έχω κουραστεί από τις 12 παρά 20. Θέλω να πάω σπίτι μου εγώ σήμερα.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.